Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με μία μικρή ιστορία. Αναφέρεται σε ένα θαύμα της κυρίας Θεοτόκου, η οποία τακτοποίησε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε με οράματα, δύο αλλεπάλληλα το ένα μετά το άλλο, έδωσε να καταλάβει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι ένας ράπτης και ταυτόχρονα ένας ράθυμος και ένας πόρνος, ως λέγει η ιστορία. Αυτή η ιστορία αναφέρεται στο βιβλίο «Αμαρτωλώνη Σωτηρία», στα θαύματα της Παναγίας, και είναι το θαύμα υπαριθμών 3, το γάμα. Εκεί λοιπόν αυτός ο Ιωάννης ράθυμος, ένας ράπτης ο οποίος, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του με πολύ κόπο, ταυτόχρονα όμως ό,τι μπορεί και κερδίζει το σκορπίζει στην πορνείαν ή στην ασωτείαν, και τότε με δύο σύπα αλλεπάλληλα οράματα η κυρία Θεοτόκος θέλησε να του δείξει πως έπρεπε και με ποιο τρόπο να αλλάξει πνευματική ρότα, να μετανοήσει και να αλλάξει η ζωή. Το πρώτο θαύμα έχει να κάνει με την παρουσία του βασιλέα της περιοχής, του τοπικού επάρχου θα λέγαμε, όπου ως κύρια αρχή τοπική εμφανίζεται σε ενύπνιο μήνυμα και λέγει, κρατώντας ένα μεγάλο ψαλίδι, λέγει στον Ιωάννη ότι ήλθε ο καιρός με αυτό να χρησιμοποιήσω αυτό και να σου κόψω τα μαλλιά σου, θέλοντας να δείξω ότι έπρεπε να αποκοπεί κάτι από αυτό το οποίο είχε μέχρι τότε. Όμως επειδή δεν έδωσε σημασία σε αυτό το αλληγορικό ασφαλώς όνειρο, άλλωστε οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν να μην δίδουμε σημασία στα όνειρα, διότι εάν είναι από Θεού, αυτό πώς θα φανεί, θα διαφανεί καθαρά όταν επαναληφθεί πολλές φορές και όταν μετά το όνειρο έχουμε πραότητα, αοργησία, ειρήνη Θεού στην καρδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι από Θεού το όνειρο. Ενθυμούμε στο σημείο αυτό αυτόν τον λόγο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, που πολλές φορές σας λέγω, ο Άγιος Θεός από αγάπη μας αξίωσε και τον γνωρίσαμε όσο ζούσε από κοντά. Έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης: όνειρο είδα, στον άγγελό μου τόπα, ο άγγελός μου στον Χριστό να το διαλύσει στο νερό. Αυτό το παιδικό τετράστιχο ποιηματάκι μας έλεγε αυτός ο μεγάλος πατήρ, για να μπορέσουμε να πεμπλακούμε από τέτοιους προβληματισμούς, αν είναι το όνειρο από Θεού, είδα μία γυναίκα, μήπως είναι η Παναγία, και όλα αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε μεταξύ μας, εσφαλμένος παρακαλώ αγαπητοί φίλοι, εσφαλμένος. Το ξαναλέγω, όνειρο είδα, στον άγγελό μου το είπα, ο άγγελός μου στο Χριστό να το διαλύσει στο νερό. Όχι όνειρα λοιπόν οι χριστιανοί, ο Άγιος Θεός, εάν είναι κάτι που πρέπει να μας αποκαλύψει, ξέρει τον τρόπο, και αν είναι από Θεού το όνειρο θα επαναληφθεί και θα επαναληφθεί. Έτσι λοιπόν αυτός ο Ιωάννης δεν έδωσε σημασία. Όχι διότι το πνευματικό, όπως είπαμε, άνθρωπος, όχι, ράθυμος ήταν, φιλίδωνος, αλλά δεν έδωσε καμία σημασία. Είδε όμως και ένα άλλο, αυτή τη φορά όχι όνειρο αλλά όραμα. Ήταν δηλαδή ξύπνιος, δεν κοιμόταν. Και είδε σε αναπαράσταση θα λέγαμε μπροστά του, σαν μια βιντεοτενία θα λέγαμε μπροστά του, είδε σαν αναπαράσταση τη Δευτέρα Κρίση, τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε η όλη παράσταση ολοκληρώνεται με την τελική ετοιμιγορία και απόφαση, που λέγει ότι ο Ιωάννης ως ράθυμος, ως πόρνος, ως φιλίδωνος και εγωιστής έπρεπε να οδηγηθεί στην κόλαση, δηλαδή να μην έχει θέα του Θείου Προσώπου και της Θείας Μακαριότητας της Παναγίας Τριάδος.
Και τότε ενεφανίστη η κυρία Θεοτόκος και παρακαλούσε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν να επιτρέψει αυτόν τον Ιωάννη, αυτή την ψυχή, να μην υπάγει στην κόλαση αλλά να υπάγει στον παράδεισο. Γιατί, ξέρετε γιατί. Μήπως το υποψιάζεστε γιατί? Διότι απλούστατα ο Ιωάννης μέσα σε όλη αυτή τη ραθυμία που εβίωνε επί της γης είχε μια γιωτάτη, ιεροτάτη και ευσεβεστάτη συνήθεια να επικαλείται και να χαιρετίζει την κυρία Θεοτόκο καθημερινά, είτε μέσα από τους χαιρετισμούς της, είτε μέσα από παρακλήσεις, είτε μέσα από κομποσχήνη υπεραγία Θεωτό και σώσον με, υπεραγία Θεωτό και σώσον με, πολλές φορές την ημέρα. Παρά την φιλιδονία, τη φιλαυτία, τη ραθυμία την οποία εβίωνε και μέσα στην οποία είχε βυθιστεί ολόκληρος χρόνια, καμία πνευματική πρόοδος, παρά τα αυτά όμως είχε αυτή, όπως είπαμε, την ευσεβέστατη συνήθεια να χαιρετίζει καθημερινά με τον τρόπο που αναφέραμε την κυρία Θεοτόκο. Και έτσι η κυρία Θεοτόκος ως αρρωγός και σκέπη δεν τον ελισμόνησε αυτόν τον ταπεινοδούλο της, αλλά εμεσίτευσε εν ημέρα της κρίσεως κατά την αναπαράσταση που είδε ο Ιωάννης, και έτσι αξιώθηκε ο Ιωάννης να ακούσει δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ότι εφόσον μου το ζητάει η μητέρα μου δεν μπορώ να της χαλάσω χατήρι, πήγαινε λοιπόν στον παράδεισο. Το ακούσατε? Γι' αυτό λοιπόν θα βάλουμε όλοι τα δυνατά μας, και εσείς από την πλευρά σας και εγώ, όσο μπορεί ο καθένας, να κάνουμε αυτήν την υπέρβαση. Διότι η μετάνοια είναι υπέρβαση, πράγματι είναι υπέρβαση, αλλά είναι υπέρβαση από μια ζωή την οποία πολλές φορές βιώνουμε και όπως εσείς μου λέτε στα email που μου στέλνετε δεν μας εκφράζει. Έχει επέλθει ο κορεσμός και μας κουράζει, δεν μας εκφράζει. Δεν είναι αυτή ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο γνωστός συγγραφέας της Κλίμακος. Κρατήστε το αυτό, αγαπητοί φίλοι, σαν ένα πρώτο ή δυνατόν και το μοναδικό συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής. Λέγει ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναίτης στην Κλίμακα, στον 7ο λόγο του, εκεί που αναφέρεται στο Μακάριον Πένθος. Λέγει, δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Κρατήστε το σαν συμπέρασμα. Δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Δεν είναι εδώ. Σε άλλο μέρος είναι ο γάμος. Εμείς εσφαλμένα ήρθαμε σε αυτό το μέρος και επιπροσθέτως έρχεται στο νου μου, πάνω σε αυτό που ανέφερα του Οσίου Ιάννου του Σιναήτου, και η φράση του Ιερού Χρυσοστόμου ότι σε αυτόν τον κόσμο τι ξενοδοχούμεθα μάλιστα. Και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο ωκεανός της θεολογίας, μας λέγει, φανταστείτε ότι όλος αυτός ο κόσμος που ζούμε είναι ένα απέραντο πανδοχείο, ένα ξενοδοχείο. Όπως ένας διαβάτης που είναι κουρασμένος από την ολοήμερη οδηπορία σταματάει τη νύχτα στο πανδοχείο να ξεκουραστεί, να ανανύψει, να πάρει δυνάμεις, και το πρωί λοιπόν εγκαταλείπει το πανδοχείο και συνεχίζει την πορεία του. Αυτή λοιπόν η παύση και η διαμονή μίας νυχτός στο πανδοχείο είναι αυτή η παρούσα ζωή που βιώνουμε. Ακούστε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή μία νύχτα στο πανδοχείο είναι αυτή η παρούσα σύντομη ζωή που βιώνουμε αυτά τα χρόνια, 50, 60, 70, 100 που θα ζήσει καθένας και καθεμία από εμάς. Μία νύχτα στο πανδοχείο που λέγεται ζωή. Και μετά, γι' αυτό δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί. Και έτσι και εμείς ως άλλος Ιωάννης, είτε είμαι θαράθυμοι, είτε είμαστε αγαπητοί φίλοι, φιλίδωνοι και εγωιστές, πολλές φορές και άνθρωποι με φθόνο και με, θα λέγα, ποταπά, γιατί να το κρύψουμε, και με χαμερπή πολλές φορές και αισθήματα, με φθόνο απέναντι στους άλλους. Έχουμε πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μας να ζηλεύει τη χαρά του άλλου, να φθονεί τη χαρά του άλλου και μάλιστα πολύ δικών μας προσώπων, να μην θέλουμε να ακούμε. Μου έλεγε κάποιος νέος στο πανεπιστήμιο, αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει νους ανθρώπου, αλλά συμβαίνει. Μου έλεγε, εσείς που ως νέοι έχετε μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο, των
διαδικτυακών επικοινωνιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μου έλεγε ότι έφτασε στο σημείο να διαγράψει και μάλιστα να μπλοκάρει έναν άλλο φίλο του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι δεν άντεχε να τον βλέπει να περνάει καλά και να έχει κατακτήσεις και επιτυχίες στην πανεπιστημιακή ζωή του. Το ακούσατε? Σε τέτοιο σημείο φτάνει ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού και δεν έχει αγάπη στον Άγιον Θεό και ταυτόχρονα στον άλλον αδελφόν του, στον κάθε άλλο. Έτσι λοιπόν και εμείς ως άλλος Ιωάννης, είτε είμαι θαρά, όπως είπα, άνθρωποι φθονεροί είτε ράθυμοι, να χαιρετίζουμε καθημερινά την Κυρία Θεοτόκο μας και να βάλουμε αρχή μετανοίας, έχοντες κατά νου ότι τι, το συμπέρασμα της εκπομπής μας, ποιο, αυτό που είπα πριν, δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί κατά τον Όσιο Ιωάννη το Σιναίτη. Δεν είναι εδώ ο γάμος. Να προετοιμαστούμε λοιπόν για την σωστή θέση, για την σωστή ώρα και στο σωστό μέρος το οποίο θα γίνει και πρόκειται να γίνει ο γάμος. Σήμερα λοιπόν θέλω να αναφερθώ, μάλιστα δε πριν πάμε στον, θέλω να κάνω μία αναφορά στον Όσιο, στον Άγιο Ιερομάρτυρα Βλάσιο τον Ενσκλαβένης, εκεί στα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας. Όσοι είστε εκεί κοντά, όσοι έχετε πάει και έχετε προσκυνήσει, μία μεγάλη μορφή, ένας ιερομάρτυρας, πολύ θαυματουργός και η συνοδεία βέβαια αυτού, θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Θέλω όμως να εν συντομία να απαντήσω και σε ένα σύντομο email που μου έστειλε ένας φίλος από το Άργος και ρωτά σχετικά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, όλα αυτά με την μαγεία και αν τελικά πρόκειται περί καταστάσεων που μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του, όπως για παράδειγμα η βασκανία, μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να διαβάζει ευχές, είτε αν θεωρεί κάποιος ότι έχει υποστεί και έχει μαγεία επάνω του, αν έχει υποστεί δηλαδή, και έχει δεθεί με μαγεία, μπορεί να διαβάζει τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Κυπριανού και όλα αυτά. Η απάντηση είναι πολύ προσοχή, σαφέστατα και όχι. Επαναλαμβάνω, σαφέστατα και όχι. Δεν διαβάζουμε εμείς τέτοιες ευχές περί εξορκισμού. Απαγορεύεται αυστηρότατα. Αυτό είναι έργο και διακονία των πρεσβυτέρων μας, των ιερέων μας, όχι δικό μας παρακαλώ, όχι εμείς οι λαϊκοί. Διότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, διότι εμείς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει δαιμονική επίρρεια στον άνθρωπο ή στον εαυτό μας που θα διαβάσουμε αυτούς τους εξορκισμούς. Και αν δεν υπάρχει, αν θα διαβάσουμε αυτούς τους εξορκισμούς, μπορεί να υπάρξει. Αντιλαμβάνεστε. Λέγουν οι πατέρες ότι εάν κάποιος είναι λαϊκός και κάνει κάτι τέτοιο, είναι σαν μαγνήτης, προσελκύει τα δαιμόνια. Αλλά και αν υπάρχει δαιμονική επιρροή, δεν θα διαβάσουμε εμείς τις ευχές, αλλά η Μητέρα Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε. Θα πάμε λοιπόν στο πετραχύλι. Όχι εμείς. Πολύ, πολύ προσοχή. Μη μου πείτε, θα ανάψουμε θυμιατό, θα ανάψουμε κερί, θα ανάψουμε... Αφήστε τα αυτά. Όχι τέτοια πράγματα. Με την έννοια ότι δεν θα παραπλανούμε και τους εαυτούς μας, επειδή σήμερα οι περισσότεροι μάγοι όσο γνωρίζετε, για να προσελκύσουν κόσμο, είτε αυτό λέγεται καθαρή μαγεία, είτε λέγεται τηλεμαντία, είτε χαρτομαντία, είτε καφεμαντία, είτε πνευματισμός και επικοινωνία με τα πνεύματα δίθεντων και κοιμημένων, είτε μαγεία για να προσελκύσω κάποιον στην αγάπη και στον έρωτα και να έλθει κοντά μου και να με αγαπήσει. Όλα αυτά τα έχετε ακούσει, δεν τα έχετε ακούσει? Όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά για να προσελκύσουν εμένα και εσάς χρησιμοποιούν εικόνες Αγίων μας, θυμιατίζουν, έχουν αναμένο καντήλι, αντιλαμβάνεστε? Διότι αν πάει κάποιος και δεν τα δει αυτά, σου λέγει τι γίνεται εδώ. Αν όμως τα δείτε, θα πείτε της Εκκλησίας πράγματα είναι. Πολύ προσοχή, μακριά από όλα αυτά. Μακριά από όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανάβει το καντήλ και κάποιος θυμιατίζει, σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρος και ορθόπρακτος ο δρόμος. Πολύ προσοχή, να μην έχουμε καμία σχέση με αυτά. Η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία γνωρίζει τον τρόπο και εκεί θα καταφεύγουμε όλοι με εμπιστοσύνη και με παρησία μέσα από τις πρεσβείες των Αγίων μας
και ασφαλώς με καθάρια εξομολόγηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι καθάρια εξομολόγηση, να εμπιστευτούμε στον ιερέα της ενορίας μας ή στον πνευματικό μας αυτές τις καταστάσεις, αν θεωρούμε ότι είμαστε θύματα τέτοιων δαιμονικών επιρροών, και από εκεί και πέρα ο πνευματικός μας ξέρει τι θα κάνει, και αγιασμό ή στην οικία μας ή όπου αλλού παρουσιάζεται το πρόβλημα, και από εκεί και πέρα ξέρει ο πνευματικός μας ή ο ιερέας της ενορίας μας. Εμείς θα φεθούμε με εμπιστοσύνη και με, το τονίζω, υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία. Άρα λοιπόν, πολύ προσοχή, δεν διαβάζουμε ποτέ, μα ποτέ εμείς, τέτοιες ευχές. Ευχές εξορκισμού, ούτε ευχές για την αντιμετώπιση της βασκανίας. Αυτά τα ξεματιάσματα, τα έχουμε ξαναπεί. Θα κάνουμε κομποσχήνη, θα πιούμε αγιασμό μέχρι εκεί. Και όταν θα πάμε στην ενορία μας, θα παρακαλέσουμε τον ιερέα μας, αφού του παρουσιάσουμε το πρόβλημα. Εκείνος ξέρει τι ευχή θα μας διαβάσει και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα εκκλησιοκεντρικά, πνευματικά, αρχοντικά. Αντιλαμβάνεστε, νοικοκυρεμένα δηλαδή θα λυθεί το πρόβλημα. Νοικοκυρεμένα. Θέλω όμως εδώ να κάνουμε και μία αποσαφήνιση, διότι πολλές φορές τον μπερδεύουμε. Όταν αναφερόμαστε στον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, αυτός ο Άγιος Κυπριανός είναι ο επίσκοπος Αντιοχίας. Αυτός λοιπόν έζησε από το 210 ως το 304 μετά Χριστόν και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο, εμαρτύρησε επί Διοκλητιανού. Και η Αγία Ιουστίνη, η Παρθενομάρτη, σε μαρτύρησε, και μάλιστα το Συναξάρι λέγει ότι ο Άγιος Κυπριανός, επειδή φοβήθηκε ένεκα της γυναικείας ασθενικής φύσης και αδύναμης της Ιουστίνης, φοβήθηκε μήπως δηλιάσει και περίμενε ο Άγιος Κυπριανός και επέτρεψε πρώτα να μαρτυρήσει η Ιωσία Ιουστίνη και μετά εκείνος. Αντιλαμβάνεστε, για να της δώσει θάρρος. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Κυπριανός, ο πρώην μάγος, μάλιστα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι δεν ήταν άλλος ο νέος που ερωτεύθηκε πολύ την Ιουστίνη και θέλησε να την κάνει να τον αγαπήσει, γι' αυτό και πήγε στον Κυπριανό τον προημάγο να ζητήσει τη μαγική του συμβολή και να του κάνει μάγια, να της κάνει μάγια. Αλλά αυτός ο νέος δεν ήταν ο Αγλάιος ή ο Αγλαΐδας κατ' άλλους. Ήταν, κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο ίδιος ο Κυπριανός, ο πρώην μάγος, ο οποίος, αν και μεγαλύτερο στην ηλικία, τόσο πολύ ερωτεύτηκε στη θέα της πανέμορφης Ιουστίνης, που θέλησε με αυτόν τον τρόπο να την κάνει δική του και άρχισε να κάνει μάγια, και εκεί κατάλαβε τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει Εκκλησία, διότι ό,τι και να έκαμνε δεν μπορούσε με τίποτα να κερδίσει την Ιουστίνη. Και αυτή λοιπόν είναι η μία μορφή, ο Άγιος Κυπριανός επίσκοπος Αντιοχίας, ο πρώην μάγος, την οποία βιογραφία του έγραψε η αυτοκράτηρα Αθηναΐδα, η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, η οποία Αθηναΐδα, όταν ασπάστηκε το χριστιανισμό, πήρε το όνομα Ευδοκία. Ο άλλος Άγιος Κυπριανός, γιατί υπάρχουν δύο Άγιοι με αυτό το όνομα, είναι ο επίσκοπος Καρχιδόνος. Είναι αυτός που έχει γράψει πολλές πραγματείες περί της Εκκλησίας και του επισκοπικού αξιώματος. Σε αυτόν ανήκει η φράση γνωστή που λέμε πολλές φορές, εκτός Εκκλησίας καμία σωτηρία, ή επίσης ότι δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα αν δεν έχεις την Εκκλησία Μητέρα. Σε αυτόν ανήκουν, στον Άγιο Κυπριανό επίσκοπο Καρχιδόνος, όχι στον πρώην μάγο, εκείνο ήταν επίσκοπος Αντιοχίας. Ανήκουν στον Άγιο Κυπριανό τον επίσκοπο Καρχιδόνος στην Αφρική, και από αυτόν έχουμε συγγράμματα, επιστολές στα λατινικά. Μάλιστα αυτό συγκάλεσε και συνόδους επισκόπων εκεί στη Βόρεια Αφρική και απέρριψε το πρωτείο του Πάπα. Και αυτού τη βιογραφία συνέγραψε ένας διάκονός του ονόματι Πόντιος. Να διαχωρίσουμε λοιπόν τις δύο μορφές. Ο Άγιος Επίσκοπος Αντιοχίας Κυπριανός, ο πρώην μάγος, από τα 210 ως τα 304 έζησε, ενώ άλλος ο Άγιος Κυπριανός, ο επίσκοπος Καρχιδόνος, αυτός δεν ήταν πρώην μάγος, αυτός εκοιμήθη στα 258, δεν εμαρτύρησε, εκοιμήθη ειρηνικά στα 258. Άρα λοιπόν, συγκεφαλαιώνω,
Δεν έχουμε καμία επαφή εμείς με αυτές τις ευχές των εξορκισμών. Είναι δουλειά της Αγίας μας Εκκλησίας. Εμείς θα είμαστε προσιλωμένοι και με αναφορά το όραμα και το θαύμα της Παναγίας μας που είπα αναφέρεται στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, το τρίτο θαύμα κατά σειρά, ως άλλος Ιωάννης, όσο οράθυμοι και να είμαστε. Θα ξεκινάμε και θα βάζουμε φιλότιμο πνευματικό. Και να σας πω κάτι για το πνευματικό φιλότιμο. Ξέρετε όλοι, εσείς που στέλνετε email και μου λέτε πόσο αγαπάτε τους νεοφανείς, τα λέγαμε, Αγίους, όπως μεταξύ άλλων τον Άγιο Παΐσιο, τον Εσνεπίδη. Έχω μπροστά μου ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Νομίζω ότι αναφέρεται σε όλους εμάς, και σε εσάς τους νέους και σε εμάς λίγο τους μεγαλύτερους. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Λόγοι Γάμα, Λόγοι υπαριθμών 3 του Αγίου Παϊσίου, και έχει τον τίτλο «Το Φιλότιμο». Ακούστε. Μια φορά είχε έρθει στο καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο, γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Είχε πάει σε δύο πνευματικούς που προσπάθησαν με έναν τρόπο αυστηρό να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ. Είναι πολύ βαρύ αυτό που κάνει, αλλά δεν τα κατάφεραν και το παιδί απελπίστηκε. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία», είπε, «και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ, μήπως είναι καλύτερα να κόψω κάθε σχέση μου με το Θεό», ρωτούσε. Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος, «όταν άκουσα το πρόβλημά του, το πόνεσα το καημένο και του είπα, κοίταξε, κοίταξε ευλογημένο παιδί, ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτά που μπορείς να κάνεις. Για να δούμε λοιπόν τι μπορείς να κάνεις και να αρχίσεις από αυτά. Για παράδειγμα, μπορείς να εκκλησιάζεις κάθε Κυριακή?» «Μπορώ», μου λέει. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή?» «Μπορώ», απαντάει ο νέος. «Μπορείς να δίνεις ελεημοσύνη το 1/10 από το μισθό σου ή να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς?» «Μπορώ», ξαναλέγει ο νέος. «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ έστω και αν αμάρτησες?» «Έστω και αν αμάρτησες. Και να λες, Θεέ μου σώσε την ψυχή μου?» «Θα το κάνω, γέροντα», λέγει ο νέος. «Άρχισε λοιπόν, παιδί μου», του λέω, «από σήμερα ακριβώς να κάνεις όλα αυτά που μπορείς, και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει το ένα που δεν μπορείς», το πάθος δηλαδή, το σαρκικό. Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε, «Σε ευχαριστώ, Πάτερ, σε ευχαριστώ, Πάτερ. Είχε, βλέπεις, φιλότιμο, και ο καλός Θεός το βοήθησε». Αυτό το πνευματικό φιλότιμο θα είναι ο τίτλος, ο δεύτερος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί νέοι και νέες. Με αυτό θα φύγουμε. Με αυτό θα κλείσουμε τους ραδιοφωνικούς δέκτες σήμερα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι η ρίση και τα λόγια του Ιωάννου του Σιναήτου, ότι δεν είναι εδώ ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί, κρατήστε το. Και το δεύτερο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι το πνευματικό φιλότιμο. Το πνευματικό φιλότιμο, μπορείς να προσεύχεσαι, ρωτάει ο Άγιος Παΐσιος, κάθε βράδυ έστω και αν αμάρτησες, και να λες, Θεέ μου σώσε την ψυχή μου? «Θα το κάνω, γέροντα», του είπε ο νέος. Και λέμε κι εμείς μαζί με τον νέο, «Θα το κάνω, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα το κάνω. Και έστω και αν αμάρτησα, και έστω αν εγώ έχω τα δικά μου πάθη που δεν μπορώ εύκολα να σταματήσω, διότι από τη φύση τους είναι πολύ δυνατά, θα το κάνω. Θα προσεύχομαι καθημερινά με ταπείνωση, με συντριβή, θα το κάνω με πνευματικό φιλότιμο, και εσύ, Κύριε, θα δώσεις τη λύση, και εσύ, Κύριε, θα πράξεις αυτά που εσύ κρίνεις ότι πρέπει να πράξεις». Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επιστρέφουμε να πούμε αυτά που υποσχέθηκα για τον Άγιο Ιερομάρτυρα, τον μεγάλο Άγιο Ιερομάρτυρα, τον Βλάσιο, από στα Σκλάβενα της Ακαρνανίας, και την συνοδεία την μοναστική του. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

Και εδώ αγαπητοί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας Διάλογος, εσείς όπως κάθε εβδομάδα συνεχίζετε να στέλνετε σε email τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, τους προβληματισμούς, τις ενστάσεις που έχετε πάνω στην εκπομπή μας, τα θέματα συζήτησης. Το κάνετε με το γνωστό τρόπο που χρόνια τώρα το κάνετε, μέσα από το ιστολόγιο μας Ρωμαϊκό Βήμα στα Ελληνικά. Εκεί υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας και η φόρμα, θα λέγαμε ηλεκτρονική, που μέσα από το email έχουμε αυτήν την επαφή και την επικοινωνία όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων συζήτησης, αλλά και τα θέματα που θέλετε κάθε φορά να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε. Για όσους λοιπόν έχετε καταγωγή εκεί από την Ακαρνανία, είτε έχετε περάσει, είστε κοντά, έχετε προσκυνήσει εκεί στα Σκλάβενα, είναι η παλιά περιοχή της Κιάφας. Η Κιάφα, η παλιά περιοχή, η οποία επειδή ήταν σκλαβωμένη επήρε το όνομα Σκλάβενα. Εκεί υπήρχε η Ιερά Μονή των Εισοδίων της κυρίας Θεοτόκου. Και εκεί λοιπόν εγκαταβίωνε μία αγιασμένη μορφή, ο Άγιος Ηγούμενος εκεί, ο Άγιος Βλάσιος, και είχε μαζί και τη συνοδεία του. Ήταν 24 Ιουνίου με το παλαιό εορτολόγιο, 7 Ιουλίου με το νέο, και με σύμφωνα με το παλαιό τότε 24 Ιουνίου ετοιμάζονταν οι πατέρες να κάνουν αγρυπνία προς τιμή του Τιμίου Προδρόμου, είναι κατά της ημέρας και της εορτής του Τιμίου Προδρόμου. Και μεταξύ των πατέρων ήταν και πολλοί άνθρωποι λαϊκοί, πιστοί άνθρωποι εκεί από τα γύρω χωριά που είχαν έλθει να συμπροσευχηθούν και να συλλειτουργηθούν. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα, όταν είχαν βγει οι πατέρες στον πρόνο για τον αγιασμό πρώτης Θείας Λειτουργίας, παρακαλώ, πρώτης Θείας Λειτουργίας, εισήλθαν με κραυγές εντός της Ιεράς Μονής μουσουλμάνοι πειρατές και κλέφτες, θα λέγαμε, της περιοχής, και με βάναυσο τρόπο συνηθίζουν και ως ξέρουν καλά, αμέσως οδήγησαν στο μαρτύριο πρώτα τον καθηγούμενο, τον Άγιο Βλάσιο, και μετά τους, τη συνοδεία του, τους Αγίους Ιερομονάχους Σιμεών και Ιγνάτιο, και τους Αγίους Οσιομάρτυρες Μοναχούς Χαρίτωνα, Παντελεήμωνα και Νικηφόρο. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόκλητος, ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος δεν ανήκε στη συνοδεία του Αγίου Βλασίου, αλλά ήταν από ένα γειτονικό μοναστηράκι και είχε έλθει μόνο και μόνο για την λαμπρότητα της πανηγύριος και της αγρυπνίας προς τιμή του Τιμίου Προδρόμου. Και έτσι λοιπόν εμαρτύρησαν, και λαϊκοί εμαρτύρησαν κατά το συναξάρι του Αγίου Βλασίου. Αυτό λοιπόν στην ουσία το κατέστρεψαν ολοσχερό στο μοναστηράκι των Εισοδίων, σφαγιάστησαν οι πατέρες και μετά ξεχάστηκαν όλα. Πέρασε ο χρόνος, σταμάτησε, αυτό συνέβη στα 1006, 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, στα 1006. Φανταστείτε ότι η αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Αγίου Βλασίου, του Ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού έλαβε χώρα την 1η Σεπτεμβρίου στα 2016. Φανταστείτε. Μετά από 10 και πλέον αιώνες. Εκοιμήθη λοιπόν, εμαρτύρησε λοιπόν με αυτόν τον φρικτό τρόπο. Μάλιστα δε λέγουν οι συναξαριστές ότι πέραν των άλλων τον έδεσαν σε ένα δέντρο και του επέρασαν στην περιοχή της καρδίας 5 μεγάλα καρφιά στην καρδιά του, και μετά άρχισαν με διάφορες ρομφές και με διάφορα μαχαίρια να τον σφάζουν τον Άγιο Βλάσιο. Και αντιλαμβάνεστε το μαρτυρικότατο τέλος. Έλαβε αυτό χώρα στα 1006. Μετά, όσοι είπα, ξεχάστηκε αυτό. Ακούστε τώρα. Επέρασαν τα χρόνια και ενεφανίστη σε μία γερόντισα, το όνομά της, αν ενθυμούμε καλά, ήταν Εφροσύνη. Εμφανίστηκε στα 1926. Πόσα χρόνια μετά. Κοντά 9 αιώνες και
και μερικά χρόνια. Εμφανίστηκε ένας λαμπερός, φωτεινότατος και λαμπρότατος ιερέας, εμφανίστηκε σε όραμα αλλά και στον ύπνο της Ευφροσύνης και της λέγει να πας αμέσως εις αυτό το σημείο και να σκάψετε, εκεί βρίσκονται τα λείψανά μου, πρέπει να έλθουν στο φως. Αυτό επαναλήφθηκε, όπως είπα, το όνειρο, μετά τον είδε και σε όραμα. Να γιατί ήταν από Θεού αυτό το όνειρο, διότι πολλές φορές συνέβη ξανά και ξανά και ξανά. Επήγε λοιπόν αυτή η αγαθή γερόντισσα, η οποία ήταν φιλάρετη, μαζί με άλλους συγχωριανούς, έσκαψαν, βρήκαν τα τίμια λείψανα και τότε έκτισαν τον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου στα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας τα 1926. Και εδώ όμως υπάρχει, μία ιδιαιτερότητα σε όλη αυτή την ιστορία. Εκεί λοιπόν στην περιοχή εκοιμήθη πριν 4-5 χρόνια, υπήρχε ένας αρχιμανδρίτης, ένας πολύ ταπεινός γέραντος, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Κατσαμπύρης, ο μακαριστός, ένας πολύ λαρός αγιασμένος γέροντας, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μαρτυρίες και θαύματα που έλεγαν πολλοί χωριανοί αλλά και άνθρωποι από πολλά μέρη και της Ελλάδος και του εξωτερικού για τον Άγιο Βλάσιο και για τις θαυματουργίες και τις εμφανίσεις που έκαμε ο Άγιος. Όμως υπήρχε, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Δεν είχαμε γνώση της μορφής του Αγίου, πώς ήταν δηλαδή όταν ζούσε. Και επειδή αυτός ο μακαριστός, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Κατσαμπύρης, είχε επαφές όσο ζούσε με τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδιο, είπαμε στην αρχή για το Φιλότιμο, τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή. Του λέγει, εσύ που είσαι άνθρωπος του Θεού, πατέρα Παΐσια, του λέγει, γέροντα, κάνε προσευχή να εμφανιστεί ο Άγιος Βλάσιος να μας δείξει πως ήταν για να τον αγιογραφήσουμε. Και έμεινε η συζήτηση στο σημείο αυτό. 21 του Ιανουαρίου στα 1980, εκεί που ο Άγιος Παΐσιος έκαμνε αγρυπνία στο κελί του με κομποσχήνη, εμφανίστηκε μέσα σε λαμπρό φως ένας αρχιμανδρίτης, ένας ταπεινός άνθρωπος αρχιμανδρίτης, και του λέγει, πατέρα Παΐσιε, εγώ είμαι ο Άγιος Βλάσιος, όχι όμως ο επίσκοπος Ευαστίας, πολλές φορές τα μπερδεύουμε, αλλά ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα της Ακαρνανίας. Του έκαμνε επίσκεψη του Αγίου Παϊσίου ο Άγιος Βλάσιος. Και τότε ο Άγιος Παΐσιος την επομένη αμέσως ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στο Κοροπή και ζήτησε και παρήγγειλε την εικόνα από εκεί τις μοναχές που αγιογραφούν και παρακάλεσε με τον πιο λεπτό και διακριτικό τρόπο που γνωρίζουν οι Άγιοι, όσο εγνώριζε ο Άγιος Παΐσιος, αφού είπε με όσες λεπτομέρειες μπορούσε και θυμόταν από το όραμα αυτό και από την επίσκεψη του Αγίου Βλασίου, του είπε, είπε στη μοναχή τις λεπτομέρειες ώστε να τον αγιογραφήσει ή δυνατόν πιο πιστά, σύμφωνα με την επίσκεψη και με τη θέα του προσώπου που είδε ο Άγιος Παΐσιος. Και όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα του εστάλει η εικόνα του Αγίου Παϊσίου, τόσο πολύ θαύμασε και είπε αυτό το πολύ αξιομίμητο και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι αυτή η μοναχή, λέγει η συγκεκριμένη, πέτυχε τόσο πολύ να αγιογραφήσει τον Άγιο Βλάσιο έτσι όπως τον είδα εγώ, σχεδόν έτσι όπως τον είδα είναι, και αυτά που της είπα τα έκαμνε κατά γράμμα, τόσο πολύ πέτυχε την αγιογράφηση, μάλλον, λέγει, έπρεπε να έκαμνε πολύ προσευχή και πολύ νηστεία όταν αγιογραφούσε τον Άγιο Βλάσιο. Είδατε πως λειτουργούν οι Άγιοι, πάντοτε με έναν φιλάγαθο, με έναν ευλογημένο λογισμό προς όλους. Και έτσι λοιπόν έχουμε και τη μορφή του Αγίου Βλασίου αποτυπωμένη και αγιογραφημένη. Όμως ο Άγιος Παΐσιος δεν έμεινε εκεί. Είχε τον πόθο να ο ίδιος να φτάσει και να προσκυνήσει τα λείψανα, τα χαριτόβρητα λείψανα του Αγίου Βλασίου στην Ακαρνανία, στα Σκλάβαινα. Και πράγματι το επέτυχε, διότι ήταν
αρχές του καλοκαιριού, 20 του Μαΐου στα 1980, 21 του Γενάρη εμφανίστηκε ο Άγιος Βλάσιος στο κελάκι εκεί στην Παναγούδα, στον Άγιο Παΐσιο, και μετά από περίπου 4 μήνες, στις 20 του Μαΐου του ίδιου χρόνου, ήλθε η σειρά του Αγίου Παϊσίου να επιστρέψει και αυτό στην επίσκεψη. Ήθελε να κάνει λοιπόν και αυτό τη δική του επίσκεψη στο σπίτι του Αγίου. Επήγε λοιπόν, και μάλιστα τότε επήγε και τον συνόδευσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο Σεβασμιότατος κύριος Κοσμάς, τότε ήταν αρχιμανδρίτης. Και σε πολλές δημόσιες εξομολογήσεις που έκανε ο Σεβασμιότατος ο Άγιος Αιτωλίας, έλεγε τότε, θυμόταν, ως σε δημόσιες εξομολογήσεις, σε πολλά γραπτά του που κυκλοφορούν, λέγει ακόμη και σήμερα ο Άγιος Αιτωλίας, ότι ως αρχιμανδρίτης τότε ήλθε στην περιοχή εκεί του Αγρινίου και πήγαμε μαζί στα Σκλάβαινα για να προσκυνήσει ο Άγιος Παΐσιος. Και τον είδα να πέφτει, να κάνει στροντές μετάνοιες μπροστά στα λείψανα του Αγίου, και πολλά διδάχτηκα, έλεγε. Και λέγει ακόμη ο Σεβασμιότατος ο κύριος Κοσμάς, ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας, πολλά διδάχτηκα τότε, λέγει, που είδα έναν Άγιο να προσκυνάει έναν άλλον Άγιο. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από τότε, παρακαλώ, το λέγω διότι εσείς οι νέοι μου γράφετε στα email, έχετε μεγάλη αγάπη στα συναξάρια στους Αγίους και δεις τους νεοφανείς Αγίους, αυτούς που παρουσιάζονται, θα λέγαμε, στον αιώνα μας, τον περασμένο αιώνα. Εμαρτύρησε στα 1006 χρόνια ο Άγιος Βλάσιος, όμως εμφανίστηκε στα 1926 και πολύ περισσότερο ξανά στα 1980. Έχουμε την εμφάνιση του Αγίου Βλασίου στον Όσιο Παΐσιο και μετά την επίσκεψη, μετά από 4 μήνες, όπως είπαμε, του Αγίου Παϊσίου στα Σκλάβαινα, στην Ακαρνανία, για να προσκυνήσει τα λείψανα του Αγίου. Και εκάστην λοιπόν από σήμερα, 7 Ιουλίου, μαζί με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή, την Αθληφόρο, θα εορτάζουμε και τον Άγιο Βλάσιο των Ενσκλαβένης και μαζί τους Αγίους Ιερομάρτυρες Σιμεών, Ιγνάτιο και Θεόκλητο, και τους Οσιομάρτυρες Μοναχούς Χαρίτονα, Παντελεήμονα και Νικηφόρο. Αυτή λοιπόν την θαυματουργή και μαρτυρική συνοδεία, προεξάρχοντος βέβαια του ηγουμένου τους, του Αγίου Βλασίου του Ενσκλαβένης. Λοιπόν, να κάνουμε τους Αγίους μας προστάτες, να μιλάμε στους Αγίους. Εσείς που ως νέοι έχετε αυτή την φλόγα, την ζέση της πίστεως, να μιλάτε στους Αγίους όπως μιλάτε στους πολύ δικούς σας ανθρώπους, με οικειότητα. Διότι αυτό δείχνει οικειότητα. Δεν δείχνει θράσος, δείχνει οικειότητα. Η οικειότητα πνευματικά, αγαπητοί φίλοι, είναι μία αγαθή, θα λέγαμε, έχει αγαθή θέση, είναι μια αγαθή αρετή. Μέσα στην πνευματική ορολογία και πνευματική διάλεκτο κατέχει πολύ θετική, και μάλιστα δεν κατέχει μόνο καλή θέση, θετική θέση, αλλά είναι μια θέση η οποία συνεχώς αυξάνει σε αγιότητα αυτή η οικειότητα. Γιατί? Διότι έχει να κάνει, δείχνει την οικειότητα μετά του προσώπου του απολύτου, λέγουν οι δογματολόγοι, δηλαδή με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Όσο περισσότερο προσεγγίζεις τον Χριστόν μας, τόσο περισσότερη οικειότητα αποκτάς με τους Αγίους. Όσο περισσότερα πρεσβεύουν οι Άγιοι και έρχεσαι πιο κοντά στους Αγίους, τόσο πιο πολύ ταπείνωση αποκτάς για να αποκτήσεις μετά την οντολογική σχέση, την ουσιαστική, την αληθινή σχέση, ως λέγεται, με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτή λοιπόν η τριβή, η οικειότητα, η οποία ονομάζεται και παρησία ταυτόχρονα, δείχνει μία άμεση σχέση, μία ζωντανή, μία ρέουσα, όχι στατική. Δεν είναι στατική η σχέση. Η πνευματική είναι μία ρέουσα, είναι ζωντανή. Δεν κοιμάται, δεν είναι αποχαυνομένη. Δεν έχει σβήσει, αλλά είναι ζωντανή, καίει.
και μάλιστα καίει και σε μεγάλη θερμότητα. Και όσο πιο πολύ οικειότητα δείχνεις, ανεβαίνει η θερμότητα. Ποια είναι αυτή η οικειότητα και πώς μεταφράζεται και εκφράζεται αυτή η οικειότητα? Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λέγουν: ο βασικός τρόπος που εκφράζεται αυτή η οικειότητα με τους Αγίους και με τον Κύριον Ιησούν Χριστόν μας είναι ο προσευχητικός δρόμος, η προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε ότι κάνουμε τους Αγίους δικούς μας και οικείους, σημαίνει ότι τους παρακαλούμε και τους μιλούμε. Και πώς μιλάμε σε έναν Άγιο? Είτε κάνοντας κομποσχήνια Άγιε του Θεού Πρέσβε Περιμών, είτε διαβάζοντας την παράκληση, είτε διαβάζοντας τους χαιρετισμούς, είτε κάνουμε προσευχή ατομική. Αυτά είναι καθενός στην ιδιοσυγκρασία και στο πρόγραμμά του το πνευματικό είναι αυτά όλα, και καθένας θα τα βρει και θα τα συζητήσει με τον γέροντά του. Πρέπει όμως να σταθούμε σε αυτό, πρέπει να σταθούμε να κάνεις και να κάνουμε τους Αγίους οικείους, για να μπορέσεις μετά να αποκτήσεις και εσύ και εγώ μια άλλη σχέση, μια άλλη παρησία, μια άλλη παρησία. Και τότε αυτή η ρέουσα οικειότητα, η οποία δεν είναι στατική, είπαμε είναι ρέουσα, είναι ζωντανή και ζώσα, τότε μέσα από αυτήν την προσευχητική οικειότητα, διότι η οικειότητα προσευχητική είναι, ο άνθρωπος αποκτά κατάνοιξη. Κατάνοιξη. Και υπάρχουν δύο ειδών και μορφές κατανοίξεως, κατά τον όσο Ιωάννη του Σιναήτη που είπαμε στην αρχή στην κλίμακα. Και πάλι σας παραπέμπω στο 7ο κεφάλαιο της κλίμακος. Η πρώτη είναι η απρόσκλητη κατάνοιξη, αυτή που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Θεού στον άνθρωπο. Σαν τη βροχή έρχεται και μας δροσίζει. Η δεύτερη είναι αυτή που εμείς με βία ασκούμε. Προσπαθώ εγώ να κατανοηθώ, προσπαθώ εγώ να ασκήσω κατάνοιξη στον εαυτό μου. Ποια είναι η ισχυρότερη, το αντιλαμβάνεστε, ασφαλώς και αυτή που έρχεται ως δωρεά του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και υπάρχουν φορές που ευρίσκεσαι μόνος στην οικία σου είτε στο δρόμο, το ξέρεις καλά, ως νέος και ως νέα. Είτε πολλές φορές στο ναό όταν εκκλησιάζεσαι. Είτε πολλές φορές όταν βρίσκεσαι στην οικία σου ή στο σπίτι σου με άλλους μαζί, με τους γονείς, με τα αδέλφια σου. Και έρχεται τέτοια, σε καταλαμβάνει τέτοια κατάνοιξη, που θέλεις να πας σε μια γωνιά και να κλαις ώρες, να κλαις, αλλά

και ανασένει. Αυτή λοιπόν η κατάνοιξη, η οποία έρχεται από τον Άγιο Θεό, είναι δωρεά, είναι απρόσκλητη από τον άνθρωπο, διότι έρχεται από τον Θεό ως δώρο. Αυτή είναι ασύγκριτα ισχυρότερη από την δευτέρα κατάνοιξη που προσπαθεί κάθε άνθρωπος με βία να ασκήσει στον εαυτό του. Και οι δύο ασφαλώς έχουν θετικό πρόσημο και οι δύο σηματοδοτούν και εκφράζουν οικειότητα με τα πνευματικά θέματα. Ο Θεός να δώσει να φτάσουμε, αγαπητοί φίλοι, σε ένα επίπεδο διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, να έχουμε οικειότητα με τα πνευματικά θέματα. Να μην μας ακούγονται αυτά σαν λόγοι καλογερίστικοι, πολλές φορές δεν το λέμε αυτό. Το Ευαγγέλιο δεν εγγράφει για τους μοναχούς, εγγράφει και για τους μοναχούς, είναι η απάντηση. Εγγράφει και για τους λαϊκούς και για τους εγάμους και για τους αγάμους και για τους νέους και για εσάς που είστε μαθητές και φοιτητές, για όλους εγγράφει. Για όλους ανεξαιρέτως, αντιλαμβάνεστε. Για όλους λοιπόν, να φτάσουμε στο σημείο αυτή η πνευματική ορολογία, αυτό το πνευματικό φιλότιμο να είναι πράγματα τα οποία καθημερινά οικειώνονται από εμάς. Καθημερινά είναι γνωστά. Ο Θεός να δώσει. Σε μένα δεν είναι, δυστυχώς. Κάμνω αγώνα. Δεν είναι σε μένα γνωστά. Σε εσάς όμως έχω την πεποίθηση και από την επικοινωνία που έχουμε με πολλούς από εσάς ότι είναι γνωστά. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές λέγω, εσείς θα έπρεπε να ομιλείτε και όχι εγώ. Αλλά στην ουσία εσείς ομιλείτε μέσα από τις ερωτήσεις που θέτετε, και ασφαλώς δεν ομιλώ εγώ, αλλά εγώ μεταφέρω όσα οι Άγιοι Πατέρες λέγουν σύμφωνα με τα δικά σας ερωτήματα. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, να δώσει και τον Άγιο Βλάσιο, τον ενσκλαβαίνει στο ΣΥΠΑ. Παρακαλώ, επειδή δεν είναι πολύ γνωστός ο Άγιος, εορτάζει 7 Ιουλίου. Από σήμερα και να μελετήσουμε και να τον αναζητήσουμε στο διαδίκτυο ή και σε άλλα συγγράμματα που υπάρχουν, όπου υπάρχουν. Κυρίως να τον αναζητήσουμε και να κάνουμε ο διάλογος, λέγει η εκπομπή μας, μαζί του μέσω της προσευχής, παρακαλώ. Να κάνουμε οικείο τον Άγιο Βλάσιο, να τον κάνουμε τον Άγιο της καρδιάς μας. Στηριχθείτε εσείς οι νέοι και οι νέες τους Αγίους μας. Αυτό να είναι το πνευματικό φιλότιμο που θα πρέπει εμείς να βάλουμε σε εφαρμογή και να το καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο όσοι το καλλιεργείτε από εσάς. Να καλλιεργήσουμε προσευχητικά αυτήν την ενατένιση και την αναζήτηση της αγιολογικής οικειότητας. Να έχουμε τους Αγίους μας αρρωγούς και συνοδοιπόρους στα δύσκολα ομολογουμένως προβλήματα που αντιμετωπίζετε και στη μαθητική και στη φοιτητική ζωή σας. Και το λέγω αυτό διότι επειδή ομιλούμε πολύ ανοιχτά και επικοινωνούμε ακόμα αρτιότερα, το λέγω αυτό, αγαπητοί φίλοι, διότι και εγώ είμαι νέος άνθρωπος στα 40 μου χρόνια. Δεν είναι πολλά τα χρόνια από την δική σας ηλικία που επέρασαν. Ήμουν και εγώ εκεί στα 15, στα 20, στα 25, στα 30 και αντιλαμβάνομαι, απολύτως θέλω να πιστεύω, τις δυσκολίες που έχει αυτή η ηλικία. Όμως ταυτοχρόνως έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγουν, ως επόμενοι της Αγίας Πατράς είναι εμείς οι χριστιανοί, πού θα κοιτάξουμε, προς τα πού θα οδηγηθούμε για να πάρουμε δύναμη, πού θα ανασάνουμε πνευματικά, αγαπητοί φίλοι, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Να λοιπόν, το μονοπάτι της πνευματικής αναζήτησης μέσα από το φιλότιμο είναι η προσευχητική ενατένιση, ο διάλογος με τους Αγίους και πολύ πολύ ιδιαίτερος και εν προκειμένου με τον Άγιο Βλάσιο τον ενσκλαβαίνεις και την Αγία Συνοδεία αυτού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κλείνοντας, όσοι έχετε πάει στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, όσοι δεν έχετε πάει και μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από βιβλία έχετε διαβάσει για την πολύ θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου της Πορταϊτήσης και πώς αυτή έφτασε από την Κωνσταντινούπολη στα 1004 ή στον Αγιώνυμο Άθωνα εκεί στον Αρσενά της Ιεράς Μονής των Ιβύρων ή στην θάλασσα. Αν προσέξετε, στο πηγούνι της κυρίας, στο σαγόνι της κυρίας Θεοτόκου στην εικόνα, υπάρχει μία διανυγίσα πληγή και υπάρχει και αίμα το οποίο είναι απεξηραμένο. Αυτό γιατί υπάρχει, διότι επιχείρησε ένας βάρβαρος με το όνομα Αραχάη με την σπάθη του ή το μαχαίρι του την εποχή εκείνη

από κακία και από φθόνο προς το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, προσπάθησε να τραυματίσει, θα λέγαμε, να ιεροσυλλήσει πάνω στην εικόνα. Το αποτέλεσμα ήταν αμέσως να λάβει το ράπισμα από Θεού, αμέσως η εικόνα, το ξύλο της Αγίας Εικόνος της Πρωταϊτήσης, αμέσως έχουμε σχηματίστηκε πληγή και έτρεξε αίμα, το οποίο και απεξηράθη αμέσως, και όμως έλαβε και την απάντηση με το ράπισμα που δέχθηκε εξ ουρανού αυτός ο βάρβαρος ο Ραχάη. Όταν όμως είδε και το αίμα το οποίο ανέβλησε από την πληγή στο σαγόνι της Παναγίας μας και το ράπισμα που εδέχθη από τον ουρανό, αμέσως αυτός εξεπλάγην και ο πρώην βάρβαρος έμεινε εκεί στην Μονή των Ιβύρων και έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Δαμασκηνός και έφτασε, λέγουν οι πατέρες, σε πολύ υψηλά μέτρα αγιότητος. Σε σένα λοιπόν, εάν είσαι άνδρας, εάν είσαι γυναίκα, θα το αναζητήσεις στα συγγράμματα και στο διαδίκτυο. Σε σένα που είσαι άνδρας, να θυμάσαι, εάν επισκεφθείς ξανά τον αγιώνυμο Άθωνα και περάσεις από την Ιερά Μονή των Ιβύρων, στον άρθικα του Καθολικού υπάρχει μια τοιχογραφία να την αναζητήσεις. Εκεί υπάρχει ένας άραβας μελανός με μια σπάθα, με τα βέλη του, με το τόξο του. Είναι ο πρώην βάρβαρος Ραχάη και ο μετέπειτα μοναχός Δαμασκηνός, που λέγουν οι πατέρες ότι ένεκα της μετανοίας του έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Αγαπητοί φίλοι, να μιμηθούμε τον Ιωάννη που ανέφερε στο πρώτο μέρος το ράθιμο, τον πόρνο, εκείνον τον ράπτη, που κυρία Θεοτόκος τον έσωσε την τελευταία στιγμή ή στην τελική κρίση στο όρομα που είδε. Γιατί, ενθυμίστε, γιατί χαιρετούσε την κυρία Θεοτόκο με παρακλήσεις και χαιρετισμούς καθημερινά. Και ακόμη να θυμόμαστε και αυτόν τον βάρβαρο Ραχάη, ο οποίος ετόλμησε να στραφεί ενάντια της κυρίας Θεοτόκου και μετά μετανόησε αληθινά με το όνομά στη Δαμασκηνός και έζησε μια πολύ πνευματική ζωή εν μετανία και συντριβή καρδίας. Πολύ δε περισσότερο να θυμόμαστε τον Άγιο Βλάσιο τον Ενσκλαβένης και την Αγία αυτού Συνοδεία, τους ιερομάρτυρες Θεόκλητο, Σημεών και Ιγνάτιο και τους όσοι ομάρτυρες και μοναχούς Χαρίτωνα, Παντελεήμονα και Νικηφόρο, τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία τιμά εκάστην 7η Ιουλίου. Έως την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε και διαπρεσβειών του Αγίου Βλασίου και της Συνοδείας αυτού όλοι οι πάντες, και εσείς και εγώ, να ξεκινήσουμε αυτήν την προσευχητική αναζήτηση που ονομάζεται οικειότητα Αγίων, παρησία ενώπιον του Αγίου Θεού, πάντοτε βέβαια κατά χάριν, παρησία ενώπιον του θρόνου του Αγίου Θεού, και που ονομάζεται εις την πράξη πνευματικό και αρχοντικό φιλότιμο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία με θέμα Όσιος Δαβίδ ο Γέρον
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου,
1: που εκφωνήθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2015.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση την οποία με κάνατε και την ευκαιρία που με δώσατε να βρίσκομαι και πάλι εν μέσω ημών στην ευλογημένη αυτή σύναξη για να μιλήσουμε, όπως προαναφέρατε, περί του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, τον οποίον γνώρισα κατ' ουσίαν στα φοιτητικά μου χρόνια, όπου είχα κάποιους συμφοιτητές οι οποίοι ήταν βοείς, και από εκεί έμαθα για το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, και από το 1982 που για πρώτη φορά με αξίωσε ο Θεός να πάω μετά της οικογένειάς μου και να προσκυνήσουμε εκεί, και από τότε να γνωρίσουμε και τον Όσιο νέο πατέρα Ιάκωβο Τζαλίκη, ο οποίος έγινε ο πνευματικός μας, συνδεθήκαμε ιδιαίτερα με το μοναστήρι και αγαπώ πολύ τον Όσιο Δαβίδ και τον επικαλούμεθα καθημερινώς στις προσευχές μας. Ζούμε σε μια εποχή κρίσεως, μια εποχή παρακμής, μια εποχή πραγματικά αποστασίας. Τα οψώνια της αμαρτίας, τα οποία βιώνουμε και στο οικονομικό επίπεδο που πλήττει πολλούς ανθρώπους και στο επίπεδο του ήθους των ανθρώπων και στην επικράτηση ενός κοσμικού, του νεοεποχήτικου πνεύματος, το οποίο είναι μια πραγματική απειλή για την προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος επλάστη κατ' εικόνα Θεού με προορισμό το καθομοίωση, δηλαδή τον αγιασμό, την καταχάρην θέωση. Γι' αυτό χρειάζεται, επειδή είναι μια εποχή εστερημένη και πολλών προτύπων, χρειάζεται να γνωρίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είναι τα ευλογημένα πρότυπα, τα ευλογημένα παιδιά του Θεού, τα ευλογημένα αδέρφια μας, διότι άνθρωποι ήταν και αυτοί, οι οποίοι έζησαν προημών και ευηρέσαν στο Θεό, να τα γνωρίζουμε, να γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ευβίωσαν και με τον οποίο, με τη χάρη του Θεού, κατόρθωσαν, εξιώθησαν μάλλον, για να πούμε τη σωστή λέξη, εξιώθησαν και της Επουρανίου Βασιλείας, για να γνωρίσουμε και να βαδίσουμε κι εμείς επί τα ίχνη αυτών, για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τη χάρη του Θεού. Ο Όσιος Δαβίδ γεννήθη σε ένα χωριό της Λοκρίδος, τη Γαρδινίτσα, σήμερα λέγεται Κυπαρίσι. Είναι ένα μικρό χωριό. Είναι κοντά στην Αταλάντη, εκεί στο νομό Φθιώτιδος δηλαδή. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες περί της ζωής του, γι' αυτό προσεπάθησα μετά από πολλή έρευνα να συλλέξω διάφορα στοιχεία για να συνθέσουμε μια βιογραφία του Αγίου και να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Επί τη βάση του συνδυασμού των πηγών, η έρευνα λέγει ότι γεννήθη περί το τελευταίο τέταρτο του 15ου αιώνα, δηλαδή λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Στον σκοτεινό πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας, όπου και οι πληροφορίες ήταν λίγες και η εκπαίδευση ελλειπεστάτη και το ήθος, θα έλεγα, ισχύει αυτό που λέει ο ποιητής, όλα τάσχιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ο νης του ήσαν ο πρεσβύτερος, ιερεύς δηλαδή, Χριστόδουλος, και μητέρα του η πρεσβυτέρα Θεοδώρα, οι οποίοι ανέθρεψαν τον Δαβίδ και τα αδέρφια του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εδώ βλέπουμε την συμβολή της κατά Χριστόν ανατροφής των παιδιών από την οικογένεια στην περαιτέρω εξέλιξη αυτών συνεργούσης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Από νωρίς φάνηκε ότι το παιδί αυτό ήταν κεκλειμένο εκκυλίας μητρός, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για να επιτελέσει μια μεγάλη εκκλησιαστική αποστολή. Ήταν 3 ετών, όπως αναφέρει ο βιογράφος του, όταν εκλήθη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον ακολούθησε σε ένα εξοκλήσι του χωριού του, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εν αγνία των γονέων του, όπου έμεινε εκεί επί 6 ημέρες ανυπόδητος, ξυπόλυτος δηλαδή, νηστεύων, γονιπετής και προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έως ότου, μετά από ένα αγώνιο αναζήτηση των γονέων του, ο πατέρας του πήγε εκεί, ο πατήρ Χριστόδουλος, και τον ευρύκε σε αυτή τη στάση την οποία σας είπα. Αυτό ήταν μια ισχυρά ένδειξη από αυτή την προνηπιακή ηλικία για την κλίση του Θεού προς Αυτόν. Τότε πραγματικά η παιδεία η παρεχομένη ήταν σπανιωτάτη και ελιπεστάτη. Οι λόγοι είχαν φύγει εις την Δύση για να σωθούν από το μαχαίρι του Οθωμανού δυνάστη. Ήτανε ελάχιστοι οι γνωρίζοντες γράμματα, κυρίως ήταν βέβαια κληρικοί, οι οποίοι ήξεραν ανάγνωση και εγγραφή για να μπορούν να διαβάζουν τα ιερά αναγνώσματα και να ψάχνουν στην Εκκλησία. Έτσι, τα πρώτα γράμματα, ο νεαρός Δαβίδ, ο οποίος εκλήθη γέρον από ενωρίς, επειδή έδειχνε μια σπανία νυφαλιότητα και σοφροσύνη και σύνεση γεροντική, γι' αυτό ονομάστη, του έδωσε το προσωνύμιο Δαβίδ ο γέρον από την παιδική του ηλικία. Τα πρώτα γράμματα λοιπόν, ανάγνωση και γραφή, τα έμαθε από τον πατέρα του, τα κολυβογράμματα. Κολυβογράμματα ή ιερά γράμματα ήσαν αυτά που σας είπα, ανάγνωση και γραφή, η οποία έγινε το από σχολικά εγχειρίδια, που δεν υπήρχαν βέβαια, αλλά ως σχολικά εγχειρίδια χρησιμοποιούσαν τα βιβλία της Εκκλησίας. Την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριο, τα Μηναία και το πλέον δημοφιλές ανάγνωση είναι το Ψαλτήρι. Από εκεί μάθαιναν και έγγραφη και ανάγνωση και συγχρόνως εγαλουχούντο και από τα ανάματα της πίστεώς μας. Βλέπετε, επιτυγχάνεται διπλούς στόχος. Αργότερα, σε ηλικία 15 ετών, αισθάνθη να φουντώνει μέσα του η κλήσεις για το μοναχισμό. Ανεπτύχθη αυτός ο θείος αίρος, που είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς το μοναχισμό, και επήρε την ευχή, την ευλογία των γονέων του να εξέλθει εις αναζήτηση γέροντος, δηλαδή σοφού πνευματικού πατρός και υγειασμένου, για να τον οδηγήσει εις την μοναχική ζωή. Όπως κατά θαυμαστό τρόπο εκλήθη σε ηλικία 3 ετών, έτσι και στην παρούσα περίπτωση στα 15 του χρόνια, ενώ είχε βγει όπως ο Ιακώβ, που του είχε πει, ο Αβραάμ, που του είχε πει ο Θεός, πήγαινε εκεί που θα σου δείξω, χωρίς να του πει πού, έτσι και εδώ ευάθιζε και του έστειλε στον δρόμο του ένα φωτισμένο διδάσκαλο του γένους και πνευματικό πατέρα και ηγούμενο, τον Ακάκιο, στον οποίον υπετάγη και έκανε άκρα, επέδειξε άκρα υπακοήν, ο οποίος ως εγγράμματος και διδάσκαλος, ένας από τους λίγους που υπήρχαν τότε, όπως είπαμε, τον εδίδαξε περισσότερα γράμματα και τον κατήρτισε στην μοναχική ζωή. Μάλιστα δε, ιξιώθη ακόμη περισσότερο μέσα σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια να έχει και άλλες ευκαιρίες από τις σπάνιες, όπως σας είπα, που υπήρχαν για μια περαιτέρω έτσι κατάρτιση γραμματική, και εσπούδασε κοντά σε 2 δασκάλους, τον Ιουστίνο Δεκαδίωνα και τον Ανδρέα Αρνή. 2 από τους ελαχίστους δασκάλους οι οποίοι υπήρχαν τότε στο υπόδουλο γένος. Συγχρόνως είχε μία καταπληκτική πρόοδο στην κατά Χριστόν ασκητική ζωή. Διήρχετο με νηστεία, με αγρυπνία, με προσευχή, και εκείνο που ήταν το βασικό του χαρακτηριστικό, όπως αναφέρουν οι πηγές, ήταν η υπακοή στο γέροντά του. Επειδή λοιπόν είχε προοδεύσει και είχε οριμάσει πνευματικά, κάποια στιγμή ο γέροντάς του, νωρίς, την 1ου 20ου έτους ίσως, τον έκυρε μοναχό, και μάλιστα όταν πραγματοποίησε μία περιοδία, όπως πνευματική περιοδία, τις οποίες συνήθιζαν τότε και τώρα τις κάνουν έτσι μοναστικές αδερφότητες, όπου επισκέπτονται άλλα μοναστικά κέντρα για να δουν τον τρόπο της ζωής, για να γνωρίσουν υγειασμένους γέροντες, για να ανταλλάξουν εμπειρίες κλπ. Έτσι και ο γέρον Ακάκιος πραγματοποίησε μια τέτοια πνευματική περιοδία, κατά την οποία πήρε μαζί του και τον νεαρό, τον μοναχό Δαβίδ. Βρέθηκαν στην Μονή Οικονομίου, στο όρος Όσα, στο Κίσαβο δηλαδή, στη Θεσσαλία, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον Όλυμπο και στο Πήλιο, όπου εκεί ήταν το μοναστήρι αυτό και έμειναν κάποιο χρονικό διάστημα, και με την προτροπή των πατέρων εκεί της Μονής, οι οποίοι εξετίμησαν τα χαρίσματά του και την πνευματική του ωριμότητα, και με την ευλογία του γέροντός του, εχειροτονήθη διάκονος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που παρέμειναν εκεί, ο γέροντάς του απεφάσισε να περιοδεύσει στο Άγιον Όρος και πήρε μαζί του και τον Όσιο Δαβίδ, και περιήρθαν διαφόρους μονάς και έδρεψαν τους καρπούς και το μέλι της μοναχικής εμπειρίας. Από εκεί ο Ακάκιος Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν και είναι η έδρα του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά δεν επήρε μαζί του τον Δαβίδ, τον Διάκονο Δαβίδ, τον οποίον αφήκε για την περαιτέρω κατάρτισή του στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, η οποία Μονή της Μεγίστης Λαύρας είχε εκτίσει τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, είναι το πρώτο μοναστήρι του Αγίου Όρους και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σήμερα μοναστήρια εκεί. Εκεί πάλι ακολούθησε το πρόγραμμα το μοναχικό της μονής αυτής και είχε μία καταπληκτική πνευματική πρόοδο. Εν τω μεταξύ, στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί, όπως είπαμε, ο γέροντάς του, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου τον εξέλεξε επίσκοπο, Μητροπολίτη Άρτης και Ναυπάξτου. Τότε ήταν μια μεγάλη Μητρόπολης, Άρτης και Ναυπάξτου. Και όταν πήγε εκεί, επειδή όπως καταλαβαίνετε στην εποχή αυτή υπήρχε και έλλειψη κλήρου, πολλό μάλλον και έλλειψη κατερτισμένων κληρικών, όπως ήδη τονίσαμε. Γι' αυτό και ο Ακάκιος, ο νέος λοιπόν Μητροπολίτης εκεί, εκάλεσε τον Διάκονο Δαβίδ να σπεύσει εις βοήθειάν του. Πράγματι, ο Διάκονος Δαβίδ, ο οποίος όπως είπαμε ήταν πρότυπον υπακοής, ανταπεκρίθη αμέσως στην πρόσκληση του γέροντός του και μετέβη κοντά του. Εκεί ζούσε ασκητικά, σαν να ήταν στο μοναστήρι και συγχρόνως επέδειξε και τα σπουδαία ποιμαντικά χαρίσματα τα οποία είχε στη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Μητροπόλεως και η γέννηση διαπίμαση του λαού του Θεού. Γι' αυτό ο Ακάκιος νωρίς, αφού τον χειροτώνησε βέβαια πρεσβύτερο, νωρίς θέλησε να τον προτείνει για να γίνει επίσκοπος, διότι διέβλεψε τα χαρίσματα και τις ικανότητες τις οποίες είχε, αλλά αυτή τη φορά ο ταπεινός ιερομόναχος Δαβίδ, ακολουθών τα βήματα μεγάλων Αγίων Ασκητών Πατέρων του παρελθόντος, έκανε για πρώτη φορά στη ζωή του ανυπακοή στο γέροντά του και δεν εδέχθη να χειροτονηθεί επίσκοπος, αλλά θέλησε να διακονεί από την θέση του ιερομονάχου. Τότε υπεχώρησε ο γέροντάς του και αντί της επισκοπής τον εγκατέστησε ηγούμενο σε μία ιστορική μονή της περιφερίας του, τη Μονή Βαρνακόβης. Θα ξέρετε, είναι εκεί στην Φωκίδα, η οποία ήταν ανδρική τότε, τώρα είναι γυναικεία και η οποία είχε διάφορα προβλήματα διοικητικά και άλλα και τον έστειλε λόγω της των ποιμαντικών του χαρισμάτων για να αποκαταστεί την τάξη στη Μονή. Όπερ και γένετο, έμεινε κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, κατά μία πληροφορία την οποία έχουμε, γιατί σας λέω, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές, ας πούμε, να μια πληροφορία, ο πατέρας Ιερεμίας ο πρώτος περιόδευσε στις επαρχίες εδώ του ελλαδικού χώρου και βρέθη, έχουμε μια μαρτυρία, το 1530 μετέβη στη Μονή Βαρνακόβης και μάλιστα και αυτός, όπως προηγουμένως ο Ακάκιος, του επρότεινε να τον χειροτονήσει επίσκοπο, αλλά και πάλι ειρνήθη. Έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι το 1530 ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι. Έτσι συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αφού αποκατέστησε με τη χάρη του Θεού την τάξη εκεί στο μοναστήρι, επειδή ήταν, όπως είπαμε και προηγουμένως, εραστής της ησυχίας και της ασκητικής ζωής, ανεχώρησε προφανώς με την ευλογία του γέροντός του για να ζήσει μια αναχωρητική ζωή, πιο αυστηρό δηλαδή, πιο αυστηρή μοναχική ζωή, και μετέβη στην περιοχή της Βιωτίας, στο Στήριον όρος, όπου τότε υπήρχαν ασκηταριά, δηλαδή μοναστήρια με αυστηρό τυπικό, και εκεί μόνος, μόνο Θεό εγκατεβίωσε. Αλλά ο Θεός έθεσε τον λίχνον επί τη λιχνία και η αρετή του και τα χαρίσματά του έγιναν γνωστά εις τους ανθρώπους και άλλοι εραστέ της ησυχίας και της ασκητικής αυτής ζωής έσπευσαν κοντά του για να γίνουν υποτακτικοί του και συναγωνιστέ του στον αγώνα για την καταχάριν θέωση για τον αγιασμό τους. Και έτσι διήρχονται το χρόνο εξαγοραζόμενοι των καιρών με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και επιπλέον ο Άγιος ως αν άλλος κοσμάς ο Ετωλός ή αν θέλετε ως πρόδρομος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού έκανε και περιοδίες στις γύρω περιοχές και δίδασκε το χυμαζόμενο λαό του Θεού, ο οποίος εκινδύνευε τον θανάσιμο κίνδυνο του εξισλαμισμού. Επειδή δηλαδή δεν υπήρχαν πολλοί ιερείς, επειδή δεν υπήρχαν εγγράμματοι ιερείς, δεν υπήρχε κήρυγμα εν πολλής, οι άνθρωποι είχαν αρχίσει σιγά σιγά να απομακρύνεται από την πίστη, να αμβλύνεται η πίστη τους, είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και στη ζωή τους, στο ήθος, στην καθημερινότητά τους από το μουσουλμανικό, το ισλαμικό ήθος, τον γουρουνίσιο νόμο όπως τον χαρακτηρίζει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, και κινδύνευαν θανασίμως, διότι εάν κανείς αρχίζει να έχει έλλειψη περί την πίστη, αυτό επηρεάζει και τη ζωή του. Και η ανήθικος ζωή του, η κτηνώδη ζωή του, η βοσκηματώδη ζωή του επηρεάζει και την πίστη αυτού, όπως τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος, αλλά τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο υπέροχο προήμιο του νέου μαρτυρολογίου, το οποίο σας συνιστώ να το διαβάσετε, και το νέο μαρτυρολόγιο όλο το βιβλίο που αναφέρεται στους μάρτυρες της τουρκοκρατίας, αλλά και το υπέροχο προήμιο το οποίο είναι θεολογικότατο. Έτσι λοιπόν εστερέωνε τους ανθρώπους, τους ραγιάδες στην πίστη, και αυτούς οι οποίοι παραπατούσαν ή είχαν λοξοδρομήσει τους επανέφερε στην πίστη, κάτι το οποίο βέβαια περιέπεσε στην αντίληψη του δυνάστη και γι' αυτό τον εσυκοφάντησαν. Και όπως αναφέρουν οι πηγές, το δείτε αν διαβάσετε το νέο μαρτυρολόγιο, έχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, η συκοφαντία που λέγεται αβανία ήταν στην ημερησία διάταξη. Και αυτό τι σημαίνει, πώς γινόταν? Αν ήθελαν κάποιον να τον βγάλουν από τη μέση, τον συκοφαντούσαν και έλεγαν αυτός είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος, ότι θα ασπαστεί το Ισλάμ, ή ότι έκανε τον Ισλαμικό χαιρετισμό και τώρα δεν θέλει να γυρίσει πίσω, να γίνει χριστιανός. Και αυτό η άρνηση του Ισλάμ σήμαινε θάνατο. Τον κατηγόρησαν με κάποια κατηγορία συκοφαντική. Ένας Τούρκος που τον είχε άχτη γιατί στερέωνε τους χριστιανούς στην πίστη, και τον συνέλαβε, γιατί ο καθένας εκεί έκανε και τον αστυνόμο. Ήταν μια ασυδοσία, η Οθωμανική δικαιοσύνη ήταν μια ασίδωτη δικαιοσύνη. Τι δικαιοσύνη, να την κάνει ο Θεός δηλαδή. Άμα έπεφτε στα χέρια ή άλλαξε ο πιστούσες ή έτρωγες το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Είχες, δεν είχες δίκιο. Αρκεί για να καταλάβετε, εάν σε συκοφαντούσε ένας μουσουλμάνος, δεν την γλίτωνες, ή το ένα ή το άλλο έπρεπε να γίνει. Δεν πιανόταν η μαρτυρία των χριστιανών. Τέτοια δικαιοσύνη ήταν. Τέλος πάντων, τον παρέδωσε στον διοικητή, τον εξυλοκόπησαν αγρίως, τον άφησαν κρεμασμένο επί ώρες ολόκληρες, και οι χριστιανοί, όπως συνέβαινε πολλές φορές, επειδή ξέρετε, όπως λέει μια παροιμία η οποία υπήρχε τότε εκεί στην Τουρκοκρατία, στον Τούρκο λέει άσπρα δώστου και καβαλίκεσέ τον, δώστου μπαξίσι και θα σου κάνει ό,τι θέλεις. Τέλος πάντων, κατόρθωσαν εκεί οι προύχοντες και παρενέβησαν στον διοικητή της Λιβαδιάς και κατόρθωσαν, θα του δώσαν προφανώς και τον μπαξίσι, τον παρέλαβαν, έκανε πολύ καιρό να συνέλθει γιατί ήταν ημιθανής από το ξύλο και το κρέμασμα, και όταν συνήλθε ανεχώρησε από τον τόπο εκείνο για να βρει ένα τόπο μεγαλύτερης ησυχίας για να ασκηθεί μόνος μόνο Θεό. Κατά θείαν οικονομία κατακλείσιν Θεού, διότι όπως βλέπετε όλες οι ενέργειές του δεν ήταν αυτόνομες ενέργειες, αλλά ήταν κατά το θέλημα του Θεού, το οποίο προέτασε συμφώνως προς αυτό που μου είχε πει και ο σύγχρονος όσιος, ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης, μη βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού. Έβαζε δηλαδή το θείο θέλημα μπροστά από το δικό του θέλημα και έβαζε, πήγαινε όπου τον καλούσε. Εδώ λοιπόν το θέλημα του Θεού ήταν να διαπεραιωθεί στην Ίσο Εύβοια που είναι απέναντι, και να μεταβεί στην περιοχή των Ροβιών. Θα ξέρετε ή θα έχετε πάει στις Ροβιές, πάνω από τις οποίες σε υψόμετρο 600 μέτρων, οι Ροβιές είναι παραθαλάσσιο χωριό, σε υψόμετρο 600 μέτρων ευρίσκεται μια εκκλησία, ένα εξοκλήσι της Μεταμορφώσεως, της Σωτήρος. Εκεί λοιπόν πήγε και έμεινε Και πάλι όπως συνέβη και στο Στήριον Όρος, έτσι και εκεί διεδόθη η είδηση της εκεί παρουσίας ενός Αγίου Ασκητού και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τον ίδιο πόθο έσωσαν κοντά του και έγιναν υποτακτικοί του και για να μπορέσουν να έχουν μια στέγη να μένουν με χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε από φιλογενείς Έλληνες όσοι ήταν εμπορευόμενοι ή είχαν κάποια δυνατότητα οικονομική, λίγοι ήταν πάντα, και επίσης με χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε σε ένα έρανο τον οποίο πραγματοποίησε στη Ρωσία. Η Ρωσία τότε ήταν μεγάλη ορθόδοξος δύναμης και πολλές φορές στα μοναστήρια κατέφευγαν εκεί και έκαναν ζητίες, όπως έλεγονται, εράνους δηλαδή, πήγαιναν ιερά λείψανα και έκαναν ζητίες εράνους για να μπορέσουν να καλύψουν διάφορες ανάγκες τις οποίες είχαν προκειμένου για να χτίσουν μερικά κελιά να εγκατασταθούν οι μοναχοί. Κατά θαυμαστό τρόπο τα χρήματα τα οποία συνεκέντρωσε και τα οποία ήταν αρκετά και υπήρξε το πρόβλημα πώς θα μεταφερθούν. Ήταν ταξίδι, ούτε αεροπλάνα υπήρχαν τότε, ούτε τρένα, ούτε αυτοκίνητα, τίποτα δεν υπήρχε. Το δύο τραμ, πόδια δηλαδή και γαϊδουράκι, όταν υπήρχε. Επειδή ήταν δε και ο κίνδυνος από τους ληστές και λοιπά, εσκάλισε τον κορμό ενός δέντρου, τα έβαλε μέσα, το εσφράγισε, το έριξε στον ποταμό, το εσταύρωσε και αυτό ήρθε από τον ποταμό, βγήκε στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί στο Αιγαίο και ήρθε στις Ροβιές και άραξε εκεί στην ακτή των Ροβιών. Και όταν αυτός ήρθε διαξηρά όπως ερχόταν τέλος πάντων, πήγε και το βρήκε και από τα χρήματα αυτά μαζί με ό,τι άλλα είχε συλλέξει έχισε το μοναστήρι. Γι' αυτό και είναι ο κτήτορ της Μονής και ξέρουμε ότι έγινε κτήτορ της Μονής μετά το 1530, δηλαδή το 1530 όπως είπαμε ακόμα ήταν στη Μονή Βαρνακόβης ηγούμενος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική γλώσσα terminus postquem, ο χρόνος μετά από τον οποίο έγινε κάτι, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πότε, ήταν το 35, ήταν το 40, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά πάντως μετά το 1530. Εκεί και πάλι επενδύεται στην κατά Χριστό ζωή και επίμενε τα μέλη της αδερφότητος και τους οδηγούσε στη μοναχική Τρίβων. Συγχρόνως όμως, όπως αναφέρουν οι πηγές, ως άλλος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και πρόδρομος μάλλον του Αγίου Κοσμά, διότι έζησε 2 αιώνες πριν τον Άγιο Κοσμά, τον Αιτωλό Όσιος Δαβίδ, εκαλείτο από επισκόπους των Μπέριξ περιοχών, κοντινών και μακρινών, για να στηρίξει το πίμνιο με το κήρυγμά του, το οποίο εκινδύνευε από τον κίνδυνο των εξισλαμισμών. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και στη Βιωτία εκεί όπου είχε αυτό το ξυλοδαρμό και παρολίγο να τον αμαρτυρήσει εκεί, έτσι και εδώ συνέχισε το έργο αυτό το ιεραποστολικό με αποτέλεσμα να γίνει αφορμή πολλοί άνθρωποι να παραμείνουν εδραίοι στην πίστη τους και άλλοι να επιστρέψουν στην πίστη που είχαν πλανηθεί. Γιατί ας το πούμε και αυτό, άλλο πράγμα η Εκκλησία, άλλο το Ισλάμ, άλλο ο Ιουδαϊσμός, και αυτό το τονίζω διότι γίνεται πολύς λόγος για τις τρεις δήθεν μονοθεϊστικές θρησκείες, όπου υποβιβάζουμε την Εκκλησία σε μια θρησκεία ισότιμη με το Ισλάμ και το Ιουδαϊσμό, δηλαδή βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και λέω το απλό για να καταδειχθεί το παράλογο και το βλάσιμο της υποθέσεως, εάν ήταν το ίδιο και ότι με όλους αυτούς τους δρόμους θα μπορούσε κανείς να αγιαστεί και να σωθεί, τότε ο Χριστός αδίκως ενυνθρώπισε και σταυρώθηκε, ανέστη και λοιπά, και επιπλέον, εάν ήταν έτσι, δεν θα τον εσταύρωναν οι Ιουδαίοι, αν ήταν το ίδιο. Και αν ήμασταν το ίδιο με το Ισλάμ, δεν θα είχαμε τα νέφη των μαρτύρων, τις χιλιάδες των μαρτύρων, που αν δεν άλλαζαν την πίστη τους έκοβαν το κεφάλι ή τους υπέβαναν σε φρικτά βασανιστήρια. Δεν σας τα λέω γιατί θα σηκωθεί η τρίχα της κεφαλής σου. Αν δείτε φωτογραφίες, χαλκογραφίες της εποχής εκείνης για τα μαρτύρια που υπεβάλλονται οι χριστιανοί για να αρνηθούν την πίστη τους, θα πάθετε σοκ, κυριολεκτικά. Λοιπόν, εάν ήταν το ίδιο, γιατί η μεν θα εσταύρωνα τον Χριστό, η δε θα οδηγούσαν στο μαρτύριο και θα επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς και πλήθος χιλιάδες λαϊκών, δια την πίστη και μόνο. Γι' αυτό ας μην επιτρέπουμε σε αυτούς μας και σε κανένα να ασπάζεται αυτή την πλάνη. Όλους τους αγαπούμε, για όλους ευχόμεθα να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, διότι όπως ο Θεός, όπου μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμοθέλη, πάντα σε ανθρώπους σωθήνε και σε πείγνωση στην αληθεία ελθύν, όπως ο Χριστός έδωσε παραγγελίες στους Αποστόλους, πορευθέτες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς πάντα όσα είναι τηλάμινη μην. Δεν είναι η ίδια διδασκαλία, μη λέμε ότι θέλουμε τώρα. Όπως είπε και τους παρεκκίνησε και έσαι με μάρτυρες έως εσχάτου της γης. Επομένως όλοι θέλουμε να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, η οποία είναι το σπίτι μας, το παγκόσμιο σπίτι, και στην οποία είναι και κλειμένοι όλοι να γίνουν μέλη, φεύγοντες τη δουλεία της πλάνης και της αμαρτίας. Αλλά εν τη αληθεία, όλους τους αγαπούμε και θέλουμε όλοι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, ούτως ώστε να απολαμβάνουν το έλεος, τη φιλανθρωπία του Θεού και τη σωτηρία. Αυτή ήταν μια παρένθεση που τη θεωρώ αναγκαία, διότι με τον οικουμενισμό γίνεται μια τρομακτική σύγχυση και προβάλλεται αυτές οι βλάσιμες θεωρίες της πανθρησκείας και λοιπά, που ουσιαστικά, όπως λέει, όπως λένε, χωρίς Χριστό μπορούμε να σωθούμε από διαφόρους δρόμους, ενώ ο Χριστός μας είπε χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Επομένως, είναι βλάσιμο να λέμε αυτά τα πράγματα, όποιος και αν τα λέει. Κλείνει η παρένθεση. Εκεί λοιπόν ασχολήθηκε με τη διαπείμανση των μοναχών, με τη διαπείμανση των επισκεπτών της Μονής, όπως έκανε με τα ταύτα και ο Όσιος Γέρον, ο πατήρ Ιάκωβος, ο γέροντάς μου, που και αυτός επίμενε και το Λόγο του Θεού και το γύρω χωριουδάκια και λοιπά. Και έκανε και τις περιοδίες τις οποίες είπαμε. Κατόπιν, προς το τέλος της επιγείου ζωής του, παραιτήθη από την Οικουμενία, επειδή είχε πάντα αυτό τον έρωτα της ασκήσεως, και απεσήρθη σε ένα σπηλαιώδες κελί, σε κάνα χιλιόμετρο από το μοναστήρι του Σίδωρο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Έχετε πάει. Σε μια χαράδρα μέσα είναι αυτό. Ένα υποτυπώδες, απλώς σε προφυλάσσει από τη βροχή, γιατί μπάζει κιόλας και το κρύο και λοιπά, είναι διάτρητο. Εκεί λοιπόν, μόνος μόνο Θεό, διήρχεται τον νηστή Αγρυπνία προσευχή, πήγαινε την Κυριακή στο μοναστήρι, κοινωνούσε, έπαιρνε αντίδωρο και με το αντίδωρο αυτό περνούσε όλη την εβδομάδα. Και την άλλη Κυριακή ξαναπήγαινε και ούτω καθεξής. Όταν αισθάνθηκε, είχε την πληροφορία ότι πλησιάζει το τέλος της επιγείου ζωής του, τότε επέστρεψε στο μοναστήρι και βρέθηκε πάλι εν μέσω της αδελφότητος και έδωσε τις τελευταίες υποθήκες και συμβουλές προς τα πνευματικά του παιδιά, προς τους μοναχούς και τους εστερέωσε στην πίστη για να έχουν μια ευλογημένη συνέχεια. Εκεί ανεπάφθη εν Κυρίω, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τη χρονολογία, περίπου στα μέσα, περίπου, γιατί δεν έχουμε μαρτυρία καταγεγραμμένη, του 16ου αιώνα. Το μοναστήρι είχε μια πλουσία ιστορία, ήταν κοινόβιο, είχε πολλές δωρεές των πιστών και εκ του μηδενός που είπαμε δεν είχε τίποτα. Τώρα προσέφεραν οι άνθρωποι τις γέες και άλλες δωρεές έκαναν και πέρασε περιόδους ακμής και βεβαίως και αυτή η μονή όπως και τα άλλα μοναστήρια κατά την περίοδο αυτή της τουρκοκρατίας και μετά τα αυτά και στην εποχή μας ήταν φάροι οι οποίοι εφώτιζαν τον κόσμο στην πίστη και οι οποίοι συνέτρεχαν τους ανθρώπους εις τας ανάγκας των και γι' αυτό και σε μεγάλες, κάτι το οποίο έκανε το ξέρω από πρώτο χέρι και ο μακαριστός ο πατήρ Ιάκωβος, ο ηγούμενος, ο οποίος βοηθούσε πάντα τους προσερχομένους εκεί, είτε τους έδινε χρήματα, είτε τους έδινε είδη, αλεύρι, λάδι, ελιές, όσπρια, ό,τι είχαν τέλος πάντων. Ίσως μια άλλη φορά μιλήσουμε για τον πατέρα Ιάκωβο και να πούμε λεπτομερώς, γιατί αυτά τα ξέρω από πρώτο χέρι, ήμουν αυτόπτης και αυτίκος μάρτης. Αλλά εκείνο που έχω να σας πω, μια και αναφερόμαθα, και είναι ένα άλλο, θέλω να διαλύσουμε άλλο ένα μύθο, να κάνουμε μια απομυθοποίηση όπως λέμε, περί της δίθεν τεραστίας εκκλησιαστικής περιουσίας. Βεβαίως είχαν, ας πάρουμε το συγκεκριμένο μοναστήρι, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με άλλα μοναστήρια και μεγάλα, πολύ μεγαλύτερα μοναστήρια όπως είναι εδώ της Αττικής, Μονή Πετράκη, Μονή Πεντέλη κλπ. Που είχαν όντως τεράστιες εκτάσεις, αλλά στις διάφορες περιστάσεις του γένους εκποιούσαν την περιουσία για να θρέψουν τους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν στον Όσιο Δαβίδ που ξέρω από πρώτο χέρι, από τις Ροβιές και πάνω υπάρχουν 4 χωριουδάκια. Θα τα ξέρετε ίσως, το Παλιοχώρι, το Καλαμούδι, Δαμνιά και ο Δρυμώνας. Αυτά όλα ήταν γέες της Μονής. Αλλά με τη μικρασιατική καταστροφή που ήρθαν οι πρόσφυγες και δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε, η Μονή διέθεσε τις γέες αυτές και έχουν χτιστεί 4 χωριά εκεί. έξανε τα σπιτάκια τους, έχουν τα χωραφάκια τους και τους υπηρετεί η Μονή, διότι δεν είναι μικρά, δεν έχουν εφημέριο και ο ιερομόναχος, ένας από τους ιερομονάχους Μονής, όπως ήταν και ο πατήρ Ιάκωβος στα νιάτα του ή ο πατήρ Κύριλλος μετά και ούτω καθεξής, πηγαίνουν και λειτουργούν, βαφτίζουν, παντρεύουν, κάνουν γενικά τις ακολουθίες της Εκκλησίας στα χωριδάκια. Έτσι, η εκκλησιαστική περιουσία, χώρια βέβαια και από την απαλωτρίωση του 1952, όπου εδόθη ένα μέγα μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο κράτος με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία του κλήρου. Επομένως, η μισθοδοσία του κλήρου δεν είναι ένα χάρισμα του κράτους προς την Εκκλησία, αλλά είναι, επί τη βάση της συμφωνίας την οποία είχα κάνει, κάτι το οποίο το έδωσε ως ανταποδοτικόν αυτής της δωρεάς της Εκκλησίας προς το κράτος. Και γενικά θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για το θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου περιστατικά και από άλλα μοναστήρια, αλλά είναι μύθος το ότι είναι απέραντη η εκκλησιαστική περιουσία. Δεν είναι πλέον απέραντη. Ήταν, δεν είναι. Είτε με τις παροχές τις οποίες έχουν κάνει τα μοναστήρια. Δέστε, τα νοσοκομεία, ο Ευαγγελισμός,

Είπα ότι την έχει μεν, αλλά μόνο πληρώνει έμφυα και όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε να την πουλήσει, ούτε να την αξιοποιήσει. Λοιπόν, αυτά τα λέω για να είμαστε ενήμεροι και να μην πλανόμεθα από τα παραμύθια τα οποία λέγουν οι πολέμοι της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος θέλει μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Ο Άγιος λοιπόν, για να επανέλθουμε, ευηρέστησε εις το Θεό, γι' αυτό και ηξιώθη υπό της χάριτος του Θεού να λάβει τα χαρίσματα του Θαυματουργήν. Και όταν ήταν εν ζωή επί της γης και μετά την κοίμησή του μέσω των Ιερών Λειψάνων. Διότι ο άνθρωπος, και αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί υπάρχουν και οι πλάνες των γνωστικών, ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότης και αγιάζεται ως όλος άνθρωπος, και η ψυχή και το σώμα. Γι' αυτό και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων, μάλλον διά των Ιερών Λειψάνων των Αγίων, όσοι τα προσκυνούμε τα πίστεως, ότι ως Θεέ γυμνά εκβλίζουσιν οι άματα, όπως ψάλλουμε σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας, θαυματουργούν. Τα θαύματα δηλαδή γίνονται υπό του Θεού, διά των Αγίων, και με αυτό ο Θεός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός δείχνει την ευαρέσκειά Του προς αυτούς οι οποίοι θυσίασαν τα πάντα για την αγάπη Του. Έτσι λοιπόν και ο Όσιος Δαβίδ και ζών και μετά την κοίμησή του επιτέλει και επιτελεί σωρία θαυμάτων, χιλιάδες, εκατομμύρια θαύματα, είτε η άσεως ασθενών από καρκίνους και από οποιοδήποτε αρρώστια, είτε πραγματοποιήσεως της τεκνογωνίας, άνθρωποι που δεν μπορούν να συλλάβουν και να κάνουν παιδιά, πηγαίνουν εκεί, τους σταυρώνουν με την κάρα του Οσίου και γεννούν παιδιά. Βεβαίως, αυτά γίνονται όλα κατά το θέλημα του Θεού, γιατί δεν γίνεται πάντοτε και σε όλους, αλλά όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, το επιτρέπει να γίνει. Έτσι, δεν είναι προσωπολήπτης, δηλαδή να λέει εδώ θα, να βάζουμε το μέσον και εδώ να γίνεται εκεί να μην γίνεται, αλλά κατά περίπτωση και εφόσον είναι προσωτηρία του ανθρώπου. Τα θαύματα δηλαδή δεν γίνονται προς εντυπωσιασμών ή εκφοβισμών, αλλά γίνονται προσωτηρία και αγιασμών. Ένα από τα χαρακτηριστικά θαύματα που είμαι μάρτης του γεγονότος με τον Όσιο Δαβίδ είναι, πέραν του ότι είχε το χάρισμα να φυγαδεύει τα δαιμόνια και όπως μας έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, εσταύρωνε τους ανθρώπους με την κάρα του και ούρλιαζαν τα δαιμόνια, φύγε ρε Ιάκωβε, μασκές ας πούμε, δεν μπορούμε, φύγε κοκαλιάρι, τον έβριζαν εκεί πέρα κλπ, αλλά έφευγαν. Αλλά εκτός όλων αυτών, και να σας τα διηγείτε αυτό ο πατήρ Ιάκωβος, εκεί ήταν το καταπληκτικό, να τον, δεν ξέρω πώς τον έχετε γνωρίσει, είχε ένα χιούμορ και μια γλαφυρότητα στο λόγο του, ήταν ποταμός πραγματικά, και να τα λέει και να μιμείται κιόλας πως μιλούσαν οι άνθρωποι, την ευχή του να έχουμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα έτσι κατακλείοντας την ομιλία να πω, που ήμουν αμάρτης, πηγαίναμε με τους φοιτητάς από το Πανεπιστήμιο κάθε χρόνο ένα διήμερο και προσκυνούσαμε το μοναστήρι, προσκυνούσαν τα Ιερά Λείψανα, έβλεπαν το γύρο το οποίο μιλούσε στους φοιτητάς, εξομολογούντο πολλοί για πρώτη φορά στη ζωή τους, είχαμε
Θα σας πω, αν μιλήσουμε για τον Γέροντα

0: φορά θα σας πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, θυμάμαι δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία ήταν στο μοναστήρι, ήμασταν μέσα στην εκκλησία, στο καθολικό. Καθολικό είναι η κεντρική εκκλησία της Μονής, έτσι, γιατί έχει παρεκκλήσια το μοναστήρι. Η κεντρική εκκλησία λέγεται καθολικό. Ήμασταν εκεί μαζεμένοι όλα τα παιδιά, καμιά πενταριά φοιτητές και φοιτήτριες, και μιλούσε ο γέροντας. Και ευνηδίως πλημμύρισε ο τόπος από μια ευωδία. Ευνηδίως, χωρίς να υπάρχει, να μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και του λέω, γέροντα, ευωδιάζει η εκκλησία. Παιδί μου, έτσι όπως μιλούσε, παιδί μου, ο Άγιος χαίρεται που είναι οι φοιτητές, που έχουν έρθει φοιτητές εδώ πέρα. Κράτησε λίγη ώρα και εξαφανίστηκε. Ένα δεύτερο πάλι συγκλονιστικό, όπως ίσως θα ξέρετε κάποιοι από εσάς, εκείνα τα χρόνια με την ευλογία του γέροντος Ιακώβου και των εδώ εκκλησιαστικών αρχών, βέβαια της Αρχιεπισκοπής και της σχολής, φέρναμε την κάρα του Οσίου Δαβίδ στο θεολογική σχολή, στο παρεκκλήσιο, και κάναμε και αγρυπνίες, κάναμε και παρακλήσεις, ωραίες ημέρες μεγαλείου και πολύ ωφελίας πνευματικής. Εγώ κάποιες φορές ήμουν ο οδηγός που πήγαινα στο μοναστήρι και έφερνα τον πατέρα Κύριλο πριν γίνει ηγούμενος, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του τη λειψανοθήκη με την κάρα του Οσίου Δαβίδ, και εγώ οδηγούσα δίπλα. Μία φορά λοιπόν από αυτές πλησιάζαμε στην είσοδο της σχολής, και ενώ θέλαμε γύρω στα 50 μέτρα για να φτάσουμε, πλημμύρισε το αυτοκίνητο από την ευωδία, από την κάρα. Ευνηδίως. Είναι η χάρη του Θεού, η οποία φανερώνει ότι ο Άγιος έχει ευαρεστήσει το Θεό, και πλέον αυτά όλα γίνονται, επαναλαμβάνω, όχι προς εντυπωσιασμόν, αλλά προς ωφέλεια και αγιασμόν.
1: Ακούσαμε ομιλία με θέμα Όσιος Δαβίδ ο Γέρον,
2: του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευθυμίου,
1: που εκφωνήθηκε την 1η Νοεμβρίου το 2015.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Υπενθυμίζω ότι αύριο είναι 8η Κυριακή Ματθαίου. «Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν», θα ακούσουμε αύριο. Η αρχαία εκκλησιαστική ερμηνευτική παράδοση έδωσε στο αυριανό θαύμα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό νόημα. Δηλαδή το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων είναι μια προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά την οποία ο νεκρός άνθρωπος λαμβάνει τη μοναδική ενυπόστατη ζωή, τον Χριστό, και ζωοποιείται. Επομένως, μας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να διατυπώσουμε μερικές σκέψεις γύρω από το υπερφυές και μέγα αυτό μυστήριο που αποτελεί το κέντρο όλης της εκκλησιαστικής και πνευματικής ζωής. Υπάρχουν πολλά σημεία που συνδέουν το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων με το μεγάλο θαύμα της Θείας Ευχαριστίας. Το βασικότερο στοιχείο είναι ο πολλαπλασιασμός. Εκεί στην έρημο ο Κύριος με πέντε ψωμιά και δύο ψάρια έθρεψε όλο το λαό. Αυτό γίνεται και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσφέρεται ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο οποίος ποτέ δεν δαπανάται. Ο ιερέας μετά την εκφώνηση, τα Άγια της Αγίης, μελίζοντας τον άρτο λέει: «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντα εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος». Όλοι οι Άγιοι αγιάστηκαν και θα αγιαστούν από την ουράνια αυτή τροφή. Άλλο στοιχείο είναι η δωρεάν μετάληψη. Στο λαό με το θαύμα προσφέρεται η τροφή χωρίς να κοπιάσει, για να σπείρει τον σύτο, να τον θερήσει και να τον κάνει ψωμί. Όπως ο τότε λαός, έτσι και ο λαός του Θεού λαμβάνει αυτή την τροφή χωρίς υδρότων και πόνων και χωρίς αμυτού και της άλλης ακολουθίας. Δηλαδή, η Θεία Κοινωνία προσφέρεται σαν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Εμείς ποτέ δεν είμαστε άξιοι αυτής της δωρεάς, αλλά πάντα μας καταξιώνει η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, έστω και αν προηγηθεί εκ μέρους μας η μεγαλύτερη προετοιμασία, και πάλι η Θεία Κοινωνία θα είναι δώρο. Επίσης, άλλο στοιχείο ομοιότητος είναι η τροφή. Δηλαδή, ο λαός έφαγε τον άρτο στην έρημο και ικανοποίησε το αίσθημα της πείνας. Απέφυγε τον θάνατο από αυτήν. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Θεία Κοινωνία, σε άλλο φυσικά επίπεδο. Κοινωνούντες βιώνουμε τη ζωή και αποφεύγουμε τον θάνατο. Έτσι, με τη Θεία Κοινωνία αναπτύσσεται μέσα μας η πνευματική ζωή. Επομένως, είναι αδύνατη η ζωή του Θεού χωρίς τη βίωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Παρατηρώντας ακόμη στην αυριανή περικοπή, βλέπουμε ότι έχει μέσα της πολύ ευχαριστηριακή ορολογία. «Λαβών, αναβλέψας εις τον ουρανό ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές». Όλες αυτές οι φράσεις μας υπενθυμίζουν τον μυστικό δείπνο και τη Θεία Ευχαριστία, ιδίως την ευχή της αναφοράς, που αποτελεί το κεντρικό τμήμα της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός από αυτά, υπάρχει εν τούτης μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο θαυμάτων. Ο λαός έφαγε την υλική τροφή, αλλά αργότερα πέθανε, ενώ όποιος τρώει το σώμα του Κυρίου και πίνει το αίμα του Κυρίου αξίως, δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Επίσης, ο άρτος της ζωής, δηλαδή ο Χριστός, είναι η μοναδική τροφή που τρέφει την ψυχή του ανθρώπου και δι' αυτής διοχετεύεται η χάρις και στο σώμα. Όπως είπαμε, η Θεία Ευχαριστία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής ζωής. Οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν ότι ο βασικός σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού
είναι η ίδρυση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δια της οποίας αποκτούμε κοινωνία με τον Θεό. Η Θεία Κοινωνία είναι η μοναδική τροφή του νέου λαού του Θεού. Ο νέος λαός, ο χριστιανικός, διαφέρει από τον παλαιό Ιουδαϊκό, στο ότι εκείνοι, οι Ιουδαίοι δηλαδή, άκουγαν το Λόγο του Θεού, ενώ εμείς προχωρούμε στη θεωρία του Λόγου, δηλαδή κοινωνούμε του Λόγου. Έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μια απλή ακολουθία προσευχών που ικανοποιεί τις θρησκευτικές και ψυχολογικές μας ανάγκες, αλλά είναι το μυστήριο της ζωής μας. Το βάπτισμα καθαρίζει το κατοικώνα. Η Θεία Κοινωνία απεργάζεται το καθομοίωση, την πλήρη ένωση με τον Χριστό. Με το Άγιο Βάπτισμα ο Θεός γίνεται πατέρας μας. Με τη Θεία Κοινωνία γίνεται νυμφίος μας και μητέρα μας, που μας τρέφει μαστής οικίης, ως υπομάζια βρέφη μήτρη φιλόστοργος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η μετάληψη των θείων δώρων δεν είναι υποχρέωση, αλλά ανάγκη για τη ζωή μας. Δι' αυτής καθερούνται εδυνάμεις του διαβόλου και αισθανόμαστε στην καρδιά μας τις ενέργειες του Χριστού. Η παράγραφος αυτή που είπαμε δεν είναι διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά συνέχειά της. Αφού εμείς σωζόμαστε και αγιαζόμαστε όχι ατομικά, αλλά εκκλησιαστικά. Δηλαδή, μπορούμε να καλέσουμε τον Θεό Πατέρα και να συμμετάσχουμε στο δείπνο της αγάπης Του, επειδή είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της Εκκλησίας και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι πράξεις της και τα μυστήρια. Το κήρυγμα, η φιλανθρωπική και κοινωνική δράση, όταν δεν καταλήγουν στο θυσιαστήριο και όταν δεν ξεκινούν από αυτό, είναι μάταια και ανοφελή. Τίποτε στην Εκκλησία δεν αυτονομείται. Η αυτονομία θεωρείται η μεγαλύτερη αίρεση, διότι είναι διάσπαση. Και κάθε τι, το διασπαστικό, έχει το στοιχείο της αμαρτίας και άρα είναι αντιεκκλησιαστικό. Από το μέγα αυτό μυστήριο λαμβάνει υπόσταση η πίστη και η ζωή της Εκκλησίας, αφού δι' αυτού κοινωνεί με την κεφαλή της. Η Θεία Ευχαριστία διατηρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στους αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως τον Άγιο Ιγνάτιο, συνδέεται στενά η Εκκλησία με το θυσιαστήριο και τον επίσκοπο. Όπως έξω από τον επίσκοπο δεν νοείται αληθινή εκκλησιαστική ζωή και ευχαριστία, έτσι έξω από την Εκκλησία δεν νοείται θυσιαστήριο και επίσκοπος, καθώς επίσης και έξω από το θυσιαστήριο, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία, δεν νοείται Εκκλησία και επίσκοπος. Από αυτά φαίνεται ότι ο επίσκοπος δεν είναι ένας διοικητικός άρχοντας, αλλά ο προεστός της ευχαριστηριακής συνάξεως. Έτσι, η ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένη και πνευματική, αλλά σαρκική, πραγματική, σωματική. Και αυτή η σαρκική ενότητα πραγματοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, η ενότητα της Εκκλησίας και του κόσμου πραγματώνεται στη Θεία Ευχαριστία. Από ορθόδοξη πλευρά δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς τη Θεία Ευχαριστία και Θεία Κοινωνία. Ούτε νοείται αληθινή μετοχή στη Θεία Ευχαριστία όταν είμαστε διεσπασμένοι σε κομματικές παρασυναγωγές. Ούτε νοούνται οι ιδιωτικές λειτουργίες και η οποιαδήποτε διάσπαση της ευχαριστηριακής ενότητος, έστω και για την εξυπηρέτηση του λαού. Αν θέλουμε να ζούμε κοινωνικά, πρέπει να μάθουμε να ζούμε ευχαριστηριακά. Τότε η έρημος της ζωής μας γίνεται πνευματικός σιτοβολών.
Στην περιοχή του θανάτου ξεπηγάζει η ζωή.

όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί αποτελούμε μια ιερή οικογένεια, την Εκκλησία. Και αυτό το γευόμαστε πιο πολύ σε ένα μικρό ναό. Σε ένα μικρό ναό έχουμε κοντά το Άγιο Θυσιαστήριο, το τραπέζι του Θεού, από που τρώγουμε τη Θεία Τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού εμείς οι χριστιανοί. Γι' αυτό θα μας μιλήσει το αυριανό Ευαγγέλιο, Κυριακή 8η του Ματθαίου. Η περικοπή που θα ακούσουμε αύριο θα μας πει για τον Χριστό που βρέθηκε σε έρημο τόπο, αλλά η έρημος έγινε πολυάνθρωπη πόλη, γιατί ο λαός έφυγε από την πόλη και πήγε στην έρημο για να ακούσει τον Χριστό. Πόσοι ήταν αυτοί? Ήταν πάρα πολλοί. Μόνο οι άντρες ήταν 5.000. Βάλτε και τις γυναίκες με τα παιδιά, που πρέπει τουλάχιστον να ήταν τριπλάσιοι, και έτσι έχουμε μια πόλη 20.000 κατοίκων. Και όλοι αυτοί εκεί στην έρημο άκουσαν τη διδασκαλία του Χριστού, και έπειτα ο Χριστός έκανε θαύμα. Πολλαπλασίασε 5 άρτους και 2 ψάρια και έφαγαν όλοι μαζί. Έφαγε όλο εκείνο το πλήθος και χόρτασε και περίσεψαν 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτό είναι μια εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία μέχρι το Ευαγγέλιο έχουμε ιερά αναγνώσματα και ακούμε με αυτά το κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων. Και μετά από το Ευαγγέλιο, στη Θεία Λειτουργία γίνεται το άλλο, το πιο σημαντικό. Γίνεται αυτό που θα μας πει αύριο η Ευαγγελική Περικοπή. Γίνεται θαύμα και τρώμε όλοι μαζί. Ο Χριστός θα μας πει στο αυριανό Ευαγγέλιο: ευλόγησε τους 5 άρτους και τους 2 ιχθείς και πολλαπλασιάστηκαν και έφαγαν όλοι οι συγκεντρωθέντες. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία ευλογεί ο ιερέας το ψωμί και το κρασί και γίνεται το θαύμα. Τα υλικά αυτά στοιχεία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού και κοινωνούν οι πιστοί. Πλήθος πολύ έφαγε στην έρημο από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθείων. Μόνο οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ήταν 5.000. Μόνο οι άντρες, με συγχωρείτε, ήταν 5.000. Για μετρήστε τώρα, αν μπορείτε, αυτούς που τράφηκαν και τρέφονται από τη Θεία Κοινωνία. Όλοι οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, οι πέρα δόθε σκορπισμένοι, που αγωνίζονται να κρατήσουν καθαρό τον χιτώνα του βαπτίσματος, έχουν θέση στο τραπέζι του Θεού. Όλους αυτούς το θείο ποτήρι τους έχει θρέψει και τους έχει ποτίσει. Τρώγουν οι χριστιανοί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας το Άγιο Σώμα του Κυρίου και πίνουν το Θείο Αίμα Του. Και περισσεύει ακόμη Θεία Κοινωνία. Στο θαύμα της αυριανής Ευαγγελικής Περικοπής περίσψεσαν 12 κοφίνια γεμάτα άρτους και ιχθείς. Και ο Κύριος διέταξε τους μαθητές να συλλέξουν τα περισσεύματα και να μην χαθεί τίποτε. Έτσι ακριβώς και το περισσεύον της Θείας Κοινωνίας δεν εγκαταλείπεται, αλλά καταλύεται από τον ιερέα. Μια άλλη σκέψη από το αυριανό Ευαγγέλιο θέλω να κάνουμε μαζί. Δωρεάν έφαγαν στην έρημο οι 5.000 άντρες και όλα τα γυναικόπαιδα. Έτσι δωρεάν, χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να μας αξίζει, λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία στη Θεία Λειτουργία. Κι όμως μερικοί κάνουν λάθος και νομίζουν ότι αγοράζουν τη Θεία Κοινωνία με τα καλά τους έργα. Νομίζουν ότι επειδή νίστεψαν κάποιες ημέρες το κρέας και άλλες τόσες το λάδι, επειδή πέρασαν από τον πνευματικό και τους διάβασε την ευχή, είναι λοιπόν άξιοι να κοινωνήσουν. Η Θεία Κοινωνία δεν εξαγοράζεται με τα καλά μας έργα, αλλά παρέχεται δωρεάν σε εκείνους που αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους και δέχτηκαν τον Χριστό για σωτήρα τους. Γι' αυτό και λέγεται
δώρα. Όσο και να πληρώσουμε, δεν μπορούμε να αγοράσουμε μια σταγόνα από το αίμα του Χριστού που είναι στο Άγιο Ποτήριο. Και μια άλλη παρατήρηση στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός είπε στους μαθητές του να δώσουν να φάνε στους ακροατές του κηρύγματός του. Μαθητές του Χριστού τώρα είμαστε όλοι, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, αλλά ιδιαιτέρως οι κληρικοί, που σας δίνουμε Θεία Λειτουργία να φάτε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά μία ωραία πατερική έκφραση, ο ιερέας είναι ο εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Πεινάει τον Χριστό η ψυχή του χριστιανού και έρχεται εδώ στην Εκκλησία, στο τραπέζι του Θεού, ζητώντας αυτή την τροφή. Και ο ιερέας σαν εστιάτορας, υπηρέτης, της προσφέρει τη Θεία Σάρκα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι ωραία που ήταν η σκηνή που μας παρουσίασε, που θα μας παρουσιάσει μάλλον αύριο το Ευαγγέλιο. Οι μαθητές και ο λαός όλοι μαζί συγκεντρωμένοι να ακούνε το λόγο του Χριστού και να τρώνε έπειτα όλοι μαζί. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία. Ας μας φωτίσει ο Θεός, έτσι να νιώθουμε πάντοτε όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ότι έχουμε ανάμεσά μας τον Κύριο, να το νιώθουμε αυτό, που μας κηρύττει το Λόγο Του και μας δίνει έπειτα τη Θεία Τροφή να φάμε το σώμα Του και το αίμα Του.

Αύριο λοιπόν Κυριακή, 8η Ματθαίου, και η Ευαγγελική περικοπή είναι από το 14ο κεφάλαιο Ματθαίου, 14 έως 22 στίχους. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ούχρι αν έχου συναπελθήν, δότε αυτής ημίς φαγήν. Και πάλι μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη θέση του Ευαγγελίου στην αντιμετώπιση των υλικών αναγκών μας και γενικότερα του κοινωνικού προβλήματος. Σε αυτό βοηθάει η διατροφή των πεντακισχυλίων από τον Χριστό στην έρημο. Το θαύμα αυτό παραδίνεται σε όλους τους Ευαγγελιστάς, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη. Ο Ματθαίος μάλιστα και ο Μάρκος αναφέρουν και άλλο παρόμοιο θαύμα με διαφορετικά αριθμητικά δεδομένα. 7 άρτη, ολίγα ψάρια, 400 άντρες, περίσσευμα 7 σπυρίδες. Πρόκειται όμως κατά τους ερμηνευτές για άλλη περίπτωση θαυματουργικής διατροφής του λαού από τον Χριστό, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοηθεί στην ανάπτυξη των σκέψεών μας. Πολύ ξεκινώντας βασικά από την διήγηση του Ιωάννου και την ακολουθούσα εκεί διακήρυξη ότι ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής, βλέπουν βασικά στα θαύματα αυτά ένα νόημα εκκλησιολογικό και ευχαριστηριακό. Προτυπώνεται κατά αυτούς η ευχαριστηριακή πράξη της Εκκλησίας και η ηγετική θέση των μαθητών μέσα στην Εκκλησία κατά την τέλεση του μυστηρίου. Με τα θαύματα αυτά η Αποστολική Εκκλησία ερμηνεύει το μυστήριό της, της κλάσεως του άρτου. Μια τέτοια θέση τονίζεται σήμερα ιδιαίτερα στη Δύση, όσο και αν βρίσκει έρισμα και στην πατερική ερμηνεία και στην Ορθόδοξη Αγιογραφία. Πιστεύουμε όμως πως μια τέτοια ερμηνεία του θαύματος τουλάχιστον, όπως το διηγούνται οι συνοπτικοί, παραθεωρεί την κοινωνιολογική του διάσταση, που είναι εξίσου πτυχή του έργου της Εκκλησίας. Είναι η λησμονημένη διάστασή της. Το ενδιαφέρον του Χριστού για την διατροφή του όχλου που άκουγε το λόγο του, δείχνει το ενδιαφέρον του και για τα βιωτικά προβλήματα του ανθρώπου. Δεν θα επαναλάβω τη χριστολογική θεμελίωση του ενδιαφέροντος αυτού στη διπλή δηλαδή φύση του θεανθρώπου, γιατί είναι γνωστή. Τότε μόνο θα είχαμε το δικαίωμα να δεχθούμε μόνη την ευχαριστηριακή ερμηνεία, αν δεν επρόκειτο για γεγονός, αλλά για παραβολή. Και τότε βέβαια πάλι όχι απόλυτα. Όχι μια, αλλά πολλές φορές, κατά τα Ευαγγέλια, ο Χριστός φροντίζει ο ίδιος για την θεραπεία και των υλικών αναγκών του κόσμου. Έτσι κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τα κοινωνικά προβλήματά μας. Αξίζει λοιπόν να ερμηνεύσει κανείς τις προεκτάσεις αυτής της περικοπής. Το πρώτο μήνυμα του παραδείγματος του Χριστού νομίζουμε πως είναι η υποχρέωση της Εκκλησίας να αγκαλιάσει όλο τον άνθρωπο και όλα τα προβλήματά του, πνευματικά και υλικά. Σαν δυσύνθετος ο άνθρωπος, έχει και προβλήματα διπλής φύσεως, πνευματικά και υλικά. Ο Χριστός μας αποδεικνύει ότι ανέλαβε πράγματι τον όλο άνθρωπο κατά την ενσάρκωσή του. Γι' αυτό και αναλαμβάνει να λύσει και τα προβλήματα του όλου ανθρώπου, και τα πνευματικά και τα κοινωνικά. Τονίζω ιδιαίτερα τη λέξη «κοινωνικά», γιατί δεν είναι μόνο η διατροφή μέσα στα ενδιαφέροντα του Χριστού, αλλά και κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Και αυτά τα πολιτικά ακόμη, αν θέλετε, διότι ο άνθρωπος αποτελείται από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι η κατανομή των υλικών αγαθών είναι αποτέλεσμα ορθής, δηλαδή χριστιανικής πολιτικής. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Η κοινωνική δικαιοσύνη προϋποθέτει χριστιανούς
με θεμέλια ευαγγελικά. Όταν ο Χριστός μοιράζει σε όλους την τροφή, τη βγάζει από τα χέρια του και τη μεταδίδει μέσω των μαθητών του. Έτσι και στην κοινωνία. Αν τα αγαθά δεν βγαίνουν από τα χέρια του Χριστού και δεν διανέμονται από χριστιανούς, δεν θα μοιραστούν σωστά, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να χορτάσουν όλοι και να μείνει το περίσσευμα και περίσσευμα ως ευλογία. Ο Χριστός λοιπόν μας κηρύττει με την πράξη του την ανάγκη όλη η ζωή μας να τροφοδοτείται από Αυτόν, και η πνευματική και η κοινωνική. Τίποτε δεν μένει έξω από το ενδιαφέρον του Χριστού. Άρα τίποτε δεν πρέπει να μένει έξω και από το ενδιαφέρον της Εκκλησίας του. Περιορίζουμε πολλές φορές τον Χριστό μόνο στα πνευματικά ζητήματα, στην κάθετο διάσταση δηλαδή. Το κέντρο μας γίνεται η λατρεία, η ατομική μας κατάρτιση και τα έργα αγάπης που λίγο διαφέρουν από τις προσκοπικές καλές πράξεις. Έτσι δημιουργείται ο αστοχριστιανισμός. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες, διότι μπορούμε και τελούμε τα της λατρείας μας ανενόχλητοι στους 4 στίχους των ναών μας. Ξεχνούμε όμως τη λατρεία του Θεού μέσα στο κοινωνικό στίβο, που είναι η περισσότερο για αυτόν αρεστή και ορθή, αν θυμηθούμε λίγο τους προφήτες. Ενεργούμε αντίθετα προς τη θέληση του Χριστού. Το αποδεικνύει η απάντησή του. «Ου χρίαν έχουσι απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». «Γιατί αφήνετε», λέει, «το λαό μου να τρέχουν στα λασπονέρια να ξεδιψάσουν, να ζητούν χαρούπια για να χορτάσουν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Πάψτε να απατάστε από τους λαοπλάνους, πάψτε να εμπιστεύεστε το λαό μου στα πονηρά χέρια τους, φτιάχτε εσείς την κοινωνία μου». Κοφεύουμε στην επιταγή αυτή του Χριστού και επικαλούμεθα αδιάκοπα την αδυναμία μας. «Ουκ έχομεν», είναι η απάντησή μας. Και πράγματι δεν έχουμε και ούτε μπορούμε. Γιατί όταν δεν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας, ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ για τίποτε. Χωρίς αυτού δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Και εμείς όχι μόνο ξεχνάμε, αλλά και αρνούμαστε την παντοδυναμία του. Πνιγόμαστε στη μονομέρεια, στην οριζοντίωση. Είναι το άλλο άκρο στο οποίο κατρακυλά συνήθως η ζωή μας. Ο Χριστός όμως δεν ζητά από μας θαύματα. Ζητά μόνο τις δυνατότητές μας για να τις ευλογήσει, να τις αγιάσει και με αυτές να θαυματουργήσει εκείνος. Να θρέψει, να χορτάσει και να μας αφήσει και περίσσευμα. Γιατί ήρθε ίνα ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν. Να γιατί ακόμη πεινά και διψά ο λαός μας. Δεν του δίνουμε το είναι μας. Δεν του δίνουμε τις δυνατότητές μας. Τον τροφοδοτούμε πνευματικά, κοινωνικά όμως τον αφήνουμε να λιμοκτονεί. Από το φόβο του κινδύνου της οριζοντιώσεως παραμελούμε τελείως την οριζόντια διάσταση, το καθεστώς της πρώτης εκκλησίας, της κοινοκτημοσύνης και της οργανωμένης χριστιανικής κοινωνίας. Από το 313 μετά Χριστόν εμπιστευτήκαμε στο Ρωμαϊκό κράτος, που σαν κράτος ποτέ δεν έγινε χριστιανικό, το έργο των 7 διακόνων, την κοινωνικοπολιτική αποστολή της Εκκλησίας. Όσο η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας θα μένει λησμονημένη διάσταση, δεν θα πάυσει να λιμοκτονεί πνευματικά και ο λαός μας.

Υπενθυμίζω ότι αύριο είναι 8η Κυριακή Ματθαίου, ο χορτασμός των πεντακισχυλίων. Μετά από τη δίψα, το μεγαλύτερο ένστικτο είναι η πείνα. Όταν ενταθεί, τότε κυριολεκτικά ο άνθρωπος τρελαίνεται. Η ιστορία αναφέρει τραγικά περιστατικά πεινασμένων που έφαγαν τους συνανθρώπους τους. Φοβερό το ένστικτο της πείνας. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν και εκμεταλλεύονται οι διάφοροι δημαγωγοί όλων των εποχών. Άλλοτε διατηρώντας την πείνα και άλλοτε δίνοντας ένα κομμάτι ψωμί, δεσμεύουν τους λαούς και τους σύρουν στα μονοπάτια τους. Μπροστά στην πείνα ενός λαού βρέθηκε και ο Χριστός. Ήταν ο λαός που τον ακολουθούσε στην έρημο νηστικός, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την πείνα του λαού για να τον παραπλανήσει, αλλά για να τον αναγεννήσει. Τον χόρτασε πρώτα ψυχικά και μετά σωματικά. Το έδειξε ποιο πρέπει να ζητάει πρώτο και ποιο δεύτερο. Ο Χριστός φροντίζει το ίδιο και για τα δυο. Πρέπει όμως να προηγείται η εξήτηση του μεταφυσικού και να ακολουθεί του φυσικού. Άλλωστε φυσικό και μεταφυσικό πάνε μαζί. Το ένα είναι η συνέχεια του άλλου. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Ο άνθρωπος είναι ενιαίος. Χωρίς φυσική δεν υπάρχει μεταφυσική. Και χωρίς μεταφυσική δεν νοείται η φυσική. Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Το σώμα τρέφεται με το ψωμί και η ψυχή με τον άρτο της ζωής, τον Χριστό. Σήμερα η ανθρωπότητα έχει πείνα σωματική και ψυχική. Το 1/3 της γης υποσιτίζεται και το άλλο 1/3 μόλις τρέφεται. Ολόκληρη η γη πεινάει για αλήθεια, για χαρά και ελευθερία. Αν θέλουμε να χορτάσουμε σωματικά και ψυχικά, τότε ας τρέξουμε στον Χριστό αποφασιστικά και ας του πούμε: «Συ που ευλόγησες και την έρημο ακόμη, ευλόγησε και τη δική μας έρημη γη και ψυχή». Πολλές φορές δυστυχώς, παρασυρώμενοι από τα πάθη μας, πολεμάμε την αλήθεια. Τέτοιος άρχοντας υπήρξε ο Θηριώδης Ηρώδης, για χατήρι της ακόλαστης Ηρωδιάδας, αποκεφάλισε το στόμα της αλήθειας, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Νόμισε πως έτσι θα αποθαρρύνει το λαό του Θεού, στο να τρέχει και να ακούει το λόγο της αλήθειας. Πέτυχε όμως το εντελώς αντίθετο. Ο λαός του Θεού, μόλις έμαθε ότι ο Χριστός κηρύττει την αλήθεια και κάνει καταπληκτικά θαύματα, έτρεξε να τον συναντήσει στην έρημο, για να τον ακούσει και να δεχθεί και τις ποικίλες ευλογίες του. Αυτό το γεγονός θα μας περιγράψει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς όταν τελείωσε τη διδασκαλία του, σπλαχνίστηκε τους όχλους, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που είχαν την ώρα εκείνη οι μαθητές του κοντά τους και χόρτασε τις χιλιάδες του λαού. Εκείνο όμως που κάνει εντύπωση στην περικοπή του Ευαγγελίου είναι ότι προηγήθηκε ο Λόγος του Θεού και επακολούθησε ο χορτασμός του φαγητού. Ο λαός του Θεού διψάει πρώτα για αλήθεια και χάρη Θεού και έπειτα έρχεται η ανάγκη του φαγητού. Ούκε παρ' μόνον ζήσετε άνθρωπος. Προσπάθησαν πολλοί να ζήσουν τους λαούς τους μόνο με τα αγαθά της γης. Όχι μόνο δεν τους χόρτασαν, αλλά και πείνα μεγαλύτερη τους δημιούργησαν. Τα υλικά αγαθά, όσο άφθονα κι αν είναι, γεμίζουν μόνο το στομάχι. Την ψυχή που θέλει άλλο είδους τροφή την αφήνουν άδεια. Ο Χριστός μας με τα γεγονότα της ερήμου μας εξαπέλυσε 2 μεγάλα συνθήματα: να πεινάμε την αλήθεια περισσότερο
από όλα τα αγαθά της γης. Και κάθε αγαθό της γης να το χρησιμοποιούμε με την ευλογία του Θεού, αν θέλουμε να μας φτουράει. Ο Χριστός αναβλέψας στον ουρανό, όπως θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο, ευλόγησε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και από αυτά έδωσαν και έφαγαν χιλιάδες λαού. Η στάση αυτή του Χριστού, της προσευχής του, πρώτου φαγητού, μας αποκαλύπτει τις διαστάσεις που έχει το τραπέζι όταν είναι ευλογημένο. Η ώρα του φαγητού, εφόσον αρχίζει και τελειώνει με προσευχή, είναι ιερή. Το τραπέζι δεν είναι μόνο για ενίσχυση σωματική, αλλά και για τόνωση πνευματική. Γύρω από αυτό αναπτύσσεται η ενότητα της οικογένειας, που προτυπώνει την ενότητα της Βασιλείας του Θεού. Μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι και η συνέχεια της Θείας Κοινωνίας. Αυτά πετύχαιναν οι πρώτοι χριστιανοί με τις αγάπες. Στα μοναστήρια, την ώρα του φαγητού, διαβάζονται κατάλληλα ιερά αναγνώσματα για να τρέφεται σύγχρονα σώμα και ψυχή. Όλα αυτά φανερώνουν την ιερότητα της ώρας του φαγητού. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, λέει ο Θείος Παύλος, προς δόξα του Θεού το κάνουμε. Τραπέζι χωρίς προσευχή, λέγουν οι πατέρες, μοιάζει με στάβλο ζώων. Τα τραπέζια αυτά στο τέλος καταλήγουν σε μέθες και ακαταστασίες. Ακόμη και οι αρχαίοι σοφοί στα τραπέζια τους, στα ονομαστά συμπόσια τους, έδιναν μια κάποια ιερότητα. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αδιανόητη η χρήση φαγητού ή και των άλλων αγαθών της γης χωρίς προηγουμένως να ευλογηθούν. Η Εκκλησία μας σήμερα έχει ευλογίες για όλα τα αγαθά της γης, από το σιτάρι ως τα πλοία, όλα τα ευλογεί. Η Κυριακή προσευχή, όταν λέγεται στο τραπέζι, ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό και την κτίση, φέρνει την αρμονία στη δημιουργία. Η χρήση των αγαθών, χωρίς τη χάρη του Θεού, οδηγεί στη θεοποίησή τους και την κατάχρησή τους. Αυτό δυστυχώς επικρατεί στην εποχή μας έντονα. Επικρατεί ακόμα και μέσα στο λεγόμενο χώρο, όπως θέλουμε να λέμε, χριστιανικό. Μόνο η αληθινή ορθόδοξη συνείδηση χρησιμοποιεί όλα τα αγαθά για την οικοδομή του πιστού και τη δόξα του Θεού.

0: Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθεί είναι στον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου. Και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν μη, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήστης. Κατά το έλεος σου μνήστητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετής

Σε αυτό ενώ δω ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού

0: μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθείν ότι ήλπισα επί σε. Άκρικη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
1: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον, Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέει σε με.

0: γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα. Για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα, γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρός.

Χριστολογία. Τι δίδασκε ο δυναμικός μοναρχιανισμός ή υιοθετισμός? Ήταν αρχαία χριστολογική και τριαδολογική αίρεση, οι οπαδοί της οποίας αρνούνταν τις τριαδικές υποστάσεις στη θεότητα δυνάμεις και στο Χριστό δέχονταν ενίκηση του Λόγου, που δεν ήταν αληθινός Θεός, αλλά δύναμη του Θεού. Εκπρόσωποι της αιρέσεως ήταν Θεόδωρος ο Σκητεύς, Θεόδωρος ο Τραπεζίτης, ο Αρτέμων ή Αρτεμάς, με σημαντικότερο όλων τον Παύλο τον Σαμοσατέα, ο οποίος συστηματοποίησε τη διδασκαλία της αιρέσεως και υπήρξε πρόδρομος του αριανισμού και των εστοριανισμού. Ο Παύλος ο Σαμοσατέας ήταν ανήρ υψηλόφρον και κοσμικός. Για λίγο διάστημα διετέλεσε επίσκοπος Αντιοχίας και δουκινάριος, ανώτερος οικονομικός υπάλληλος της βασίλισσας της Παλμύρας Ζηνοβίας. Ήταν θεολόγος μοναρχιανός, αρνούμενος τη διάκριση των προσωπικών υποστάσεων στο Θεό. Κατά αυτόν ο Θεός είναι ένας και μόνος, ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύμα δεν έχουν δική τους υπόσταση και θεότητα. Ο Πατήρ είναι άγονος Υιού, ο δε Λόγος άκαρπος Θεού. Επομένως, ο Πατήρ και ο Λόγος είναι ένα πρόσωπο, όπως ένα πρόσωπο συνιστούν ο άνθρωπος και ο υπάρχουν σε αυτόν φυσικός λόγος. Ο Πατήρ βέβαια προφέρει προαιωνίως των λόγων του, τον γεννά, ώστε να ονομάζεται Υιός. Εν τούτης, ο λόγος δεν πάβει να είναι απρόσωπος, όπως απρόσωπος είναι και ο λόγος του ανθρώπου. Περί ενανθρωπίσεως του λόγου δεν μπορεί να γίνει λόγος στο θεολογικό σύστημα Παύλου του Σαμοσατέα. Ο λόγος ενίκησε απλώς στο Χριστό ως εν ναό. Ο λόγος όμως δεν ήταν προσωπικός και ενυπόστατος, αλλά απρόσωπη δύναμη της σοφίας του Πατρός. Ο Χριστός ήταν ίδιο υποκείμενο στο οποίο ενικούσε απλώς η σοφία του Θεού, η οποία αποτελούσε το περιεχόμενο της ζωής και της δραστηριότητάς του. Η υπόσταση του Υιού Χριστού ήταν καθαρά ανθρώπινη. Η φύση του ήταν η κοινή φύση των ανθρώπων. Ήταν άνθρωπος ψηλός, απλός, γεννηθής από την Παρθένο με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ήταν εκ των κάτω, επίγειος, και εν αυτό ενέπνευσεν άνωθεν ο Λόγος. Με την έμπνευση αυτή ο Λόγος ενώθηκε με τον Χριστό. Η ένωση όμως αυτή δεν ήταν φυσική αλλά ηθική. Ήταν απλή συνέλευσης, στην οποία άλλος ήταν ο Χριστός και άλλος ο συνελθόν Λόγος. Ήταν ένωση κατά μάθησιν και μετουσίαν. Ένωση θελήσεως και αγάπης. Δια της χρήσεώς του από το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός κατέστη όν μοναδικό και ξέρετο. Έγινε Άγιος και δίκαιος, υπερβάστην την αμαρτία του Αδάμ. Ως ανταμοιβή της αγιότητάς του έλαβε τη δύναμη να κάνει θαύματα και να πετύχει την ηθική του αποθέωση. Τα διδάγματα αυτά του Παύλου του Σαμοσατέα οδήγησαν στα διδάγματα τόσο του Σαβελίου όσο και του Νεστορίου.

να συνεχίσουμε με άλλες πλανεμένες διδασκαλίες, να δούμε τι έλεγαν, τι δίδασκαν οι δοκίτες. Επηρεαζόμενοι από τα πλατωνικά διαρχικά διδάγματα περί αντιθέσεως πνευματικού και υλικού, το οποίο υλικό θεωρούσαν εστία και έδρα του κακού, καθώς και από το θεωρητικό κλίμα της Αλεξανδρινής σχολής, η οποία, όπως είδαμε, τόνιζε το θείο στοιχείο στο Χριστό εις βάρος του ανθρώπινου, δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν είχε σώμα υλικό. Εξωτερικά φαινόταν σαν άνθρωπος, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν. Ήταν άνθρωπος κατά δόκισιν και φαντασίαν και όχι στην πραγματικότητα αληθινός άνθρωπος. Το σώμα του είχε το εξωτερικό περίγραμμα της φύσεως, δεν ήταν όμως σώμα αληθινό όπως το έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν ένα φάντασμα, μια οπτασία, μια ανυπόστατη εξωτερική περιγραφή. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί δίδασκαν αυτά τα πράγματα οι δοκίτες. Αρνούνταν το πραγματικό σώμα του Χριστού γιατί ως υλικό το θεωρούσαν από τη φύση του κακό. Πώς μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σώμα ο Χριστός? Ο δοκιτισμός μείωνε το Χριστό, από τον οποίο αφαιρούσε την αλήθεια της ανθρώπινης φύσεώς του.

0: δίδασκε ο Απολινάριος? Ο Απολινάριος, επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας, ήταν διαπρεπής θεολόγος και ο πρώτος που προσπάθησε να δώσει ικανοποιητική λύση στο χριστολογικό πρόβλημα. Το κύριο μέλημα της χριστολογίας του ήταν η διακρύβωση της ποιότητας της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Κατά αυτόν ο Χριστός ήταν μεν τέλειος Θεός, όχι όμως και τέλειος άνθρωπος. Αν η ανθρώπινη φύση του Κυρίου ήταν πλήρης και τέλεια, θα είχε δική της ελεύθερη πνευματική ζωή. Ο Χριστός δεν θα ήταν άτρεπτος νους, αλλά όν τρεπόμενο και μεταβαλλόμενο, που θα μπορούσε ελεύθερα να αμαρτήσει, θέτοντας σε κίνδυνο το λυτρωτικό έργο του. Η περί δύο φύσεων και προσώπων διδασκαλία των αντιοχαίων θεολόγων του ήταν αποκρουστική και αντιφατική. Αδύνατον γαρδίο νοερά και θελητικά εν το άμα κατοικίν, ή να μη το έτερον κατά του εταίρου αντιστρατεύεται δια της οικίας θελήσεως και ενεργίας. Ιδέα αριστοτελική. Κατά τον Απολινάριο, η σάρκα του Κυρίου, μη έχοντας δική της αυτοτελή ενέργεια και ζωή, ήταν παθητικό όργανο της θεότητας. Κατ' ουσίαν η ενέργεια του Θεανθρώπου ήταν μία, η Θεία, η οποία έθετε σε κίνηση το όργανό της, τη σάρκα. Ο Απολινάριος, για να λύσει το μυστήριο του Χριστού, προέβαινε σε ποιοτική μείωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Αφαιρούσε από αυτή το λογικό μέρος της ψυχής. Η σάρκα του Κυρίου ήταν άνους. Την απουσία όμως του νου σε αυτήν αναπλήρωνε η παρουσία του Λόγου του Θεού. Στη διατύπωση των διδαγμάτων αυτών βοήθησε τον Απολινάριο η τριχοτομική περισυνθέσεως του ανθρώπου θεωρία της πλατωνικής φιλοσοφίας. Στο Χριστό υπάρχει μεν ψυχή, απουσιάζουν όμως από αυτήν ο νους και ο λόγος. Η ένωση των φύσεων κατά τον Απολινάριο ήταν ένωση φυσική, μίξη του θείου και του ανθρώπινου. Η φύση του Χριστού ήταν μία σύγκρατος, όπως έλεγε, μία φύση του λόγου σε σαρκωμένη. Δεν υπήρχε βέβαια σύγχυση και τροπή των φύσεων. Στο ένα πρόσωπο του λόγου εγένετο η αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων. Με δύο φύσεις στο Χριστό, η ανθρώπινη μειωμένη και λυπής, και με ένα νου, το πρόσωπο του λόγου, ο Απολινάριος προσπάθησε να λύσει το χριστολογικό πρόβλημα διατυπώσας μία πραγματικά έξυπνη θεωρία, η οποία θα ήταν ορθόδοξη αν δεν εμείωνε επικίνδυνα την ανθρωπότητα του Σωτήρος, πράγμα που την οδήγησε στην αίρεση.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
1: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμεν ασθενίας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιο ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβεται η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, λέω από το τηλεγμένο, τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνος ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά από όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα δυστείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζει και με παινεί, έδειξε στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεό από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και τη είπε αυτό: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεό από τη μνήμη μου. Διότι ήρθε εδώ και με παινεί και με έκανε να πειραστώ και να φύγει ο Θεό από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, αλλά δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμε και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου, οι περισσότεροι σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό, δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει και ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά. Και φύγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Δεν λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς, αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές, όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε, να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, τον ούν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσφερε επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσην τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώσ' συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέει αμαρτήμαση πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύφλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ως ούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαές ο Δανιήλ Χριστόν Κρητήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότητα κτίσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το πνεύματι φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν ανεστητών ο άθλιος, Ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με καιρή σε πάση σχολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων, ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου τη εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον, άνθος της θεότητος, πλαστών συναίδιον, παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες, αφούς κυριότητος, τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι σον κράτος εν ιέων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον. Σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας, δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον, Πάτερ εκτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς, ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών, τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματού σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση των νουν εκθαμβούμεν.

0: και θεϊκή αγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης Ευγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτού.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε Λέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε Λέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κινήν και αίγιο στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχηνε, μη παρήδης αγαθείτε σε κησίες ημών πανίμητη Θεοτόκη. Στήριξον οδόξον πολιτείαν, σώσε και έλεγε βασιλεύειν και χωρίγε αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έδειξον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός.

0: του Αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ούτε λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και άει, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπιό και δερέτο Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνησαν οι θύποντες με, πολλοί επανήσανται με με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, πες σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτερ μου, δόξα μου και υψώνει την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού βυθίσω μεριά των λαού των κύκλος εν βυτίθε μένα μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σε πάταξε πάντσο τρέμοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμώσω ελέγξε με δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου πάγει σάμι και επιστήριξε με την χείρα σου. Ο καί στην ίεση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, ο καί στην ειρήνη τη οστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανεμία με περαίνει η κεφαλή μου, ο συγχορτίων βαρύ ευαρύνθησαν με με. Προσώθησαν και σάπησαν οι μόλο πέσμα ο προσώπου τη αυροσύνη μου. Ταλαιπώρησε κατ' εκάμφθινε ο στέλο όλη την ημέρα στην τροπάζα με πορευόμην. Ό,τι ψώνει με πλήσε με μάτων και ο καί στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε αντίον σου πας επιθυμία μου και ο στραγμάς μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θρόνων και αυτό ουκάστη με τιμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν τα ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν τις τέρα κάμε ελάλης αματιώτητες και δολιώτητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ο σιάλαλος ο κανήγων το στόμα αυτού. Και γινόμενος άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα αυτού λιγμούς. Ό,τι επίση κύριε ήλπισε, εσύ ακούσε κύριε ο Θεό μου. Ότι ήμουν ότι επιχαρώσε με εχθρή μου και εν το σελευθύν υπόδασμα είπε με μεγαλωριμόνισαν. Τι εγώ ει μάστιχα έτοιμο και αλγεδόν μου να πιών μου εστί διαπαντό. Ό,τι ανομία με εγώ έναν καιρό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνσαν οι μισούντε με δίκο. Για να βοηθώνει με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με επικατεδίω κονα καθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριε ο Θεό μου, μη αποστήσε με μου, πρόσεξε την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριε ο Θεό μου, μη αποστήσε με μου, πρόσεξε την βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεωρτρίζω. Εδίψε η ψυχή μου, πω απλώ τη σάρξη μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίο όχθηση, του δίνει δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίζουν το ελαιό σου, περζουά στα χίλια μου, πενέζου είσαι. Του ευλογήσω εν τη ζωή μου και να ονοματίσω όροντα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάζουσε νέοι στο στόμα μου. Ήμουν ευνευόντη επί τη τρομνή μου, τη όρτη σε μελέτουν εισαι. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπτη μου περίγουν σε αγαλιάζουμε. Εγκολίδη η ψυχή μου, ο οποίο μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Τι δε ισμάτινε δει την ψυχή μου, εισελεύει στα κατώτα τη γη, παροθίζουν τι γύρω νομφέε μερίδε ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύει ορανθίσει επί το Θεό, επινεθίσεται πάσο μνήμων εν αυτό, ότι είναι φράγιο στο μαλλόν των άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτουν εισαι ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέψη μου πτερήγων σε αγαλιάσουν. Εκουλήθη η ψυχή μου, ο οποίο σου μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο σε αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σαν τον οποίον σου προσευχή μου πλέον του ούσου την δεησή μου. Την πλήση ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειη γκίση. Ψυλογή μου κατεβαινόντων ει λάκων, η γεννήτη μου σε άνθρωπο, ο βοήθη του ενεχρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματίε καθέμονται σαν τάφο, ο νοκαμνή τη έτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τόμε λάκο το τάτμα, σκοτεινή και ενσκιά θανάτου. Με με επιστηρίδω θυμό σου και πάντσα με και ορισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Έμακρον του μου έθεν τόμε βδέλιγμα αυτή. Παρδόν και ούξε πορευόμενοι που θέλουν μου ασθένησαν από πτωχίε. Και έγραψα προ σε κύριο όλη την ημέρα, αντιεπέδωσα προ τα σχήρε μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια, ή έτρια να στηρίζει εξομολογήσουν τέση. Μη διηγεί θέση να τάβα το ελαιό σου και την αλήθεια σου αντιαπολία. Μη γνωσίζει το σκότι αθωμασιά σου και δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έγραψα και το πουρή προσευχή μου προφθάζεσαι. Είναι αντί κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέβει στο πρόσωπό σου από μου. Φτωχό σημείο εγώ και ενκόπησε γνωριτό μου. Η ψωτήρια ταπεινώθην και ξυπορήθην. Εμέ διήθεν οι οργέ του βεβαιρισμού που ξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν μου σε είδωρο όλη την ημέρα να περιέσχω με άμα. Εμάκρυσε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου πεταλαιπωρία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε δέτο να πιώνω σε προσευχή μου πλήρων το ούσου δεήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνου πάσαν τα αποδόηση αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα νόσου σου. Τον λυτρούν εχθρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκθυμή. Τον εμπλώντα να γαδίσει την επιθυμία σου, τον κινηστή σου, αϊτού νεότη σου. Ποιόν λιμοσύνο ο κύριο και κρύα πάσα δικουμένη. Εγνώρε του ρούδου αυτού μου η σύ, τη σύ, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Κύριε μου και αλλήμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ο κουστέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύ. Που κατ' ανομία σε μόνο επίση νημίν, ο δέκα τη αμαρτία σε μόνο ανταπέδο και νημίν. Ότι κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ αναπέγουσα να το λέει από τη μόνη μάκρα εφημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών η μνήση του αιτυχού ζεσμένου. Άνθρωπο του χόρτο η μέρη αυτού, ω η άνθρωπο του γρούτου σου ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τέτοιων τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση αιώνα φυλάσσουν διαθήκην αυτού και μνημένη στον εντόνο αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο στον ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάνω δε σπόζει. Λουί των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Λουί των κύριων πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πανί τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πανί τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσα τη πρωτοπική μου ενώδη στην αίσθηση μου, αντιληθεία σου, εισάκουσα όλη μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί των οποίων σου πα ζών. Ότι κατεδίωξε να θρώσει την ψυχή μου, η ταπείνωση γη είναι η ζωή μου. Κάτι σε με σκοτεινίζουν νεκρού αιώνα και κυρίε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμποίημαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασε προσέτα χείρε μου, ψυχή μου, ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσω με τι κατεβαίνω στην Ισλάβων. Χωστό με πίσω, άμοι το πρωί του ελαιό σου, το επισύλβησα. Γνωρισόν με, κύριε, οδόν υπρέψω με την προσέτα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκα τέφυγον. Διδαξόν με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα κρύψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου. Για πολλοί πάνω του λείπουν την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Σ' άκουσαν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε αλλιώ κρίση με του δούλου σου. Σ' άκουσαν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε αλλιώ κρίση με του δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αίγιο στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Του Γαβριήλ θεξαμένου σε Παρθένε το χέρε συν τη φωνή εσαρκούτο.

0: των οίκων λεγούσις, ανέστη ο μεγάλης βουλής, άγγελος πατήσας των θάνατων, παντοδύναμε Κύριε δόξα Συ.
1: Και νύ.

λογούσε, αλεπέστη προσαρθάς ο άγγελος και είπε, «Θρήνω ο καιρός, πεπαθέ μην κλαίτε, την Ανάσταση δε, από

και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες του Άγιος Άγιος,

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, ο ημιτέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσομαι τη Αναστάση σου, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.

0: δόξα Σύ.
1: Ανάστε στην Χριστού Δέας άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αμάρτητον. Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάστε συμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα εσύ πιστή προσκυνήσομεν ειν του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ει του Γαρή Θεή του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλοι σου.

0: Finché la malattia se ti si seme i vintimu.
1: Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα, στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα.
0: Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πρινείς με και υπερχείων ανευκανθήσω με.
1: Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα.
0: Απόστρεψον το πρόσωπον

ονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέσου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλίσσης, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάρχη Επισκόπου Μήνων της Λυκείας του Θωματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξος Ιωμάτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου και του Αγίου εν δόξη Ιωμάτυρος Ερμολάου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, οικετευομένων.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητούσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μέρση σου προσγεώδη αντιτυπίαν με τύχη, υπρίνευ διάχυτος υδάτων φυσιστήριε, οθεν αυτοί.

0: Υμνούσι την φωτοφόρον ημισούμα της πανεύθυ με χαρήν δόθην αίτησε ημίν και πτεσμάτων την άφεσιν. Παρασκευή αείδη με τες προς τον Κύριον δε είσαι εσύ.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών μαρτύρων σοι καλονί ανέβη.

0: γεννήτωρη.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σημε καθήτα τη πληγή των τη ψυχή τετρωμένων, δρακοντίο δείγματι Χριστέ, και έδειξα φω εν σκότη πάντε μη κατοκισμένο και θωρά,

0: Μα και φεδρών δε δίχεν, εξοικονίζον άριστα της εις άκρευνους ψυχής ελάμψην.
1: Αγία του Θεού,
2: Αγία του Θεού, πρεσβεύε υπέρ ημών.
0: Ρωστήσαστε, ρωστήσαστε Χριστού, τάς των βουνεύρων αφιδός μας τη γασμαρτής Χριστού υπέφερε.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ως παρθένων και μόνην εν γυναίξη, σε άσπορος στεκούσαν Θεόν σαρκή, πάσε μακαρίζομεν γενέτων ανθρώπων, το γαρπήρες κοινός εν σύ της θεότητος και

Αγίον το κόνσου και συμφώνος, ομένσι, πρέσβευε το Υιό και Θεό των δεσμάτων απεσυντορήσαστε, της προσκυνούσιν εν

0: Αμήν, ουκέτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους ουρατούς. Χριστός γάρ κατήρθε συντρίβων και λύοντας την άμυσα του. Δεσμείται ο Άδης προφήτες συμφώνος αγάλλονται. Επέστη λέγοντες σωτήρ της εν σκότη. Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
0: Έτρεμε κάτω θέντε καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε άδου, οι δόντες έπτυξαν, οι κτήσεις δε πάσα, συν τις προφήτες χέρους αψάλιση. Επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την νυν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξ Αδάμ, ξύλων τούτον εισήγαγεν, εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση. Τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων, Ερμολάου, Ερμήπου και Ερμοκράτους. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Ιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιωζήλης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου, του Σταυρονίτου και των Εγγενείων του Ναού του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, πέραν εν Χάλκης. Και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

أمة هي

αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων εφορούμεθα συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως

ουκέν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκέν δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκέν άρσεν και θύλη, πάντες γάρ ημείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού. Ιδέ ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα έστε και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Λέγω δε εφόσον χρόνων

λαϊκών, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους, άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου, είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε

Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστημο στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναοτού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ιρίου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος γνωσταμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και διφωνημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Ιχθύ Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμαι με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άβεσιν αμαρτιών.

άξιον και δίκαιον σε εμήν, σε ευλογήν, σε ειρήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο τη δεσποτεία σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ο μονογενήσιος και το πνεύμα του Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης ασπάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστουμέλουσαν. Υπέρ τούτων να πάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο και το πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε και ανοκίσμε, των πανερών και φανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας τάφτης εκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωσες και της υπαριστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειρουβίν, τα σεραφίν, εξαπέριγα, πολιώματα, μετάρση τρώτα. Τον επί...

0: Αγίν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιες ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσκε

0: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλέ, φόρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων, ίστο είναι τα πάντα παρακακόν. Αυτός δέστο τα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας και σε αυτόν κεφαλάς, ουγάρ έκνας και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό, σίουν δέστο τα προκείμενα πάσημις αγαθών εξομάλισον, κατ' την εκάστον διακρία της πλέουσης σύμπλευσον, της ειδοπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο ιατρός του ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέης το Αγιά σε εμάς, ο Άννα του Πατρίς και Αθήμενος, και όδη μην αωρά των συνών, και καταξίες όμοι κρατιά σου χειρί με τα οδύνη μην του κράτου σωματός σου, και του τιμήματος και δημοπατή του λαού, ο Θεός, φιλάς μου, φιλάς μου, φιλάς μου.

0: Tun
1: Sie hier.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσουν το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ερεύσει, τις άρπωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ,

0: Τον αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσμα δόξα
1: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες πνακράτου και Παναμώ Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Σύγκριτων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών ημών, Νικολάρχη και Επισκόπου Μύρνου της Δικίας του Ματουργού, των Αγίων Δόξων Μεγαλομάκρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας της Βασιλίσσης, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου της Νικόλης Σωστόμου, την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξιο Μάτυρος Παρασκευής της Αντιφόρου και του Αγίου Ενδόξιο Ρωμάτυρος Ερμολάου, όν τη μνήμη επιτέμουν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμαν Θεός. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα γιορτάσουμε τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοφαλάντου στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων που βρίσκεται μέσα στο κάστρο της Σάρτας. Το πρόγραμμα των ακολουθιών έχει ως εξής. Αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 7.30 θα γίνει ο πανηγυρικός σημερινός. Την Τρίτη το πρωί θα έχουμε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα μοιράσουμε και το μήλο κατά την παράδοση της Αγίας Ειρήνης Χρυσοφαλάντου. Διευκόνω τον Αγίον Πάρα, διευκόνω τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάζει φυλάξει πάντες μας, καλή σας μέρα.
1: Επάντε τύχη της καλής με τους ιές των ζωπιών μυστικών δωρημάτων ήμνησον ευθύς.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναυτών μαρτυρισάντων Ερμήπου και Ερμοκράτους. Οι Άγιοι αυτοί και ένδοξοι μάρτυρες ήσαν πρεσβύτεροι στην Οικομίδια κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού Γαλερίου. Κρύφτηκαν σε ένα σπίτι και διέφυγαν το θάνατο όταν ο τύραννος έκαψε μέσα στο ναό τους 20.000 χριστιανούς ανήμερα της κατασάρκα γεννήσεως του Χριστού και συνέχισαν το αποστολικό τους έργο. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμων και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο ηγεμόνας τον ρώτησε από ποιον είχε διδαχθεί τη χριστιανική πίστη. Ο Άγιος, που δεν γνώριζε το ψεύδος, αποκρίθηκε ότι διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του ήταν ο Ερμόλαος. Αμέσως στάλθηκαν στρατιώτες προς αναζήτηση του οσίου πρεσβυτέρου, τον οποίο και συνέλαβαν μαζί με τον Έρμηπο και τον Ερμοκράτη. Στο δικαστήριο ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ενανθρωπίσας υπέρ της σωτηρίας μας και περιέπαιξαν τα άψυχα είδωλα και όσους τα λάτρευαν. Τότε ένα σεισμός συγκλώνησε την πόλη και ο Αυτοκράτορας επισήμανε στους Αγίους ότι επρόκειτο για ένα σημάδι της οργής των Θεών. Εκείνοι όμως απάντησαν: «Πώς γίνεται αγάλματα που συνετρίβησαν να είναι Θεοί?» Πράγματι σε λίγο ανήγγυλαν στον τύρανο ότι τα είδωλα είχαν κατακριμνιστεί και συντριβεί με τον σεισμό. Έξαλλος ο Μαξιμιανός πρόσταξε να οδηγήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στη φυλακή και να αποκεφαλίσουν επί τόπου τον Ερμόλαο και τους συναθλητές του. Έτσι έλαβαν οι μακάριοι τον καλή Νικοστέφανο, προπορευόμενοι κατάτι του μαθητή τους προς τις ουράνιες σκηνές.

Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Ρωμαίας. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του Αδριανού από γονείς χριστιανούς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε μια θυγατέρα την οποία ονόμασαν Παρασκευή λόγω της ημέρας της γεννήσεώς της και από ευλάβεια προς το ζωοποιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Δεν ένιωθε καμία έλξη για τα θορυβώδη παιχνίδια της ηλικίας της, αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι, καταγινόμενη στη μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, διεμήρασε τα μεγάλα πλούτη της στους φτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μονή, όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνός του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε τη μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Έφερε σε θεογνωσία πλήθος υδρολατρών, προκαλώντας τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων, που την κατήγγυλαν στον βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Ο ηγεμόνας πρόσταξε να συλλάβουν την ευγενή χριστιανή και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος της. Κατόπιν δε προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Αν πιστείς τα λόγια μου και θυσιάσεις τους θεούς, θα λάβεις πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις, να ξέρεις ότι θα υποστείς τρομερά βασανιστήρια». Η τρυφερή κόρη του αποκρίθηκε με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του. Γιατί εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτή, αλλά έξι το φως της ζωής». Όσο για τους θεούς σας, οι των ουρανών και την γη ούκε ποιήσαν, απολέστωσαν από τη γη και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Ξεχύλισε τότε η οργή του ηγεμόνα και έδωσε εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας πειρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη στη θεϊκή δρόσο, όπως οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Αφού ξερίζωσαν τα στήθη της, την έριξαν στη φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος, άγγελος όμως Κυρίου επεφάνη μέσα σε μεγάλο σεισμό και εθεράπευσε την Αγία Κόρη. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς επίστευσαν στο Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του τυράννου, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιον του. Όταν εκείνη επανέλαβε τη φλογερή ομολογία της, έκαψαν καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει με την άσκηση και την αγνία των αραβώνα της μελούσης αυθαρσίας, η Αγία παρέμεινε αυλαβής. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο τύρανος πλησίασε και τυφλώθηκε από την πείρα. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και άρχισε να φωνάζει: «Λυπήσουμε, δούλη του αληθινού Θεού, και δώσε μου πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττεις». Με την προσευχή της Αγίας όχι μόνο ξαναβρήκε το φως των ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος μαζί με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί τον Χριστό όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ο Ασκληπιός τη ζήτησε να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του Σταυρού και δήλωσε ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, προσφέρθηκε στο Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία μας και θα επιστρέψει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ο τύρανος πρόσταξε να ραβδιστεί, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει τον Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δήμιους για να τις προτείνει να θυσιάσει, τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι σωστέον. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της, οι στρατιώτες την βρήκαν το πρωί σώα και αυλαβή. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνος και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν πιστεύοντας ότι θα θυσίαζε. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και τα είδωλα γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο, κάνοντας το λαό να αναφωνήσει: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών».
Οι ιερείς των ειδώλων, μενόμενοι, απέτησαν από τον βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της τον δράκο και τα ερπετά που βρίσκονταν εκεί μέσα. Βλέποντας ότι όλα τα μέσα απέβαιναν άκαρπα, ο Ασκληπιός έστειλε τη δούλη του Θεού σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε, επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, όλους τους ασθενείς που της έφεραν, αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο δικαστήριο και κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια, διέταξε να την ρίξουν σε δυσόδη λάκκο με δηλητηριώδη ζώα. Με το σημείο του σταυρού ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξιάτικο λιβάδι και υπό την προστασία Αγγέλου η Αγία εξήλθε αυλαβής από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το μένος του, ο βασιλέας διέταξε τους δήμιους να την αποκεφαλίσουν. Πέφτοντας στα γόνατα, η Παρασκευή προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευόμενη τη γενναία ψυχή της στο Χριστό, τον νυμφίο της, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες εκείνων που θα τιμούσαν τη μνήμη της. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στη Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διασπαρμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαίτερο σε όσους πάσχουν από παθήσεις των ματιών.

0: Με νήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος ο Ρεοζήλης. Είναι άγνωστο από πού καταγόταν η αγνή αυτή περιστερά του Χριστού και ποιοι ήσαν οι γονείς της. Κατά ορισμένους, είχε βαπτιστεί από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο της σε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Βόσπορο. Ως καλή γη που δέχθηκε από τον Πρωτόκλητο την σπορά της Ευαγγελικής Διδαχής, έφερε άφθονους καρπούς με την προσευχή και την ησυχία. Εργαζόταν με ζήλο στην εφαρμογή όλων των εντολών και έγινε με το παράδειγμα του βίου της και τις κληραγωγίες που επέβαλε στη Σάρκα, αληθινός και εις Απόστολος Κήρυκας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πλήθος εθνικών προσέτρεχαν καθημερινά για να χαρούν τη διδασκαλία της και να μεταστραφούν. Δύο νεαρά κορίτσια που αποστράφηκαν την ιδωλολατρεία ζήτησαν να συμμεριστούν την πολιτεία της και θεωρώντας την Ωρεοζήλη ως εικόνα ζώσα της αρετής, αμιλώνταν έκτοτε με χαρά και φλογερό ζήλο στα θεάρεστα έργα. Ποια θα ξεπερνούσε την άλλη στις αγρυπνίες, στις νηστείες και στις άλλες δραστηριότητες που φέρνουν την ψυχή κοντά στο Θεό. Έζησαν έτσι μέχρι τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δακίου, ο οποίος με υποκίνηση του διαβόλου κήρυξε βίαιο διωγμό κατά των χριστιανών. Ο τύραννος κάλεσε ενώπιόν του την Ωρεοζήλη και τη ρώτησε για ποιον λόγο είχε εγκαταλείψει την πατρόα θρησκεία για να κηρύττει τον Χριστό και να ουθεί τόσους πολίτες να συμμερίζονται την πίστη της σε έναν άνθρωπο. Η Αγία του απάντησε: «Γνωρίζεις, Αυτοκράτορα, ότι ο Χριστός, τον οποίο κηρύττω, σταυρώθηκε ως άνθρωπος, αλλά πώς και δεν έμαθες ότι ο ίδιος αναστήθηκε ως Θεός. Πώς και δεν άκουσες να λέγουν ότι κατεβαίνοντας τον Άδη όλους τους εκεί δεσμότες συνανέστησε και ότι ως άρχον της ζωής έδωσε σε όλους τους νεκρούς ζωήν αιώνιον, διότι όντας προαιώνιος Θεός θέλησε να γίνει άνθρωπος να πάθει και να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας. Γνώριζε πάντως πως ό,τι και αν επιχειρήσεις δεν θα καταφέρεις ποτέ να κλονίσεις την αγάπη μου για τον Χριστό. Ο δίκαιος έξαλλος από θυμό διέταξε να μαστιγωθεί η Αγία επί πολλές ώρες. Όλοι οι παρόντες έμειναν εκστατικοί μπροστά στην καρτερία της. Ο Αυτοκράτορας που είχε έλθει στον τόπο του μαρτυρίου, περιμένοντας ότι θα παρευρισκόταν στη στιγμή που η Αγία νικημένη από τα μαρτύρια θα αρνείτο την πίστη της, εύνηστη φλώθηκε. Η Ωρεοζήλη εμήνησε σε αυτόν ότι θα έβρισκε το φως του αν έγριζε τα μάτια του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε τότε την εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως και αλήφοντας με το αίμα που έτρεχε από τον αφιένα της στους οφθαλμούς του βρήκε το φως του και ανέβλεψε. Τεστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 811, διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι, με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Σαν σήμερα, το 1139, ο Κόμις Αλφόνσο κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας από το βασιλικό οίκο της Καστήλης και ανακηρύσσεται πρώτος βασιλιάς της χώρας. Σαν σήμερα, το 1822, λαμβάνει χώρα η μάχη στα Δερβενάκια, κατά την οποία μικρές επαναστατικές δυνάμεις υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αποδεκατίζουν την πολυπληθή στρατιά του Δράμαλη, η οποία επιστρέφει στην Τήρινθα, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Σαν σήμερα, το 1867, πεθαίνει ο Όθων, πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Σαν σήμερα, το 1875, γεννιέται ο Καρλ Γιούγκ, Ελβετός ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας. Σαν σήμερα, το 1933, νόμος που ψηφίζεται στη Γερμανία προβλέπει τη στήρωση ατόμων που πάσχουν από βαριές ή κληρονομικές, σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Στις 26 Ιουλίου 1953, το εκστρατευτικό σώμα Ελλάδος αποκρούει ισχυρή κινέζικη επίθεση στην τοποθεσία Πιγιόμ Νιόγκ της Κορέας με βαριές απώλειες για τον εχθρό. Την ίδια ημέρα πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας, στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στις 26 Ιουλίου 1974 ενισχύονται οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής στην Κύπρο από το λιμάνι της Κυρίνιας, παρά την υπογραφή ανακοχής.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Το καιρό εκείνο είδον ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους, είναι απελθόντες εις τα σκόμας, αγοράσους είναι αυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Που χρίαν έχουν συναπελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Ιδε λέγουσι αυτό, «Ουκ έχομεν όδε, είμαι 5 άρτους τη 2 ηχθείας». Ο δε είπε, «Φέρετε μη αυτούς όδε». Και κελεύσας τους όχλους, ανακληθήνε επί τους χόρτους και λαβούν τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, είδε μαθητέ τις όχλες. Και φάγουν πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δεσθείοντες ήσαν άνδρες ως οι 500 χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε στο πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους.

για τον πολλαπλασιασμό από τον Χριστό των Άρτων και των Ιχθείων στην Ήπεθρο, που είχε σαν αποτέλεσμα να χορταστεί μέγα πλήθος ανθρώπων, μας μιλάει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Ενώ με μαθηματικό τρόπο, σκεπτόμενοι, γνωρίζουμε ότι η πρόσθεση του 5 και του 2 μας κάνουν 7, εδώ παρουσιάζεται το υπέρλογο και παράδοξο να μας κάνουν κάμποσες χιλιάδες και να έχουμε και περίσευμα. Πραγματικά, η χάρη του Θεού υπακούει σε δικά της μαθηματικά, προσθέτοντας, αφαιρώντας, πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με δικό της τρόπο. Προσθέτει πιστού στο πίμνιο, αφαιρεί τα καλύματα των παθών μας, πολλαπλασιάζει τα χαρίσματα και διαιρεί τον άνθρωπο σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν, με τρόπο ώστε ο Κύριος να γίνεται ο νοηματικός άξονας της προσωπικής του ιστορίας. Ακριβέστερα, ο Χριστός τέμνει ως φως το σκότος της ζωής του, φωτίζει το έρευος και τοποθετεί τον άνθρωπο πάνω στη σωστή τροχιά. Ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του σε όλα τα έθνη με σκοπό να βαπτίζουν τους καινούριους χριστιανούς και να τους διδάσκουν όλα όσα εκείνοι είχαν διδαχθεί. Δει και ακούσει από τον Κύριο. Φεύγοντας σωματικά από τη γη, ο Χριστός άφησε μια κοινότητα, τους μαθητές του και τους πιστούς, οι οποίοι καθημερινά αυξάνονταν και αυξάνονται μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων. Η κοινότητα αυτή είναι η Εκκλησία, την οποία ο Χριστός αναγνωρίζει σαν σώμα του. Η δε Εκκλησία αναγνωρίζει τον Κύριο σαν κεφαλή της. Το σώμα αυτό προσθέτει, δηλαδή προσλαμβάνει και εντάσσει μέσα του τους νέους πιστούς άχρη του νυν και εσαΐ. Αγωνιζόμενος ο πιστός μέσα στο σκάμα της Εκκλησίας, με το χρόνο ανακαλύπτει ή μάλλον του αποκαλύπτεται από τη Θεία Χάρη η άθλια κατάσταση της ψυχής του, η δραματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει μέσα του οι επιθυμίες, οι χρονίζοντες λογισμοί και τα πάθη του. Αφαιρούνται οι καλύπτρες των ψευδεστήσεων και παρατηρεί γυμνό τον εαυτό του. Θρυνεί την κατάτια του με θρύνο γοερό, με εσωτερικά και εξωτερικά δάκρυα, με κραυγές δυνατές που σύουν τον ουρανό και κάπτουν το θείο έλεος. Το πυρ της χάριτος της μετανοίας διαπερνάει όλο του το είναι, σαν να φοράει τη φλόγα της ανατολής της ψυχής του, όπως μας λέει ο ιερομόναχος Σιμεών εκ Περού. Η ταπείνωση που ακολουθεί μετά από μια τέτοια μακρόχρονη προσευχή μετανοίας στολίζει την ψυχή με πλούτο χαρισμάτων, τα οποία όμως ο πιστός αναγνωρίζει εκ βάθους καρδίας ότι είναι του Χριστού και όχι δικά του, και μάλιστα αισθάνεται ότι αυτά τα τάλαντα του δόθηκαν από τον Χριστό για να ανακουφίζει, να συμπληρώνει, να οραίζει, να καλύνει, να λαμπρύνει, να μυρώνει και να ρένει με παρηγοριά των πλησίων του. Όσο χρησιμοποιεί τα θεόσδοτα δώρα κατά αυτόν τον τρόπο, τόσο αισθάνεται ότι αυτά πολλαπλασιάζονται για να ξαναπροσφέρει στην Εκκλησία, η οποία ως ταμιούχος της χάριτός του τα επαναπιστρέφει πολλαπλασιασμένα. Αύξηση κατά γεωμετρική πρόοδο, για να μιλήσουμε με μαθηματικό τρόπο. Σε όλη αυτή την πορεία, ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει ή πρέπει να βιώνει έναν ευλογημένο διχασμό. Δεν ξεχνάει ποτέ ποιος ήταν πριν γνωρίσει τον Χριστό και πώς ο Χριστός τον συνάντησε, αλλάζοντας εκ βάθρων, οντολογικά, τη ζωή του. Αυτή η διχοτόμηση τον βοηθάει να μην παλινδρομήσει προς τη γη των Σοδόμων, διότι τον καιρό του πνευματικού πολέμου νιώθει μεν πόσο φιλεπίστροφα είναι τα πάθη και οι αντίστοιχοι λογισμοί του, αλλά και πόσο σταθερά τον κρατάει ο Χριστός. Κέντρο όλη αυτής της πορείας αποτελεί η συμμετοχή στα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός πατέρας που θα χειραγωγήσει τους πιστούς στην κατά Θεό ζωή και στην κατά το δυνατό συχνότερη συμμετοχή τους στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε Ορθόδοξου ναού χτυπάει η καρδιά του εκκλησιαστικού σώματος
και εξαποστέλει το ζωογόνο και ζωπιό αίμα σε όλα τα μέλη του σώματος. Εκεί ο πιστός ζει ουράνιες ευλογίες, τρέφεται και συναναστρέφεται με τον άρτο της ζωής, ο οποίος μελίζεται αλλά ου διαμερίζεται, αισθύεται αλλά ουδέποτε δαπανάται. Κατανοεί πλήρως το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ηχθείων από τον Χριστό και τη σημασία του που είναι όχι προσκόλληση στα υλικά και παρόντα, αλλά η πνευματική νοηματοδότηση και του παρόντος και των υλικών αγαθών από τον άρτο της ζωής. Γι' αυτό και στις ευχαριστιακές τοιχογραφίες των κατακομβών στην Ιταλία βλέπει κανείς και τον ηχθή. Είναι γιατί ο χριστιανός καλλιτέχνης συνδέει τον πραγματικό χορτασμό του ανθρώπου, το αληθινό ποτό και την αληθινή τροφή με το μόνο ικανό να χορτάσει μια τέτοια πείνα και δίψα, τον Ιησού Χριστό.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και έφαγαν πάντες και εχορτάστησαν με τις πρεσβείες του αείμνηστου γέροντος μας πατρός Κυρίλλου, με την ευλογία του νυν γέροντός μας του πατρός Αντωνίου και με τις ευχές των πατέρων και όλων εσάς, θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Επικρατεί η άποψη σε μερικούς ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει η Θεία Λειτουργία να είναι πολύ σύντομη και επίσης να μην γίνει κήρυγμα, και αν χρειαστεί να γίνει κήρυγμα, το κήρυγμα αυτό να είναι πολύ σύντομο και να είναι θερινό, καλοκαιρινό. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω μερικώς με αυτή την άποψη, αλλά διαφωνεί ριζικά ο ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας λέει ότι, χριστιανοί μου, εγώ μία Θεία Λειτουργία σας παρέδωσα να γίνεται όλο το χρόνο. Αν χρειαζόσασταν το καλοκαίρι σύντομη λειτουργία, θα έγραφα και μια δεύτερη σύντομη Θεία Λειτουργία. Τώρα, εάν, λέει, χριστιανοί μου, εσείς το ναό τον κάνατε οδείο και αρχίζουν οι ψάλτες και παρατείνουν τους ύμνους και ευρύνουν το χρόνο της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό φταίμε εμείς. Επίσης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κήρυγμα οδεύων δια πάσης ανέσεως ούκα εστί κήρυγμα. Εάν δηλαδή ακούσε ένα κήρυγμα, λέει, με κάθε άνεση στους ακροατάς και στον ιεροκήρυγα, αν υπάρχει τέτοια άνεση, τότε, λέει, αυτό, λέει ο Χρυσόστομος, δεν είναι κήρυγμα. Και η σημερινή ευαγγελική περικοπή αυτό ακριβώς μας λέει, που λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένα θλιβερό γεγονός, αδελφοί μου, εξαναγκάζει τον Κύριό μας να πάρει το νοματιόν του, που λέει ο λαός, να εγκαταλείψει την πόλη, να πάρει τους 12 μαθητάς του, να μπουν στο πλοίο και να περάσουν στην αντίπερα όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας, να απομακρυνθούν σε μια έρημο για να θρηνήσει, για να κλάψει, για να προσευχηθεί ο Κυριός μας για την ψυχή του πιο στενού φίλου του, του Αγίου, του συγγενούς του, του εξαδέλφου του, του βαπτιστού του, του προδρόμου του, του Ιωάννου του βαπτιστού, τον οποίον απεκεφάλισε ο Ηρώδης. Απεσύρθηκε ο Κύριος στην έρημο, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε, να μείνει μόνος του για να προσευχηθεί και να θρηνήσει. Αλλά ο κόσμος, όταν έμαθε για αυτή την διαδρομή του Κυρίου μας στην έρημο, έτρεξε κοντά του. Δεν υπολόγισε κόπο, αν και η έρημος αυτή απήχε 10 με 15 χιλιόμετρα μακριά, όλος αυτός ο λαός ξεκίνησε, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, κουβαλήσαν μαζί τους και τους αρρώστους και πήγαν να συναντήσουν τον Κύριο και τον βρήκανε. Αυτό που είπε ο Κύριος, «Ου δύναται πόλης κρυβίνε, επάνω όρους κοιμαίνει». Τον βρήκα τον Κύριο και ο Κύριος άλλαξε σχέδια. Όταν είδε τόσο λαό να κάνει τόσο κόπο, να έχει τόσο ζήλο, να έρθει να τον βρει, το πρώτο που έκανε ο Κύριος μας, λέει, θεράπευσε τους αρρώστους τους. Και το δεύτερο που έκανε, άρχισε να τους κηρύττει. Να τους κηρύττει και οι άνθρωποι να κρέμονται από τα χείλη του, καθισμένοι εκεί στην έρημο, όχι σε πολυθρόνες, μέσα στον καύσωνα, κάθισαν και με υπομονή μεγάλη άκουγαν τα λόγια του Κυρίου. Πόση ώρα, 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 που είναι το κήρυγμα εδώ σε εμάς. Μήπως μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Συνέχεια. Νηστικοί εκεί στην έρημο ακούνε τα λόγια του Κυρίου μας μέχρι που πήγε να βασιλέψει ο ήλιος. Και τότε δικαίως οι μαθητές του Κυρίου μας τον πλησιάζουν τον Κύριο και του λένε, διδάσκαλε, ο τόπος είναι έρημος, ο κόσμος πεινάει, θέλει να φύγει, να γυρίσει, θέλει δύο ώρες περίπου να γυρίσει στα σπίτια τους. Απόλυσε τους όχλους, άφησε τους να φύγουν, να πάνε στα σπίτια τους. Και τότε οι μαθητές παίρνουν μια παράξενη, παράλογη για αυτούς εντολή. Τους λέει ο Κύριος, δότε αυτής ημείς φαγήν. Δώστε τους εσείς να φάνε. Και τότε απορούν οι μαθητές και λένε, μα Κύριε, λέει, ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς έχουμε μόνο 5 καρβέλια ψωμιά κρίθινα, λέει ο Ευαγγελιστής, και 2 ψάρια με τρίου μεγέθους, όχι μεγάλα. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, 5.000 άντρες, αλλά τόσες γυναίκες και γυναικόπαιδα πλησίαζαν στις 20.000 άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν να χορτάσουν με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Και τότε λέει ο Κύριος, φέρτα σε μένα. Φέραν στον Κύριο τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια. Και τότε ο Κύριος είπε 4 λέξεις. 4 λέξεις τις οποίες είπε στο μυστικό δείπνο. 4 λέξεις τις οποίες επαναλαμβάνει ο ιερέας σε κάθε θεία λειτουργία. Τι είπε ο Κύριος όταν πήρε μπροστά του το ψωμί, τα καρβέλια και τα ψάρια? Λέει, αναβλέψας στον ουρανό. Πρώτα, ανέβλεψε στον ουρανό. Η δεύτερη λέξη λέει, ευλόγησε. Η τρίτη λέξη λέει, κλάσαστο τους άρτους, διαμήρασε, κομμάτιασε τα ψωμιά. Και η τέταρτη λέξη, έδωκε να αυτής, το ακούμε κάθε φορά, έδωκε στους μαθητάς του, στους 12, ψωμί, από ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κομμάτι ψάρι και τους να τα μοιράσουν στον κόσμο. Και τότε έγινε αυτό το θαύμα, ότι καθόν χρόνο οι μαθητές μοίραζαν το ψωμί και τα ψάρια στον κόσμο, τότε γινόταν το θαύμα, επαναλαμβάνονταν στα χέρια όλων των μαθητών και του Ιούδα. Και αφού έφαγαν πάντες και χορτάστησαν, τότε λέει ο Ευαγγελιστής, ο Κύριος δίνει μια άλλη εντολή, που για μας ίσως να φανεί λίγο παράλογη, παράξενη. Έδωσε εντολή και τους λέει, μαζέψτε ό,τι έμεινε, τα αποφάγια. Μαζέψτε τα όλα και βάλτε τα, και έτσι τα μάζεψαν και γέμισαν 12 κοφίνους, 12 καλάθια με περισσεύματα από ψωμί και, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, περισσεύματα και από ψάρια. Και εδώ φαίνεται το παράλογο. Ίσως κάποιοι από εμάς να πούνε, μα καλά, αυτά τα που περίσσευσαν, που υπομείνανε, ας τα αφήνανε και στην έρημο, τα πετρά του ουρανού και τα ζώα θα έρχονταν να τα φάνε. Και λέει ο Κύριος με αυτή την πράξη, όχι, είστε λάθος. Ό,τι είναι για να το φάει ο άνθρωπος, είναι αμαρτία να το πετά στα ζώα. Και είναι γνωστό, αδελφοί μου, σήμερα βλέπουμε ότι τόσα και τόσα σκουπίδια τα οποία πετάμε, τρόφιμα, με τα οποία είπανε πολλοί ότι θα μπορούσαν να ζήσουν χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες παιδιά, τα οποία σήμερα πεθαίνουν από την πείνα τους. Τα μάλιψα. Και υπάρχει τώρα το ερώτημα, γιατί έπρεπε να μαζευτούν αυτά τα περισσεύματα? Ο ένας λόγος, είπαμε, είναι αμαρτία να τα πετάς. Ο δεύτερος λόγος είναι για αυτά τα περισσεύματα θα δείξουν ότι την αλήθεια του θαύματος. Ότι το θαύμα αυτό του προσιασμού των άρτων και των εκδίων δεν ήταν μια οφθαλμαπάτη. Ήτανε γεγονός. Και όταν λέει ο Ευαγγελιστής, έφαγαν πάντες και χορτάστησαν, δεν έφαγαν με το μυαλό τους την διέστηση ότι πράγματι έφαγαν. Άρα το μάζεμα των περισσευμάτων είναι μια απόδειξη του θαύματος. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί να περισσεύσουν 12 μόνο κοφίνια? Δεν μπορούσαν τα κοφίνια να ήταν 9, 10, να ήταν 13, 14. Γιατί ακριβώς μαζεύτηκαν 12 κοφίνια? Και λένε οι πατέρες, μαζεύτηκαν 12 για να κρατήσει ένα από τα 12, να τα κρατήσει και ο Ιούδας, ο οποίος μετά από λίγο καιρό θα τον πρόδιδε. Και όπως ψάχνουν την άλλη εβδομάδα, η Ιούδα λέει, τόσα θαύματα δεν είναι κοντά στον διδάσκαλο και τον προδίδεις, να κρατήσει και ο Ιούδας. Έπειτα, αδελφοί μου, ο κόσμος, όταν είδε το Χριστό να τους θρέφει πνευματικά και υλικά, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Και ήταν, πού θα βρούμε καλύτερο αρχηγό, καλύτερο βασιλιά από τον Χριστό να μας τρέφει και πνευματικά και υλικά? Ξεσηκώθηκαν να τον ακηρύξουν βασιλιά. Και τότε ο Κύριος, που κατάλαβε το λάθος τους, διώχνει τους μαθητάς του, τους δίνει εντολή να μπουν στο καράβι και να φύγουν. Αυτός δε διαμέσου του όπου έφυγε, τους άφησε και ανέβηκε στο όρος και προσευχόταν όλη τη νύχτα. Αδελφοί μου, από το θαύμα αυτό το πεντακυσκελείο, το χορταρό των κυσκελείων που ακούσαμε, βγαίνουν 3-4 μηνύματα και θα τελειώσω. Το πρώτο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να πάρουμε είναι ότι βλέπουμε τόσες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται πεζοπορία με τα πόδια 10-15 χιλιόμετρα να πάνε και αυτό και να γυρίσουν. Γιατί? Να πάνε στην έρημο να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου μας. Βλέπουμε με τι ζήλο, με τι αγάπη, πώς εκτιμούν, πώς δέχονται τα λόγια του Κυρίου μας. Σε αντίθεση με εμάς που εύκολα κουραζόμαστε ακόμα και ακούγοντας το Λόγο του Θεού. Ένα δεύτερο μήνυμα από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφέ μου, είναι το εξής. Ότι βλέπουμε ότι το θαύμα του προσιασμού των άρτων και των ηχθείων το έκανε, το θαύμα το έκανε και ο Ιούδας. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι μερικοί που λένε, δεν πάω στην εκκλησία, δεν πάω να κοινωνήσω, γιατί ο παπάς που λειτουργεί είναι ανήθικος, είναι πολύ αμαρτωλός. Και όμως, οτιδήποτε και να είναι ο ιερέας, από τη στιγμή που βάζει το πετραχύλι, που φοράει τα επιμανήκια, δανείζεται τα χέρια του Θεού. Και είτε κοινωνήσεις από τα χέρια του πιο αμαρτωλού ιερέως, είναι σαν να κοινωνάς από τα χέρια του Αγίου Σπυρίδος, από τα χέρια του Ιερού Χρυσοστόμου. Αλλά και ένα δεύτερο όμως σημείο δείχνει ότι ο Ιούδας, είπαμε, έκανε θαύμα. Στα χέρια του παρουσιάζονταν τα ψωμιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όποιος κάνει θαύματα δεν είναι πάντοτε απόδειξη ότι είναι Άγιος του Θεού. Μπορεί ο Θεός να επιτρέπει και στους ανθρώπους μη Αγίους να επιτελούν θαύματα για τους πιστούς. Ένα τρίτο μήνυμα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αδελφοί μου, είναι ότι έχουμε έναν Θεό Πατέρα, ο οποίος φροντίζει για μας. Δεν θα μας αφήσει, ποτέ μόνος. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Το λέει ο Κύριος, ότι μπορεί η μάνα να εγκαταλείψει το παιδί, εγώ όμως δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Και κάτι άλλο. Πολλές φορές στη ζωή μας παλεύει η λογική μας με την πίστη μας. Εδώ πέρα υπήρχε η λογική των μαθητών, τόσες χιλιάδες άνθρωποι, πώς θα φάνε, πρέπει να φύγουν. Κύριε, απόλυσέ τους. Και υπάρχει και η πίστη. Η πίστη στο θαύμα, η πίστη στον Κύριό μας. Και πάλεψε η λογική με την πίστη. Και νίκησε η πίστη. Πολλές φορές στη ζωή μας και εμείς αντιμετωπίζουμε αυτή την πάλη μεταξύ λογικής και πίστης. Βλέπουμε, επιτρέπει ο Κύριος κάποια αρρώστια. Αρρώστια. Και αρχίζουμε και βογίζουμε και λέμε, μα εμείς που είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, που ακούμε κηρύγματα, μελετούμε Αγία Γραφή, συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, γιατί ο Κύριος να επιτρέψει σε εμάς, τους καλούς, τους αγαπημένους Του, να επιτρέψει τέτοια αρρώστια. Άνθρωποι που βλέπουμε τους περισσότερους Αγίους να υπέφεραν. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέει ότι κανένας στον παράδεισο, λέει, είναι όλοι καρκινοπαθείς. Πρώτος, λέει, ήταν ο ίδιος, ο Όσιος Παΐσιος. Το είπε ο Κύριος, εν το κόσμο τούτο θλίψη να έξετε, αλλά θα αρσείτε εγώ να είναι για τον κόσμο. Άλλη φορά, μερικοί βλέπουν, έχουν 3, 4, 5, 6 παιδιά και έρχεται και το έβδομο και μπαίνει μέσα ο πόλεμος λογικής και πίστεως. Τι να κάνω, θα μπορέσω να ζήσω και αυτό το παιδί. Πώς θα τα βγάλω πέρα, υπάρχει οικονομική κρίση. Ας πάω να το σκοτώσω, ας με την έκδοση. Όχι, λέει η πίστης, δεν θα το κάνεις αυτό, πατέρα, μάνα, μη βάψεις τα χέρια σου με το αίμα του παιδιού σου. Πρέπει να υπερτηρήσει η πίστη μας. Και πολλά πράγματα στη ζωή μας, αδελφοί μου. Βλέπουμε αυτή την πάλη μεταξύ της πίστης και της λογικής μας. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας αυτό που είπε ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία των Ουρανών και τα αυτά πάντα προσθετήσετε ημίν. Δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει εμπόδιο για τον Θεό. Όποιος πιστεύει λοιπόν στον Θεό, αρκεί εμείς με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, να ταπεινωθούμε και τότε αυτό που ψάλλουμε πολλές φορές στην Εκκλησία, αυτό είναι για μας τους χριστιανούς, για την Εκκλησία μας, είναι πραγματικότητα. Το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνεσαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο, ου κερατωθήσονται παντός αγαθού. Αμήν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτηνίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθώσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατ' Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημώνεστη, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
4: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από Αγία Χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας, εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένου σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες και δεν διαψεύδονται ποτέ και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προ αυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα.

0: Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως για αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους, και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη, και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί το υπηκού, και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν, με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου, άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: πιστοί στο θεομητορικό μας ραντεβού και πάλι εδώ συναγμένοι όλοι μαζί, αγαπητοί αδελφοί, για να μιλήσουμε για τη μεγάλη μας αγάπη, την Παναγία μας, αυτήν που μας συγκινεί, αυτήν που μας συνεγείρει, αυτήν που μας μαγνητίζει. Και αυτή τη φορά, μέσα από το ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θεομητορικό πρόσωπο μέσα από θαυμαστά γεγονότα που η χάρις και η αγάπη της έχει επιτελέσει στους ανθρώπους και τον κόσμο. Ξεκινούμε λοιπόν. Ανάμεσα στα λαμπρά μοναστήρια του Αγίου Όρους συγκαταλέγεται και η Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Όταν ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης αποφάσισε την ανοικοδόμηση της ομώνυμης Μονής Σίμωνος Πέτρας, της οποίας η κυρία και πρώτη ονομασία ήταν Νέα Βηθλεέμ, βρήκε τους οικοδόμους που θα χτίζαν τη Μονή στην Πέτρα, ύστερα από υπόδειξη της Παναγίας. Όταν οι οικοδόμοι αντίκρισαν το απόκριμνο του τόπου, είπαν στον Όσιο κατατρομαγμένοι: «Τι λες, Αβά, αστεία λέγεις ή σοβαρός ομιλείς? Αδύνατον είναι να επιχειριστόμεν την οικοδομήν εις αυτό το σημείον, επειδή βλέπομεν ότι όχι μόνον η δική μας ζωή μέλει να κινδυνεύσει, αλλά και εκείνον όσοι ήθελον με τα ταύτα καθίσει εις των επικίνδυνων αυτών τόπων». Οι προσπάθειες του Οσίου να τους μεταλλάξει τις σκέψεις τους αποβήκανε άκαρπες. Γι' αυτό διέταξε τους μαθητές του να ετοιμάσουν τράπεζα για να γευματίσουν. Ένας από τους μαθητές του Οσίου, ενώ κερνούσε κρασί με φθόνο του πονηρού ή και της θείας πρόνοιας, η οποία τα πάντα κυβερνά και από τα αντίθετα οικονομεί τα καλά, δεν ξέρουμε πώς, έχασε την ισορροπία του σώματος, κατέπεσε από το ύψος της κορυφής του βράχου στο ατελείωτο χάος του ρέοντος κάτωθεν χυμάρου. Όταν οι οικοδόμοι είδαν αυτό το τρομακτικό θέαμα, άνοιξαν διάπλατα το στόμα τους και για κάποιο χρονικό διάστημα έμειναν άφωνοι. Όταν συνήλθαν, με αχαλήνωτο στόμα άρχισαν τις μομφές και τους ελέγχους στον Όσιο, επεμβαίνοντες στο σχέδιο της Παναγίας για την οικοδομή. «Γιατί επιχειρείς», του έλεγαν, «τέτοια οικοδομή και έγινε σε αιτία τέτοιου φόνου? Αλλά και στο εξής, αν μας έβρισκε σύμφωνους με τη σκέψη σου, πόσοι άλλοι θα φωνεύονταν με τέτοιο τρόπο? Εμείς δεν θα χτίσουμε μοναστήρι, αλλά αγχώνει». Ο δε Όσιος του Θεού συνέχεια προσευχόταν με σιωπή στην Παναγία που επιθυμούσε την οικοδομή της Μονής να μην ντροπιάσουν την απόφαση του φτωχού στο πνεύμα. «Ω των ανεκφράστων θαυμασίων σου, Δέσποινα του κόσμου και Κυρία ουρανού και γης!» Σε λίγο παρουσιάστηκε να ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο μοναχός που γκρεμίστηκε σώος και υγιής με τη βοήθεια της Παναγίας Παρθέν, με το αγκείο του κρασιού και τα ποτήρια στα χέρια, όχι μόνον ακέραια, αλλά χωρίς να έχει χυθεί σταγόνα από το κρασί των ποτηριών. Όταν είδαν οι οικοδόμοι αυτό το θαύμα, τρόμαξαν, έπεσαν στα πόδια του Οσίου και ζήτησαν συγχώρηση για όσα απρεπή του είπαν. Τώρα γνωρίσαμε, Άγιε Πάτερ, ότι είσαι αληθινά άνθρωπος του Θεού. Πολλοί από τους μαστόρους, όταν είδαν το θαύμα, τους ζήτησαν και τους έκαμε μοναχούς. Έτσι άρχισε να χτίζεται η μονή της Σιμωνόπετρας. Με θαύμα της Παναγίας υποδείχθηκε ο τόπος, με θαύμα της άρχισε η ανοικοδόμηση για να ακολουθήσουν και άλλα θαυμαστά και παράδοξα θαύματα από την Παναγία μέχρι την αποπεράστωσή της και μέχρι σήμερα. Είναι ένα λαμπρό μοναστήρι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Μονή της Σιμωνόπετρας στο Άγιον Όρος, και επιβλητικό, μόλις πληροφορηθήκαμε με ποιο θαυμαστό τρόπο χτίστηκε και ότι είναι αποτέλεσμα της ευλογίας της Παναγίας μας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο μακαριστός ιερομόναχος Ιωακείμ Σπετσιέρης στο βιβλίο του «Απομνημονεύματα» αναφέρει ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίο και εμείς τώρα θα αναφέρουμε στην αγάπη τη δική σας, αγαπητοί αδελφοί. «Εν τη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη υπάρχει εικόν της Θεοτόκου ή της φέρει στολήν μελανίν, ως φορούσιν εμοναχέ, υπονούν πρόστινα των πατέρων. Μα δεν είναι αμαρτία να ζωγραφίζεται ούτω την Παναγίαν ως καλογραίαν? Ιδέ είπον μη, δεν ζωγραφίζομεν ημείς την Παναγίαν ως καλογραίαν, αλλού το σεφάνι εις των βυθών της θαλάσσης εις εκείνον όν περέσωσεν η δέσποινα του κόσμου εκ του πνιγμού. Πώς είπον εκ του πνιγμού? Παρακαλώ εξηγήσατε με την υπόθεσιν ταύτην, διότι από πολλών ημερών εν θα βλέπον την εικόνα ταύτην ευρίσκομαι εν αμαρτία. Άνθρωπός της είπον μη εκ της Θράκης, Ιωάννη ονόματι, είχε τάξει να γίνει μοναχός, αλλά παρελθόντος του χρόνου επορεύθη στην Ρουμανίαν χάριν εμπορίου. Εκεί δε, επί αρκετά έτη διατρίβων, απέβαλε πάσαν ιδέαν καλογυρικής. Απέκτησεν αρκετά χρήματα και απεφάσισε να έλθει στην πατρίδα του δια να νυμφευθεί. Έλαβε τα πράγματά του και τα χρήματά του και εμβήκεν εις το πλοίον δια να πορευθεί στην γην της γεννήσεώς του. Ως δε ταξίδευεν εις των εύξηνων πόντων, την Μαύρην Θάλασσαν δηλαδή, εναβάγισε το πλοίο. Αυτός δε βυθιστής επνίγετο εις των βυθών της θαλάσσης. Τότε εφώναξε μέσα από την καρδιά του, «Παναγία μου, σώσον με και να πορευθώ εις Ιεροσόλυμα να γίνω μοναχός». Εύνης, ενώ ευρίσκετο πλέον εις των βυθών, βλέπει την Θεοτόκον ή της έλαβεν αυτόν εκ της χειρός και εξήγαγεν εις την στερεάν και είπεν αυτό, «Πορεύου ή να πληρώσεις την υπόσχεσήν σου». Ελθόν δε πεζώσει στην Κωνσταντινούπολην, συνέλεξε διεράνου τα έξοδά του από τους χριστιανούς και ήλθεν εις τα Ιεροσόλυμα. Πορευθείς δε εις την μονήν του Αγίου Σάββα εκάρι μοναχός. Είπε δε προς τον εικονογράφον και ζωγράφησε την εικόνα της Θεομήτωρος ως είδεν αυτήν εν το βυθό της θαλάσσης, δηλαδή ως καλογραίαν, διότι ούτως εφάνει εν το βυθό. Έζησε δε έτη τεινά εν τη μονή του Αγίου Σάββα και ετελεύτησεν ως δόκιμος μοναχός και απήλθεν εις τας αιωνίους μονάς. Χαριτωμένο και το περιστατικό που αναγνώσαμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μπορεί η γλώσσα λίγο να μας δυσκόλεψε, όμως καταλάβαμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Η Παναγία μας θαυματουργεί με πολλούς τρόπους. Και το περιστατικό που είδαμε, την ατενίσαμε να φτάνει μέχρι το βυθό της θαλάσσης για να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Όπου και να πάμε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βαθιά κι αν πέσουμε, η Παναγία μας θα είναι εκεί πάντοτε για να μας σηκώσει. Και να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό γεγονός. Στα μέρη της Ανατολής υπήρχε κάποιος Ιουδαίος, ο οποίος είχε ένα μικρό παιδί 7 χρόνων. Αυτό συναντήθηκε κάποια μέρα με τους χριστιανούς και πηγαίνοντας στην εκκλησία κοινώνησε το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου καθώς είδε τα άλλα παιδιά να κοινωνούν. Ο δε ιερέας το εξέλαβε ως χριστιανό παιδί και το κοινώνησε. Αφού δε πήρε και αντίδωρο, το έφαγε και κατευθύνθηκε στο σπίτι τους. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στους γονείς του. Ο πατέρας του τόσο πολύ θύμωσε, ώστε το άρπαξε και το πέταξε σε φούρνο αναμένο, αφού έβαλε και άλλα ξύλα για να εκδικηθεί την προδοσία του μωσαϊκού νόμου από το μικρό παιδί. Αλλά εκείνος ο οποίος διαφύλαξε αυλαβής τους 3 παιδες στο χαλδαϊκό καμίνι, σκέπασε και αυτό το ευλογημένο παιδί και δε χωνεύθηκε από τις φλόγες, αλλά στεκόταν ως να είναι μέσα σε δροσιά. Όταν η μητέρα του μικρού Εβραιόπουλου άκουσε πως ο πατέρας έριξε στο καμίνι το παιδί τους, με δάκρυα και οδυρμούς έτρεξε στο καμίνι για να βρει το παιδί της στάκτη. Συγχρόνως έτρεξαν και άλλοι χριστιανοί και είδαν το παιδί να στέκεται στη μέση της φλόγας σώων και υγιέστατο, χωρίς να βλαβούν ούτε τα ρούχα του ούτε μια τρίχα της κεφαλής του. Αφού έβγαλαν το παιδί από το καμίνι με θαυμασμό για όσα έβλεπαν, όλοι είπαν ότι πρέπει να ρίξουν τον πατέρα του στο καμίνι. Τον έδεσαν και τον έριξαν μέσα και αμέσως χωνεύθηκε από την πυρά. Όταν το παιδί ρωτήθηκε πώς έμεινε αυλαβή στη φωτιά, είπε «Εκείνη η γυναίκα η οποία βρίσκεται στην εκκλησία όπου έφαγα το ψωμί και κρατά το βρέφος στην αγκαλιά της, στεκόταν πλησίον μου και με σκέπαζε με το επανοφόρι της. Έτσι οι φλόγες δεν με άγγιξαν». Τότε κατάλαβαν όλοι ότι η Παναγία ήταν εκείνη που τον σκέπαζε για τη χάρη της ιερής κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, αφού γνώρισε η Ιουδαία την αληθινή πίστη, αναγεννήθηκε αφού βαπτίστηκε με το παιδί της. Αλλά και άλλοι Ιουδαίοι, αφού είδαν το θαύμα της Παναγίας, πίστεψαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από θαυμαστά γεγονότα της παρουσίας της Παναγίας μας, όχι μόνο επέστρεψαν στην πίστη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί, αλλά ήσαν και συνειδητοί χριστιανοί, αγωνιζόμενοι πνευματικά καθημέραν. Για να προχωρήσουμε μελετώντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της πρώτης Παρασκευής του Πεντηκοσταρίου, υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ένα στρατιώτης πολύ εύσπλαχνος και ενάρετος άνθρωπος, που ονομαζόταν Λέων Μακέλης το επώνυμο. Για την καλοσύνη του ο Θεός τον αξίωσε να γίνει αυτοκράτορας αργότερα. Όταν ήταν ακόμα στρατιώτης, βρέθηκε σε ένα δάσος πλησίον της πόλης. Εκεί είδε έναν τυφλό, ο οποίος από την οδηπορία και τη ζέστη ήταν πολύ διψασμένος. Αυτόν τον άνθρωπο πολύ τον λυπήθηκε ο Λέων, ώστε τον πήρε από το χέρι και προχώρησαν μήπως βρουν νερό. Αφού προχώρησαν λίγο, έπεσε κάτω ο τυφλός χωρίς να μπορεί να προχωρήσει από τη δίψα. Ο Λέων άρχισε για πολλή ώρα να ζητά νερό στο δάσος, αλλά πουθενά δεν έβρισκε. Λυπήθηκε πολύ και φοβήθηκε μήπως ο τυφλός πεθάνει από τη λιποθυμία του. Ενώ ερευνούσε για νερό στα ενδότερα μέρη του δάσους, άκουσε μια φωνή να του λέγει «Μη λυπάσαι, ο Λέων, διότι κοντά σου υπάρχει νερό και πότισε τον τυφλό. Ύστερα πλύνε τους οφθαλμούς του με αυτό το νερό και θα γνωρίσεις τη δύναμή μου. Εσύ δε μάθε ότι πρόκειται να γίνεις αυτοκράτορας και τότε να ενθυμηθείς να μου χτίσεις εδώ ναό, να κατοικώ σε αυτόν και να έρχονται εδώ όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μου να βρίσκουν τη σωτηρία της ψυχής και του σώματός τους». Αφού άκουσε αυτά ο Λέων, με φόβο αγαλίασε, διότι γύρευε μια δωρεά και του δόθηκαν τρεις. Προχώρησε τρία βήματα και βρήκε σε ένα λάκκο νερό. Αφού ήπιε, αισθάνθηκε μέσα του εφροσύνη και δύναμη. Ύστερα πήρε νερό από το λάκκο, πότισε τον τυφλό και συνήλθε. Στη συνέχεια έπλυνε τα μάτια του τυφλού σύμφωνα με την προσταγή της Παναγίας και αμέσως ανέβλεψε ο πρώην τυφλός. Σε λίγο καιρό έγινε αυτοκράτορας και έκτισε ναό σε αυτόν τον τόπο όπου βρήκε το ιαματικό νερό στο όνομα της Παναγίας και ονόμασε την εκκλησία Ζωοδόχο Πηγή, επειδή το νερό εκείνο ήταν δωρεά από την όντως πηγήν της ζωής, την παντοδύναμη βασίλισσα. Από τότε και μέχρι σήμερα συνέχεια παρέχει θαυματουργίες η Ζωοδόχος Πηγή. Τα θαύματά της υπερβαίνουσιν εις των αριθμών τα άστρα του ουρανού. Όντως, αγαπητοί αδελφοί, τα θαύματα της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, είναι τόσα πολλά που δεν αριθμούνται και υπερβαίνουν στον αριθμό αλλά και στη δόξα τα άστρα του ουρανού και τη φωτεινότητά τους. Σε κάποια ενορία οι χριστιανοί είχαν συνήθεια και έψαλαν σε μερικές λιτανίες εγκόμια στην Αϊπάρθενο Μαρία. Ανάμεσα σε αυτά έλεγαν έναν ύμνο ο οποίος κατέληγε με αυτά τα λόγια «Εσχυνέστοσαν οι ασεβείς Ιουδαίοι». Μια μέρα λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Εκκλησία, προσκάλεσαν ένα νέο ευλαβή, ο οποίος είχε φωνή μελωδική, και τον παρακάλεσαν να ψάλει αυτόν τον ύμνο μεγαλόφωνα και πανηγυρικά. Τότε έτυχε να περνούν έξω από την Εκκλησία μερικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι άκουσαν τον ύμνο αυτό που έψαλε ο νέος εις εσχήνιν αυτόν και κατάκρισιν, και αφού θύμωσαν πολύ, σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν σε πρώτη ευκαιρία. Σε λίγες μέρες, αφού βρήκαν μια δικαιολογία, τον οδήγησαν στο αμπέλι τους και εκεί, αφού τον φώνευσαν, τον έριξαν σε κάποιο τόπο κρυφό, για να μην τον βρουν οι χριστιανοί. Αφού οι φωνιάδες αναχώρησαν από τον τόπο του εγκλήματος, έφτασε η παντοδύναμη Δέσποινα, η οποία αφού τον ανέστησε, τον διέταξε να ψάλει άφοβα τους ύμνους της. Όταν τον είδαν και πάλι ζωντανό, οι Ιουδαίοι εξεπλάγησαν και κρυφά τον ερώτησαν αν είναι ο ίδιος εκείνος τον οποίο φώνευσαν και αναστήθηκε. Ο δε νέος τους είπε ότι η αϊπάρθενος μητέρα του Ιησού τον ανέστησε διότι έψαλε τα εγκόμια της. Από το θαύμα αυτό πίστεψαν στο Χριστό όχι μόνον οι φωνιάδες, αλλά και οι συγγενείς και φίλοι τους και άλλοι πολλοί. Αυτά είναι τα θαυμαστά που επιτελεί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας. Πολλοί βέβαια, σαν τα ακούσουν, ίσως τα θεωρήσουν υπερβολή, όμως δεν αποτελούν καθόλου υπερβολή, αλλά αυτήν ακριβώς και μόνο την αλήθεια. Το έτος 1507 μετά Χριστόν, το μήνα Μάιο, έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλος σεισμός και η γη κουνιόταν σαν να γινόταν η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τα θύματα ήσαν πολλά, οι δε υλικές καταστροφές ακόμη πιο πολλές, ώστε να τις καταγράψει η ιστορία. Στον έξω φόρο της πόλης ήταν εργαστήριο υποδημάτων, στον τοίχο του οποίου ήταν αγιογραφημένη η Παναγία. Οι υποδηματοποιοί είχαν μεγάλη ευλάβεια σε αυτήν την εικόνα, όπου κάθε βράδυ μετά την εργασία τους άναβαν κεριά και θυμίαζαν, ύστερα πήγαιναν στα σπίτια τους αφήνοντας εκεί δύο μαστορόπουλα τα οποία κλείδωναν για να φυλάγουν το εργαστήριο. Τη νύχτα λοιπόν που έγινε ο σεισμός, έτρεξε ένας μάστορας να ανοίξει για να βγουν τα παιδιά από το εργαστήριο. Με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο βλέπει το εργαστήριο ερυπωμένο και σκέφτηκε ότι τα παιδιά πέθαναν αφού καταπλακώθηκαν κάτω από τα χαλάσματα. Άρχισε τότε να σκάβει για να βρει τα πτώματα των παιδιών. Καθώς έσκαβε, άκουσε τις φωνές τους κάτω από τις πέτρες. Έβγαλε με κάθε προσοχή τις πέτρες και παρουσιάστηκαν τα παιδιά. Μόλις τα είδε να είναι άριστα στην υγεία τους, τα ρώτησε: «Τι έγινε, παιδιά μου, και δεν σκοτωθήκατε?» «Όταν ακούσαμε το σεισμό», είπε ένα από αυτά, «κλαίγαμε μπροστά σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας για να μας βοηθήσει. Τότε είδαμε να βγαίνει από την εικόνα μια σκέπη και να στέκεται από πάνω μας, και τα ξύλα και οι πέτρες που έπεφταν σταματούσαν πάνω στη σκέπη και τίποτα δεν μας άγγιζε». Τότε παρουσιάστηκε ζωντανή η Παναγία της εικόνας του τοίχου και μας έλεγε να μην φοβόμαστε. Τη βλέπαμε μέχρι την ώρα που μας ξεσκεπάσατε από τα ερείπια. Στο μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι χριστιανοί και όταν είδαν και άκουσαν το θαυμαστό γεγονός, δόξασαν την Παναγία και κήρυξαν σε όλη την πόλη αυτό το θαυμάσιο. Όταν πληροφορήθηκε το θαύμα και ο εκλαμπρότατος δούκας της Κρήτης, τότε όλη η Κρήτη βρισκόταν κάτω από την εξουσία των Βενετσιάνων, Ιερώνυμος Δονάτος, άνδρας σοφός που γνώριζε τα ελληνικά και την ελληνική σοφία, πρόσταξε και έκτισαν στον τόπο του εργαστηρίου εκκλησία. Η εικόνα του τοίχου έμεινε σε αυτό το ναό, διότι ο τοίχος δεν είχε χαλάσει όπου ήταν ιστορημένη. Κοντά του έκτισαν άλλο τοίχο με τέχνη και στήριζε τον τοίχο όπου ήταν ζωγραφισμένη η εικόνα της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου εόρταζαν την Παναγία πανηγυρικά σε ενθύμηση του θαύματος. Ονομαζόταν δε ο ναός αυτός η Κυρία του Φόρου. Τα πολλά και πολύτιμα τα σήματα αλλά και τα ιστορημένα θαύματα στους τοίχους μαρτυρούν ότι η Παναγία δεν έπαυσε να τελεί θαύματα σε κλειδονιζόμενους στα πέλαγα, να ρίει από το θάνατο πληγωμένους και τραυματίες, να ανορθώνει παράλυτους και να καθαρίζει λεπρούς από την καταραμένη αυτή αρρώστια και άλλα πολλά που επιτελούσε με την παντοδυναμία του Υιού της. Η Παναγία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι όντως η Αγία Σκέπη, εκείνη η σκέπη που βρίσκεται πάνω μας, μας περιβάλλει και μας προφυλάσσει από κάθε κακό, αρκεί να την θέλουμε, να την ποθούμε και να την επικαλούμεθα. Για να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο γέρον Παχώμιος ο Σέρβος ήταν άνθρωπος της ησυχίας και της νύψης. Γι' αυτό εγκαταστάθηκε σε σπηλιά πάνω στον Άθωνα. Όλη του η περιουσία ήταν μια εικόνα της Παναγίας, που πάντα εμπρός της φρόντιζε να καίει κανδύλα. Σε αυτό το ύψος στον Άθωνα, στο κέντρο του αγιορείτικου ασκητισμού, με το πολύ κρύο και τη μεγάλη υγρασία, όσοι έζησαν για λίγο υποφέρανε φρικτά. Άλλοι έχασαν όλα τα δόντια τους, άλλοι τα μαλλιά και τη γενιάδα τους και άλλοι δεν κατάφεραν να παραμείνουν για πολύ στην ζωή. Η σπηλιά του είχε τρομακτική υγρασία και ανθυγιεινή ατμόσφαιρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης, οι μαθητές του που υποφέρανε είτε τον εγκατέλειπαν, είτε αρρώστεναν και πέθαιναν. Επειδή έβλεπε το μαρτύριο των μαθητών του στη σπηλιά, κάποια μέρα έπεσε στα γόνατα εμπρός στην εικόνα της Παναγίας του. Με δάκρυα οικέτευε την Θεομήτωρα να λυπηθεί αυτά τα αρνάκια, τους μαθητές του, τους ασκητές του Ιού της, που επιθυμούν να μείνουν μαζί του, αλλά υποφέρουν πολύ, και να απομακρύνει από την ατμόσφαιρα της σπηλιάς ό,τι φθείρει την υγεία τους. Να μην επιτρέψει επίσης να βασανιστεί από ασθένειες που προκαλούσε η υγρή σπηλιά σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Η ταχεία βοήθεια των χριστιανών, η ιατρός των σωμάτων Παναγία, εισάκουσε την προσευχή του καλού Παχωμίου και αγαπημένου φίλου της και έκανε το θαύμα της. Όσοι ήρχοντο δεν υπέφεραν πλέον και έμεναν. Και ένα τελευταίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο νεόφυτος Μαυρομάτης Μητροπολίτης Άρτας και Ναυπάκτου κατά τους χρόνους 1703-1722 υπήρξε λαμπρή φυσιογνωμία των χρόνων του. Κάποτε προσβλήθηκε από βαριά, οδυνηρή και ανίατη ασθένεια. Για τη θεραπεία του κατέφυγε στη μεγάλη ιατρό των σωμάτων, την Παναγία. Πήγε στο θαυματουργό αγίασμα της Παναγίας Βαλουκλιώτισσας, εκεί στη μονή της ζωοδόχου πηγής, όπου υπάρχει και η θαυματοτόκος βυζαντινή εικόνα της. Προσέπεσε μπρος στην εικόνα της Παναγίας με τελωνική ταπείνωση και μίλησε για την αμαρτωλότητα και αναξιότητά του και παρακάλεσε με δακρύβρεκτα μάτια να γίνει μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της, ο οποίος ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Δεν παρήλθε πολλή ώρα και ο γέρον νεόφυτος άρχισε να αισθάνεται να απαλλάσσεται από την επάρατη ασθένεια. Οι πόνοι σιγά σιγά να ελαττώνονται και το σώμα του να αποκτά μία ελαφρότητα. Η δε ψυχική του εφορία ήταν ανέκφραστη. Η σταγόνα της ευσπλαχνίας της Παναγίας από τις ακένωτες πηγές των θείων χαρισμάτων της είχε δροσίσει και το γέροντα νεόφυτο. Από τότε δόθηκε σε μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες στην εργασία των χριστιανικών αρετών, κηρύσσοντας όσα πραγματοποίησαν σε αυτόν ο Θεός και η Παναγία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αργότερα ήλθε στην Αγία Άννα, στο Άγιον Όρος, όπου έκτισε ένα ίδρυο της ζωοδόχου πηγής στο κημητήριο της Σκήτης για να διαλαλεί το θαύμα. Αναπαύθηκε εν κυρίω στο νοσοκομείο της Μεγίστης Λαύρας το 1740. Και αυτό θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε η Παναγία μας θαυματουργεί όταν με πίστη και ευλάβεια και κατάνοιξη την επικαλούμεθα. Αυτό να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, και η Παναγία θα είναι μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωση εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να θελήσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλη προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τα σπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού, βλέπει τι ο Θεός εργάζεται η αγάπη του μέσα στην ιστορία και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Με τρία πράγματα αγαπητοί εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος κατεγίνετο εις την θεωρία ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτία. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσα και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της. Διότι εκεί, εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του. Και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν. Με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδεται
κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοπτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοπτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν εμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά εμεγάλυνε η Θεοτόκος τον Κύριον και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν Μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η Οδύτης. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την Οδύτης Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το καταλούκαν Ευαγγέλιον. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτην οδήν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδήν, την οδήν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδήν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδήν της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς. Χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίηση εν όλη σημασία, υψηλή ποίηση, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά εις τα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδή της το μεθόριον μεταξύ παλαιάς και καινής διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά. Με την υπεράνθρωπον και εις άγγελον ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ
εβιώθη μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε ή το η φοβερή Ναζαρέτ ή το τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Ναθαναήλ και θα είπε: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ?» Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθη στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ, μέσα σε αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον δι' αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν στον Υιόν της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα στα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού
όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι. Άγνωστον εις ημάς, τι είτο αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέρα δοκιμασία. Ήτο ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα, ποιος ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψίαν υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει, δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεόν και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεόν. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση, όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσης, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη

0: χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλιδε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλείαν του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και εμεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτει ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την εν γέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομαι. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυσης κρέατος, και όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε θέλουν να τιμήσουν αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν την μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την εκκλησία. Και ύστερα εις τα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού, μη λέμε στενόκαρδα και τι να σου κάνει ο Θεός, μη λέμε στενόμυαλα ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει, αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην σημερινή του ανάρτηση. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Στέλνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ». Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από σήμερα ο Όλυμπος. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, συνεχίζεται μεγάλο κύμα εξόδου των και των εκδρομέων προς τα νησιά. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και ημέρες. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Ουκρανική επίθεση σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε ένας ακόμα. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο αλλά και με κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στην νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες. Που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι, ρωτάει στην οθόνη ποια είναι η ομορφότερη που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Στον καθρέπτη.
1: Έτσι. Ο καθρέπτης είναι μια κατασκευή. Καθρέπτες έχουμε από την αρχαιότητα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάντα θα δούμε μια πολύ ευραία συλλογή από χάλκινους καθρέπτες. Ο καθρέπτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μας ακούνε, ανάλογα με το τι καθρέπτη χρησιμοποιείς, είναι διαφορετική εικόνα του εαυτού σου. Κάποιοι καθρέφτες σε βγάζουν πιο γεματούλοι, κάποιοι σε βάζουν πιο αδυνατούλοι, παραμορφώνουν. Είναι κατασκευή ο καθρέφτης, δεν είναι μια απεικόνηση απλά. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα και έτσι για να πιάσουμε ένα παράδειγμα και για το σήμερα, όταν μπαίνουμε ας πούμε και μπροστά στον υπολογιστή μας, που έχουμε μπροστά μας μια οθόνη ή στο κινητό μας και πληκτρολογούμε ένα ερώτημα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, το αποκαλούμε το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς αυτό που βλέπουμε τι είναι, μια οθόνη. Και μας έρχεται μια απάντηση. Ποιος την έχει κάνει, ποιος είναι αυτός που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση. Εμείς τι βλέπουμε, την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης, το σημερινό μας θέμα. Ναι. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές. Αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
0: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει κύριε Τύμπα?
1: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως ναι. μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα. Δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται όπως είπα προηγουμένως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε «Α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη». Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε «Μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να τι τους βλέπω». Ή «Μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων». Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης. Ποια είναι εδώ η ειδοποιός διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν για παράδειγμα αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
1: Νομίζω πως ναι. Ας κάνουμε μία ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμιαία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση. Την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν. Δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις. Στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες. Αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δύο βηματάκια στην καθημερινότητά σου, σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, γιατί και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, να είναι ότι αυτή του ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά. Πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπεις τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
1: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε ένα κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης, στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή, της όρασης.
0: Οπότε, αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις, ουσιαστικά είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως, κατά κάποιο τρόπο, όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
1: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί έξω, γενικά μιλώντας, και δεν είναι εικόνα της φύσης να πεις μια φορά την εβδομάδα θα δω και τρία δέντρα σε ένα πάρκο άμα ζεις στην Αθήνα, ή να πεις ότι το καλοκαίρι θα πάω και 10 μέρες διακοπές και εκεί πάω να αντέψω λίγο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς τώρα όλες μας οι παραστάσεις είναι από την οθόνη. Η οθόνη μπορεί να εξιδανικεύει μια κακή κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και να μας το παρουσιάζει μέσω της οθόνης, να επικοινωνείται σαν αυτό είναι πρότυπο, γιατί η οθόνη είναι, τα έλεγαν καλά και οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, η οθόνη είναι ένα πεδίο που μεσολαβεί και συγκροτεί τη φαντασία μας. Δηλαδή δοκιμάζουμε εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλοι τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα, αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει. Mm-hmm.
0: Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση. Έτσι. Mm. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μην συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα, να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών. Στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερες σε κάποιες άλλες.
0: ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών?
1: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Mm-hmm. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς. Και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Mm-hmm. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση? Τι σημαίνει δηλαδή, και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος, όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Mm-hmm. Κατακαιρματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας, για να αποφασίσουμε μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων?
0: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Mm. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω, και κάποιος άλλος 2 μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανισχυτικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα τη δράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα? Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων κτλ. Που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή, και ο διπλανός μου ή οι 50 ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Mm. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα αμήλικτο τρόπο σε όλες και όλους. Δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ, πώς να συμφωνήσουμε? Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακαιρματισμό ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακαιρματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων, ναι, μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλαστων αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει, ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει τον χρόνο. Άμα στην τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα ή στο κινητό σου ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς. Εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνη ή μόνο σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο. Μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Παίρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις ένα κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις με ας το πούμε τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο, από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
0: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης της μεγάλης, που πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση, δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά, να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχη στον πλανήτη. Και εμείς αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροάτες και οι ακροατές μας. Όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
1: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια ανθισμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ορών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την επίδειξη και την απόκριξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στον χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 4 λεπτά, 3-4 λεπτά, κύριε Τίμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα. Είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, μια ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας. Ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε. Εγώ θα πρόσθετα και το εξής, με και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας. Υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές, τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
0: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
1: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη, και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου, κοινωνικό και φυσικό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις οθόνες, ουσιαστικά για τη ζωή μας μέσα από τις οθόνες, κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, πόσο αυτό έχει ίσως εισβάλλει στην ζωή μας, κατά πόσο οι οθόνες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας ή μπορεί να τις έχουμε και εμείς αφήσει να εισβάλλουν στη ζωή μας. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια, ο οποίος είναι κοντά μας, είναι συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό. Χαίρετε, κύριε Νούσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και ηχητικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Μέσα από τις δικές σας έρευνες βεβαίως και τη δική σας εμπειρία, κύριε Νούσια, κατά πόσο οι οθόνες τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας και κατά πόσο ίσως μπορεί να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Είναι σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από τη μαζική έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οθόνη είναι βασικό κομμάτι του εαυτού μας και προέκταση. Μάλιστα υπάρχει και έτσι, η φιλοσοφική θεωρία που μιλάει κατά πόσον η οθόνη, το κινητό μας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματικό κομμάτι του αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινος οργανισμός, γιατί είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, που είναι ένα κομμάτι πλέον οργανικό. Είναι μια οργανική, παύλα, τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, γιατί αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, γιατί καταρχήν η οθόνη δεν εκπέμπει μόνο σήμα, διαβάζει σήμα, παίρνει σήμα από εμάς, μας μελετά, μας αναγνωρίζει, μας διαβάζει, μας προλαμβάνει, μας καθοδηγεί, μας χειραγωγεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η οθόνη είναι κομμάτι του εαυτού μας.
0: Η οθόνη, λοιπόν, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ίσως περισσότερο το βλέπουμε να ισχύει στην εποχή μας και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, όπως αναπτύσσεται, μέσω των καινούριων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη, ή είναι κάτι που ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό μπορεί να το είχαμε δει να συμβαίνει και με την τηλεόραση?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές δομές, να το πούμε έτσι, εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το κυρίαρχο τεχνολογικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα, όταν ήσταν μπήκαν οι τηλεοράσεις στη ζωή μας, μοιραία μας καθήλωσαν μπροστά τους, διαμόρφωναν ένα ρεύμα, διαμόρφωναν μια τάση, αποφάσιζαν τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα θεωρήσουμε ως είδηση, τι θα θεωρήσουμε ως τέχνη, τι θα θεωρήσουμε ως ενημέρωση, τι θα θεωρήσουμε ως εκπαιδευτική εκπομπή, mm-hmm. και καθόριζαν την ατζέντα. Σε ένα όμως λίγο πιο πεπερασμένο και με ένα λίγο πιο στατικό τρόπο, σαφώς όμως πιο συγκεντρωτικό. Mm. Αυτή τη στιγμή με το ψηφιακό, με την, έτσι, αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθολική επικράτηση της ψηφιακής νόρμας, η οποία επεκτείνεται και στις αναλογικές ζωές μας. Και μάλιστα με τρόπο όχι συγκεντρωτικό, αλλά αποκεντρωμένο. Mm. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει, στον χρόνο που το θέλει, με την ένταση που το θέλει, να το σχολιάσει όπως θέλει, να λάβει σχόλια αντίστοιχα, να συμμετάσχει σε ομάδες που του αρέσει να ακούει, να μπλεχτεί σε ψηφιακούς καυγάδες, και γενικότερα να εκχωρήσει, αν θέλετε, πολύ μεγάλο μέρος του ζωτικού, βιολογικού του χρόνου στις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Mm-hmm. Σαν να ζει μια δεύτερη ζωή, θα λέγε κανείς, μέσα από το ψηφιακό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού.
1: Ζει μια δεύτερη ζωή ή ζει τη βασική του ζωή?
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το σκεφτείτε, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που αφήνω το ερευνό, που ερευνούμε. Mm. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε. Ο τρόπος που κλείνουμε τα και διοργανώνουμε τα ταξίδια μας. Ο τρόπος που συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες ευρύτερα. Ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που αγαπάμε και ερωτευόμαστε, ο τρόπος που δημιουργούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των ψηφιακών εφαρμογών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Άρα προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ, να κάνω. Δεν μου είναι τόσο εμφανής αυτή η διάκριση mm-hmm. μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία ενός φυσιολογικού μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Οπότε ίσως ζούμε σε μια, ίσως, και το τονίζω αυτό το ίσως, ίσως ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Το εικονική, έτσι,
0: η ψηφιακή τέλος πάντων πραγματικότητα.
1: Ναι, η ψηφιακή πραγματικότητα, θα λέγαμε η υβριδική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και στη βιβλιογραφία αυτή η έννοια του on-life, δηλαδή συνδυάζει το on-life και το offline και το κάνει on-life. Δηλαδή στην ουσία η ζωή μας όντως εξελίσσεται και μέσα στον online κόσμο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια θα έλεγα μια υβριδική κατάσταση όπου το πρόβλημα, και εκεί ξεκινά και το ενδιαφέρον σημείο, είναι ότι δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια του κάθε χώρου. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος μπορεί να μου διακρίνει έτσι με έναν εμφατικό τρόπο πού σταματάει η επέμβαση του ψηφιακού και πού αρχίζει το αναλογικό και το ανάποδο. Mm-hmm. Γιατί να θέσω και ένα παράδειγμα. Πείτε ότι είμαστε στην παραλία ή πείτε ότι είμαστε παρακολουθούμε ένα συνέδριο ή κάποιοι από τους ακροατές σας τώρα καθώς ακούνε, ταυτόχρονα σκρολάρουν και στο κινητό για να βλέπουν και 1000 άλλα πράγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς, τι σκέφτονται, τι είναι αυτό που τους έχει έτσι αποσπάσει τελικά την προσοχή, η δική μας η συζήτηση ή το περιεχόμενο με το οποίο σερβίρονται καθώς μας ακούνε.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει ίσως με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνες τέλος πάντων που ακριβώς συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σχέση και με αυτό?
1: Ναι, καταρχήν αν το σκεφτούμε, όλες οι τεχνολογίες βασικό σκοπό, καταστατικό σκοπό αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν να απλοποιήσουν τη ζωή μας, να επιταχύνουν τις διαδικασίες έτσι ώστε δυνητικά να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Mm-hmm. Να το πούμε το απλό παράδειγμα, θα πάω πολύ πίσω, το τυπογράφος. Πήγε ο τυπογράφος, κάποτε φτιάχναμε αντίτυπα, σου λέγανε φτιάξε μου 15 αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι καθόντουσαν και γράφανε με το χέρι. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας του τυπογράφου στη ζωή μας, αυτομάτως διαδόθηκε η γνώση γιατί μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας απελευθερώθηκε ελεύθερος χρόνος, απλά γέμισε με κάτι άλλο. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Το πρόβλημα, για να βάλω απλά λίγο στο παιχνίδι τη συζήτηση και την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα είναι ότι όσο μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, όσο γίνονται κομμάτι, όσο γίνονται, είναι κομμάτι της ζωής μας, όσο διεισδύουν στον οργανικό μας, στον ίδιο μας τον οργανισμό, βλέπουμε και σημάδια εκχώρησης κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων διαστάσεων της ύπαρξής μας, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα συζητούσαμε ότι θα εκχωρούσαμε σε μια μηχανή. Και λέω ως παράδειγμα ακόμα και το γεγονός ότι πλέον σταδιακά ο κόσμος σταματάει και να γράφει και απλά εκχωρεί στη μηχανή αυτό το ικανότητα και το δικαίωμα σκέψης. Απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει λόγο. Κατά την συνέπεια, απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει σκέψη.
0: Η μηχανή λοιπόν παράγει σκέψη και όχι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Είναι ένα ζήτημα που το ερευνάμε.
0: Ναι. Για να έρθουμε και στο δικό σας...
1: Αν μπορώ να σχολιάσω και σε αυτό λίγο. Υπήρξαν κάποιες έρευνες. Εντάξει, είναι έρευνες, τώρα είμαστε ακόμα σε κάποια πρώιμα στάδια για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε με σαφή επιστημονικά δεδομένα την πορεία της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη διάδρασή της με τη μηχανή. Αλλά σε σχετικά πειράματα που έγιναν, προέκυψε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να λύσουν ένα πρόβλημα με την συνδρομή της μηχανής ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή των ανθρώπων που κινήθηκαν αναλογικά.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό τι δείχνει, κύριε Νούσια?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι δείχνει. Κάποια πρώιμα στάδια, και αυτό αφορά και κυρίως τις νέες γενιές όπου φαίνεται αυτό πιο έντονα, είναι μια πτώση, ένας περιορισμός, για να μην πω ένας εκφυλισμός της των γνωσιακών μας δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε κείμενα. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κείμενο προκειμένου να το διαβάσουμε, αφήνω να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, γιατί η επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει και την επίγνωση του πλαισίου πάνω στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα. Προϋποθέτει την δυνατότητα, την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τους συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη μηχανή, μοιραία αδυνατίζει ο αντίστοιχος μυς. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν το γυμνάζουμε, παραμένει αδραμές.
0: Εδώ μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ηθικό σχεδιασμό, έτσι, και τη νομική συμμόρφωση στο ψηφιακό, κύριε Νούσια, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα θέματα που προκύπτουν? Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη σκέψη του ανθρώπου, ότι ουσιαστικά εκχωρούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο στη μηχανή τη δυνατότητα να παράγει εκείνη η σκέψη, και κάπως εμείς να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη δική μας σκέψη, ή να μην μπαίνουμε τέλος πάντων στον κόπο να σκεφτούμε, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης που παράγει λόγο, που παράγει προφανώς και λύσεις για κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι? Εδώ πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία της ρύθμισης της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε καταρχήν, το έχουμε κάνει αυτό, να εσπίσουμε κάποιες βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα και συγκεκριμένα εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο αρχών, έχουμε περάσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διαφέρει αναλόγως το πεδίο. Άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την διακυβέρνηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να βάλει κάποιους κανόνες. Τώρα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε, να βάλουμε τη συζήτησή μας σε κεφάλαια, θα έλεγα ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, άνοιγε περισσότερο στην έννοια της φιλοσοφικής διερεύνησης και του ηθικού σχεδιασμού, ενώ τώρα έχουμε περάσει περισσότερο σε θέματα πιο πρακτικά που έχουν να κάνουν με το πώς οι πλατφόρμες ή με το πώς ένας πάροχος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να σερβίρει την αγορά, να σερβίρει τους καταναλωτές, να σερβίρει τους χρήστες. Ναι. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Φυσικά είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσαρμοστούμε. Μοιραία όμως, ο κάθε τεχνολογικό άλμα, σίγουρα κάτι αφήνουμε πίσω.
0: Από τη στιγμή όμως που η οθόνη είναι προέκταση, έχει γίνει η προέκταση του εαυτού μας, το συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας λίγο περισσότερο αυτό, κύριε Νούσια. Πώς αυτό μπορεί κάπως να μπει σε ένα καλούπι, θα λέγαμε, με κάποιους κανόνες, και είναι εύκολο αυτοί οι κανόνες, αν θέλετε, να εφαρμοστούν?
1: Λοιπόν, θα εστιάσω στην έννοια της οθόνης, γιατί η οθόνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι απλά μια όμορφη συσκευή που βλέπουμε, ή μάλλον το γεγονός ότι είναι όμορφη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η οθόνη, έτσι, εκπέμπει κάποιου τύπου ακτινοβολία, να το πω έτσι, η οποία είναι ικανή να αγκιστρώσει τον άνθρωπο, να αποσπάσει την προσοχή του, ο φωτισμός του, η επιλογή των χρωμάτων στις πλατφόρμες δεν είναι τυχαία. Το ότι το Facebook έχει αυτό το μπλε, η επιλογή του συγκεκριμένου μπλε, είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης έτσι, νευροεπιστημονικής μελέτης, η οποία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος όταν βλέπει αυτού του τύπου το χρώμα νιώθει πιο ασφαλής, νιώθει πιο ήρεμος, νιώθει πιο καλά, με αποτέλεσμα να είναι, να νιώθει πιο ωραία όντας, παραμένοντας σε επαφή με την οθόνη.
0: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά
1: από την οθόνη. Αυτό μετά έχει οικονομικές προεκτάσεις που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Άρα όλος ο σχεδιασμός της οθόνης, αφήνω και το περιεχόμενο, η οθόνη ή η αρχιτεκτονική των site, το που θα μπει το tab του μενού, που θα μπουν οι ενότητες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή των cookies, που θα μπουν οι όροι χρήσης. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχεδιαστικές επιλογές βασισμένες στις νευροεπιστήμες και στη μελέτη της ανθρώπινου κεφάλου. Πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει και τεχνική ονομασία. Ονομάζεται dark pattern, τα σκοτεινά μοτίβα που ακολουθούν οι πάροχοι των πλατφορμών, προκειμένου να μας έτσι, αγκιστρώσουν στο περιβάλλον τους.
0: Ναι.
1: Και φυσικά, μιας και...

0: ενδιαφέρει ή αν είναι ή αν το γεγονός ότι παραμένουν εγκλειστρωμένοι σε ένα περιεχόμενο είναι λόγω σχεδιασμού. Οι περίληπτες από την άλλη, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευάλωτη ομάδα που πρέπει να λάβουν υπόψη μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι παντελώς αφημένοι σε αυτή την τεχνολογική επέλαση, μην μπορώντας να ακολουθήσουν γνωστικά πλέον, έχοντας τελείως διαφορετικές συνήθειες, είτε μένουν στην απέξω, να το πω πολύ λαϊκά, είτε πέφτουν και αυτοί θύματα του όλου αυτού σχεδιαστικού μοτίβου.
1: Οπότε εδώ ποιο θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες λύσεις που μπορεί να και εσείς ως ειδικός ερευνητής βεβαίως και μέσα από τη δική σας δηλαδή έρευνα και εργασία κάποιες ενδεχομένως λύσεις, μην το πωλήσεις, κάποια μοτίβα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην περνάμε τόσο πολύ ώρα μπροστά από τις οθόνες.
0: Υπάρχουν, και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι ο Δημόκριτος και προσωπικά συμμετείχαμε σε μια ομάδα εργασίας, εθνική ομάδα εργασίας, που υπέβαλε ένα απόρρισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καταρχήν στο διαδίκτυο και ευρύτερα στο ψηφιακό. Αλλά για μένα ισχύει, θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όπου προτείναμε μια σειρά μέτρων, τεχνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν. Όπως παραδείγματος χάρη, το λεγόμενο, μάλλον να το πω στα αγγλικά, age appropriate design, που σημαίνει στην ουσία διαμορφώνουμε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος και το περιεχόμενο που σερβίρουμε βάσει των ηλικιακών ομάδων. Έτσι δεν επιτρέπουμε σε έναν ανήλικο, να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που κρίνεται ότι δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, αν θέλετε, ή τις αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ή άλλο μέτρο είναι, παραδείγματος χάρη, ο κόφτης σε χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά, και οι μεγάλοι, αλλά εστιάζουμε τώρα στα παιδιά, περνούν ώρες ατελείωτες σκρολάροντας, πηγαίνοντας, ακουμπώντας το δάχτυλό τους πάνω στην οθόνη, που δεν είναι καθόλου αθώα. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας κόφτης. Θα μπορούσε η εφαρμογή να πει είσαι ένα τέταρτο μέσα, είσαι μισή ώρα, κομμένο, αύριο πάλι. Ναι. Τέτοια μέτρα υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω, η προσαρμογή μετά αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τα ενδιαφέροντά του, να του σερβίρεται αντίστοιχο περιεχόμενο. Προφανώς τεκμέρεται ότι συνάδει με μια χρηστή συμπεριφορά. Τώρα θα μου πείτε, θα πάμε πάλι σε μια ηθική συζήτηση, τι είναι ηθικό περιεχόμενο και τι όχι. Αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ότι παραδείγματος χάρη ένας ανήλικος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε.
1: Τέλος πάντων, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν συνάδουν με την δική του ηλικία έτσι και με τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι κατανοητό. Κλείνοντας, μας έχει μείνει πολύς χρόνος, κύριε Νούσια, δυστυχώς. Στα περίπου δύο λεπτά, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από τη συνομιλία μας σήμερα και αυτό που ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όλοι μας?
0: Να σκεφτούμε το εξής, ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, οπότε πουδενή δεν προτάσουμε το επιχείρημα του αποκλεισμού. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα γίνει ο πολλαπλασιαστής της πνευματικής και δυναμικής μας ισχύως. Και ο μοναδικός τρόπος, αν με ρωτάτε, για να γίνει αυτό, είναι να συνεχίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύουμε τις γνωσιακές μας δεξιότητες. Να καταρτιζόμαστε συνεχώς, να διαβάζουμε, να έχουμε απόλυτη επαφή με το κέντρο μας, με τη φύση μας, με το γνωστιακό μας, με τη γνωστιακή μας ταυτότητα και την νοητική μας ταυτότητα. Γιατί όσο πιο καλά γνωρίζουμε, είμαστε καταρτισμένοι, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνολογία, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι υπέροχες.
1: Μάλιστα. Κύριε Νούσια, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετά πράγματα να θίξουμε και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να

0: Θα σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσχια και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε, κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη. Είτε αυτό είναι της τηλεόρασης, η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μέγεθος και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία, πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα η οποία μάλλον μας κατακλείζει, κύριε Ερινάκη, δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλείζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλείζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική ροή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Mm-hmm. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκέφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερινάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως και στη βιβλιογραφία γι' αυτό είναι, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα, πέρα και από το Instagram ας πούμε και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση, ας πούμε, εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμα από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται, ας πούμε, σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιωδώς, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιωδώς δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και και στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την νήξη. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νήψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χωτικής πολλές φορές ταχύτητας ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας, και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι οριακά θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους, και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους. Όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε marketing εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιο του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτή την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Mm. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση, την υπαρξιακή. Άρα ένα υπαρξιακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα, και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα? Τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως, και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, Νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό που, αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
1: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το πού είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, για κατ' εμέ τουλάχιστον, η ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες έτσι μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί βέβαια και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα, δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμός των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να, επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο, αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. Άρα δημιουργικά. για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλον, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, τον οικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
0: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για μένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον, τον άλλον με αλφα-κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μια διαπροσωπική σχέση, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η πίση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυδισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή. Έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να συνδημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εδώ τίθεται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας λιγότερο, νομίζω, η τηλεόραση μας επηρεάζει από ότι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή και το πόσο σχετιζόμαστε τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένοι, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνεκη σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητας στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, το να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμου θα ήθελα, ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά. Πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, στο ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατ' εμέ, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμη για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα είναι αλήθεια και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάρτητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε και είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη, αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Την πραγματικότητα δηλαδή μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου και σίγουρα του μικρό κοσμού μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες? Ασκούν έτσι μια γοητεία?
1: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν με διάκοψα, το όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκειών για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κινείται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ναι. Ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντος, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντος ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτό το σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βεβαίως την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες είναι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμα, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι... μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή, με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτή της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνει μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Mm. Αυτό που σου σέρβερε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έπαιρνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια ξαναλέω ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά στην πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή, όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως, αλλά έχουμε το χρόνο να στοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας έτσι σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόβουλε, τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερχορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεθισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε, ο στόχος τους δεν είναι υψηλός. Ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5, ξέρω εγώ, 7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι στα κινητά τους εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτό αυτή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπυρόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, το έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας τιμή, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτιμάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαρος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαρο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαρο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό? Πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνων. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας. Είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων

0: αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτο αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
1: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
0: Ναι, βέβαια. Το επενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς τις πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας, όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε. Καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης ώρες, πώς να σας πω, δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε, τα ισόψυχά τους στη μηχανή. Αυτό δηλαδή που έχει αλλάξει, θέλω να πω, είναι ότι είναι το μέγεθος, είναι ο βαθμός ταύτισης και πώς να πω, επικοινωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι πια επικοινωνία, είναι κοινωνία πια. Κοινωνούμε με τις μηχανές. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ουλή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα.
0: Να καλά.
1: Είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπολία.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Παρασκευής.

τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσασα και διαγνία στην ψυχήν ωραήσασα και εν τες αυλές του Κυρίου χοροβατούσα σεμνή. Με αυτά τα λόγια ο υμνογράφος μας προβάλλει την οσιομάρτυρα Αγία Παρασκευή, αφού αγάπησε το Χριστό με όλη την αγνή ψυχή της, πλέον απολαμβάνει την αιώνια χαρά, χορεύοντας τα ουράνια δώματα στην αυλή του Κυρίου, στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τους Αγγέλους. Γεννήθηκε στη Ρώμη και έζησε στα μέσα περίπου του 2ου αιώνα. Οι γονείς της, αγάθων και πολιτεία, ήσαν άτεκνοι και ως δώρο Θεού δέχτηκαν την θεόσδοτη κόρη τους, που επειδή γεννήθηκε την 6η μέρα της εβδομάδος, την ονόμασαν Παρασκευή. Από τους ευσεβείς γονείς της, όχι μόνο χειραγωγήθηκε στη χριστιανική πίστη, αλλά και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις κοιμήθηκαν οι γονείς της σε πολύ νεαρή ηλικία, αφού μοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, εισήλθε σε κάποιο παρθενώνα αφιερωμένων γυναικών, σε ένα δηλαδή μοναστήρι, όπου έζησε με υπακοή και ταπείνωση για αρκετό διάστημα. Έπειτα, φλεγωμένη από ιεραποστολικό ζήλο, με την ευχή της Ηγουμένης βγήκε να κηρύξει το Χριστό στους ειδωλολάτρες. Περιερχόταν πόλεις και χωριά και καλούσε τους ανθρώπους να γνωρίσουν το Χριστό. Το έργο της το φθόνησαν οι Εβραίοι, οι οποίοι την κατήγγελαν στον ηγεμόνα. Η Αγία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Αντωνίνου, όπου με θάρρος ομολόγησε την πίστη της. Ο βασιλιάς την υπέβαλε σε φοβερά βασανιστήρια, από τα οποία ο Χριστός την προστάτευε, με αποτέλεσμα πολλοί να γίνουν χριστιανοί. Τέλος, πρόσταξε να ρίξουν την Αγία σε ένα καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα που έβραζε. Το καυτό όμως αυτό μείγμα, με τη χάρη του Κυρίου, μεταβλήθηκε και η Αγία φαινόταν να δροσίζεται. Ο βασιλιάς, θεωρώντας ότι δεν ήταν αρκετά καυτό, ζήτησε να το δοκιμάσει. Η Αγία γέμισε τη χούφτα της και του έριξε στο πρόσωπο. Εκείνος τυφλώθηκε και με δάκρυα παρακαλούσε την Αγία να τον θεραπεύσει. Η Αγία προσευχήθηκε στον Κύριο, ο βασιλιάς θεραπεύτηκε και πίστευσε στο Χριστό μαζί με όλη τη φρουρά του. Από το γεγονός αυτό θεωρήθηκε προστάτης των οφθαλμών.

Μετά από αυτά, η Αγία αφέθηκε ελεύθερη και συνέχισε την ιεραποστολική της δράση σε διάφορες πολιτείες. Συνελήφθη όμως και πάλι από τους ειδωλολάτρες και σύρθηκε ενώπιον κάποιου ηγεμόνα που ονομαζόταν Ασκληπιός και ο οποίος την κάλεσε σε ανάκριση. Η Αγία σφράγισε με το σημείο του σταυρού το σώμα της και με παρησία δήλωσε ότι είναι χριστιανή. Ο ηγεμόνας, χωρίς πολλά λόγια, πρόσταξε αρχικά να την ραβδίσουν και έπειτα να τη μαστιγώσουν μέχρι που να φανούν τα οστά της. Εμόφυρτη, την έκλεισαν στη φυλακή, αλλά εκεί άγγελος Κυρίου την επισκέπτεται και την θεραπεύει. Το πρωί, μόλις την αντίκρισε ο ηγεμόνας Ασκληπιός θεραπευμένη, την κάλεσε να μεταβεί μαζί του στο ναό των ειδώλων, να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα που την θεράπευσε από τις πληγές της. Η Αγία, μόλις μπήκε, προσευχήθηκε στο Χριστό και κάνοντας το σημείο του Σταυρού, όλα τα είδωλα έγιναν κομμάτια. Οι ιερείς των ειδώλων οργισμένοι απέτησαν από τον Ασκληπιό να θανατώσει την Αγία. Με προσταγή του ηγεμόνα την έριξαν σε έναν τόπο που είχε τη φωλιά του ένας δράκος, στον οποίο έριχναν για τροφή όλους τους καταδίκους. Η Αγία, μόλις πλησίασε το θηρίο, φύσηξε με το στόμα της στον αέρα, σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού και φώνευσε το φοβερό δράκοντα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών. Τότε τόσο ο ηγεμόνας Ασκληπιός όσο και η ακολουθία του πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά του. Ελεύθερη η Αγία Παρασκευή συνέχιζε να περιοδεύει και να κηρύττει το Χριστό, θεραπεύοντας μάλιστα και πολλούς ασθενείς. Για τρίτη φορά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον κάποιου βασιλιά που ονομαζόταν Ταράσιος. Χωρίς φόβο η Αγία ομολόγησε και πάλι τη χριστιανική της πίστη και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια από τα οποία η χάρις του Θεού την διεφύλαξε.

Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι όταν διαμαρτύρονται για κάποιον άλλον που τους πήρε τα πράγματά τους, το κάνουν για να πεισμώσουν τη μαμά, για να αρχίσουν οι φωνές, οι τσακωμοί, οι συζητήσεις, ώστε να τιμωρηθεί ο άλλος. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Εξασφαλίζει στους γονείς μεγάλη νυφαλιότητα και κυρίως τους επιτρέπει να δίνουν το παράδειγμα, σεβόμενοι και οι ίδιοι τα παιδιά τους, χωρίς να δείχνουν συνεχώς ότι ενοχλούνται επειδή θύχτηκε κάποιο παιδί. Διότι όταν ένα παιδί φωνάζει και η μητέρα του αμέσως δέρνει αυτόν που τον έκανε να βάλει τις φωνές, μοιάζει σαν το παιδί που έκανε τη μητέρα να αντιδράσει, να αποτελεί μέρος της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι και τα ίδια έρχονται αντιμέτωπα με τον κόσμο του οποίου και ο μικρός αδελφός αποτελεί μέρος, όπως και η μητέρα. Να πει λοιπόν η μητέρα, λοιπόν υπερασπίσου τον εαυτό σου και βγάλ' τα πέρα. Να δίνει πρώτα η ίδια το παράδειγμα του σεβασμού απέναντι στα αγαθά του άλλου και να είναι επίσης επιοικής απέναντι σε αυτούς που δεν είναι υποδειγματικοί. Υπάρχουν πολλά μικρά αγγελούδια που, ξέρετε, δηλητηριάζουν τη ζωή των αδελφών τους όταν οι μητέρες επαναλαμβάνουν στερεότυπα. «Μα είσαι μικρός, πρέπει να είσαι ευγενικός μαζί του». «Πώς, αδέλφια που τσακώνονται, πρέπει να αγαπιέστε μεταξύ σας». «Όχι λοιπόν». Ένα ντουλάπι για τον καθένα, ένα συρτάρι, η παθητική άμυνα είναι πολύ πιο ηθική και αποτελεσματική. Σας το υπογράφω. Και ύστερα, αυτή η γωνιά, να ξέρετε, αποτελεί κρυψώνα για τους μικρούς θησαυρούς, το ημερολόγιο, τα ενθύμια, τις οικονομίες, ακόμα και απέναντι στους ενήλικες.

Υπάρχει μια ευγενική αντίρρηση ως προς την ηλικία που μπορεί κανείς να διδάξει την τάξη σε ένα παιδί, κυρία Ντολτό. Διάβαζα στα βιβλία της Μαρίας Μοντεσόρη ότι η ευαίσθητη περίοδος ως προς την εκμάθηση της τάξης στα παιδιά τοποθετείται μεταξύ 18 μηνών και 2 ετών. Εσείς είπατε κάτι διαφορετικό. Καθόλου. Αυτή η σκέψη της κυρίας Μοντεσόρη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν Ιταλίδα και ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολλά παιδιά στην οικογένεια. Δεν γνωρίζουν πια πού σταματάει το σώμα τους και πού αρχίζει το σώμα των άλλων. Κοιμούνται όλοι μαζί. Υπάρχουν μικροί χώροι και ανατρέφονται πολλά παιδιά μαζί. Μπορούμε να είμαστε τακτικοί, αλλά και να βαριόμαστε να τακτοποιούμε. Να λέμε, για ποιο λόγο να τακτοποιώ, δεν αξίζει τον κόπο. Και πράγματι, τακτοποιώ σημαίνει ότι υπηρετώ τα αντικείμενα για μια ώρα που θα μπορούσα να κάνω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Κάπως έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους λέμε πότε-πότε. Λοιπόν, τώρα έχει γεμίσει το σπίτι πράγματα. Πρέπει να τακτοποιήσετε. Τα καταφέρνουν πολύ καλά όταν δεν τους ζητάμε διαρκώς και επίμονα «τακτοποίησε, τακτοποίησε, τακτοποίησε τα πράγματά σου». Δεν υπάρχει τίποτα που να σε αηδιάζει περισσότερο στο οικογενειακό σου περιβάλλον από το να ακούς συνέχεια το ίδιο πράγμα. Γιατί να συνεχίζουμε κάτι που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, μια φορά από καιρό σε καιρό και προπάντων με τη βοήθεια της μαμάς, είναι απαραίτητο να γίνεται και για τα παιδιά και για να επικρατεί μια τάξη στο σπίτι, ώστε να μπορούμε να ζούμε. Όπως είπα, η διαπαιδαγώγηση μπορεί να δράσει σε αυτό το σημείο. Βλέπεις τώρα παίζεις με αυτό. Όταν θελήσεις να ξαναπαίξεις με τα παιχνίδια που παράτησες και σκόρπισες παντού, δεν θα μπορείς. Εμπρός λοιπόν, ας τα μαζέψουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί. Τακτοποιούν η μητέρα και το παιδί. Αυτό τα ευχαριστεί πολύ. Το επαναλαμβάνω όμως. Τα αντικείμενα βρίσκονται στην υπηρεσία μας και όχι εμείς στην υπηρεσία των αντικειμένων. Κυρία Ντολτό, υπάρχει και άλλο γράμμα που αναφέρεται στην τάξη. Προέρχεται από μια γυναίκα που είναι γραμματέας. Είναι πολύ ακατάστατη και φυλάει τα πάντα, ακόμα και τα χαρτιά και τους πάγκους. Προφανώς αυτό δίνει μια πολύ κακή εικόνα του εαυτού μου, γράφει. Βρίσκομαι σε αντίθεση με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος είναι υπερβολικά μανιακός με την

τις ανακαλύπτουν επ' ευκαιρία της τάξης, αλλά θα τις ξανασυναντήσουν με αφορμή και άλλα πράγματα. Ο καθένας είναι όπως είναι. Και το μόνο που μένει είναι να δώσουν χρόνο να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε και αφήνουμε πίσω ένα πολύ σημαντικό γράμμα σε αυτό το κεφάλαιο. Θα το διαβάσουμε όμως την επόμενη φορά, γιατί είναι κρίμα να το αφήσουμε. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εισβολές ντρόουν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λιμενικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας στη Ζάκυνθο. Είναι τα πρώτα από το 1999. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο Παγκόσμιο Κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση. Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν το ενδεχόμενο παύσης των εναέριων επιθέσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσου αναβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό νοσιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσουν δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χώρων τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου άσε πίτευσα. Εκεί στρουθεί ενό έθουση του ρεοντού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έτου σκότου και αγέν τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσουν πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ο νουκέ στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλα σα εμπέζει αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίστε χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτό και εκλείψουση και ει στοχούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμινος στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού του σκότους και εγένει τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια.

0: πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: Δεϊτώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊτώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβία.

0: ειρήνης εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊτώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου
1: Δεϊτώμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κύριου
1: Δεϊτώμεν.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της πόλεως Ταύτης, πάση

Φως ηλαρών Αγίας δόξων αν το Πατρός, ουρανή Αγίου Μάκαλος Ιησού Χριστέ ελθόν εις περίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών, ημνούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάσε και εις εμείς επανεσαισίες, ιέ Θεούς

0: πάντα σε ένα άγμα και σαν θέσονται άγνωδες εξ αυτών. Τι σαν αγγέλη τα φέτα ξαχίστη, θα γλωστά ποιήσει μην. Αγγέντουσαν τους μάτες εξ αυτών και τα κιαθήτουσαν και υπάρχουσαν αμυθεί. Γίνεσαι οι μάτες και εγώ μάτες δεγικίες ο Θεός και ο Πέρας όν εξελίξα μην αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έπνος Θεέ και γίνεται άλλος Θεός και με τεμέου και έστε. Εγώ ο Θεός του και εσύ που άρεξε μου ως σώζον. Εγώ ανήκυρα και έφυσα μιλήσα και ο κίνε μην είναι ο Θεός αγώτριος. Εμείς εμείς μάτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτσι επαρχής εγώ εμείς και ο Κύριος είναι το χειρό μου εξελούμενος ποιήσω και δεις θα προστρέψει αυτό. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός ο ρυθμός ημάς ο Άγιος Ισαήλ. Σοφία σ' ονομόντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ χερή Θεέ και μοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδωσε να θα μίσει αυτόν τεχνάνε. Και ραγίστη κάπως εσύ έξοδος αυτόν και αφημών πορεία συνδύμα. Η δέη είναι ειρήνη και γάει ενώψη ανθρώπων να κολαστώσει η αερβής αυτών αθανασίας πλήρης. Και λίγα παιδιά θέντες μεγάλα υπεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επίρεσε να αυτούς και έβαινε αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευθερία δοκίμασαν αυτούς και ως ολοκάρμου μαθησία τους εδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως μυθύρες εν καράμι διαδραμούνται. Κρινούς είναι έθνη και κρατήσου λαών και βασιλέαση αυτών Κύριος τους αιώνας. Οι επιθόδες από αυτών σύζησουν αλήθεια και επιστήν αγάπη προσμενούς είναι αυτών. Ότι χάρη σκέριος εν σωσίης αυτού και επισκοπή εν σε εκλεχθείς αυτού. Σοφία σου να μόνος το ανάγνωσμα. Δίκη στον αιώνα ζώση και κυρία μισθό σε αυτόν και η φωνή σε αυτόν παρά υψίστο. Δια τούτο ρίψονται το βασίλειο τη ευπρεπία και το διάλογο του κράτου και ω κυρίου. Ότι δεξιά σκεπάσει αυτού και τα βραχία είναι υπερασπιή αυτών. Λύστε πανοπλία των σύρων αυτού και οπλοποιεί στην κλίση των ζάμενων εχθρών. Ενίσατε θώρα κάτι και ο σύνη και περιθέτε κόρυθα κρίσαν υπόκλητων. Λύψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξύνδε από τον νοσγίν εις ρομφέα. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Ωρέψονται έψοχοι παλιές αστραπών και ως από ευχή κλουτόξουν εφών επισκοπών αλούνται και υπό το βόλο θυμού πλήρης δεν χρήσονται χάραζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ειδό θαλάσσης ποτέ μη δε συνήθουν από τόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως γέλαψ εκρηκμήσει αυτούς. Και ερημώσει πάστα γίνον ομία και καθπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε όμω βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κατούτες ποιητούς και γεγραμμένοι επί όφους εθνών. Ότι ενώθη παρά Κύριο η κάθε σημή, η δυναστεία παρά υψής του.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης.

0: Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε Λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ λέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής ταύτης,

0: των αδελφών ημών, των δεκδεχομένων τα παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Δεύημον και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομε, Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εσούς αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον και διασπέρα τα θεματήρια σου Αθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων των ομάων σου, ως αμήν. Για είναι το Κύριε όσο θυμάς καθάπα επίσης εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έρωος των αιώνων, τα το χερός μου υπαίδης. Σύ πεπιένος, σύ πεπιήμνος, εδώ ξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Santin zoin imon Christo to Theo paratometo.
1: Si Kyrie. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναβέμπομεν το Πατρί

εξαναφιένα που είναι ξαφροπονεμένη με τη βοήθεια, αλλά του όμω παίρνουμε εντό έλεγχο στην επενδυτική σωτηρία. Ω διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρουσία σπέρα που ισούσαν οι οθοπαντό του Θεού, ο πάση δική μέσα είναι η διαβολική σχεδιαγωγή αντίον και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, πατρό και του Ιού.

Φίλα, διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον, την κατημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.

προστασίας του Παμεγίου των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόνε Πουρανέου δυναμένων σωμάτων, και εσύ του Τιμίου και Ενδόξου, που έχει την Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίον Ενδόξου και Παναγιώτο Αποστόλο, τον Αγίον Ενδόξου και Καλλινίκο Μαρτύρων,

Άγιος εξ αυτών μεταλαμβάντος πιστούς νόμους σου Αγίασον, θυσίων ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα να πέμπουμε στον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό.

0: και δόξαν λαού του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεση ασθενεία ημών ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσαν δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα θελήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη εισενέκης ημάς πειρασμόν αλλά λύση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αεί.

0: Θεός ελπίσιμο δόξα Συ, Χριστός ορυθινός Θεός ημών της παιδείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας του Παμεγιστών Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, και Σύες του Τιμίου και Εδόξου Προφητή Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Παντελήμωνος του Ιαματικού, που και δειμνή με επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, λέεισαι και ο σώσιμας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέεισον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν

0: και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος, αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Βαθιά ανησυχία εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές ντρόουν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Λιμανικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα στη Ζάκυνθο από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Είναι τα πρώτα από το 1999 και υπήρξε σύμπνοια των τοπικών αρχών για το καλό του νησιού. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από σήμερα το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόνο 4 υποψήφοι εισάγονται στο τμήμα αυτό. Το Ιράν θα σταματήσει τις επιθέσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν την πρόσφατη παύση των αεροπορικών πληγμάτων, δήλωσε σήμερα στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος. Στα περίχωρα του Μπορντό βρίσκονται οι φλόγες της τεράστιας φωτιάς στη Γαλλία. Υπάρχουν σκέψεις για εκένωση της πόλης. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην Απουλία της Ιταλίας. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Για τα ζώντα μέλη της Εκκλησίας, η παράδοση δεν είναι εξωτερική ιστορική αυθεντία, αλλά η αιώνια συνεχής φωνή του Θεού, όχι μόνο η φωνή του παρελθόντος, αλλά η φωνή της αιωνιότητος.

Η πίστη αναζητεί τα θεμέλια της όχι απλώς στο παράδειγμα και την κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί πάντοτε, τώρα και στους απέραντους αιώνες.

Όπως θαυμάσια του εκφράζει ακόμη Ιάκωβ, ούτε άτομα ούτε πλήθος ατόμων εντός της Εκκλησίας διατηρούν την παράδοση ή γράφουν τις γραφές, αλλά το Πνεύμα του Θεού που ζει σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.

Συμφωνία με το παρελθόν είναι μόνο η συνέπεια της πιστότητος στο σύνολο. Είναι απλώς η έκφραση της σταθερότητας της καθολικής εμπειρίας μέσα στον αρέοντα χρόνο.

Για να δεχθούμε και να κατανοήσουμε την παράδοση πρέπει να ζούμε εντός της Εκκλησίας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της χαριτοδότου παρουσίας του Κυρίου εν αυτή. Πρέπει να αισθανθούμε την πνοή Του εν αυτή Αγίου Πνεύματος.

Μπορούμε να πούμε αληθινά ότι όταν δεχόμαστε την παράδοση, δεχόμαστε δια της πίστεως τον Κύριο, που μένει εν το μέσο των πιστών, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα Του, που δεν μπορεί να διαχωριστεί από Αυτόν.

Πιστότητα στην παράδοση σημαίνει όχι μόνο συμφωνία με το παρελθόν, αλλά και κατά κάποια έννοια ελευθερία από το παρελθόν, όπως από ένα εξωτερικό και τυπικό κριτήριο.

Η παράδοση δεν είναι μόνο μια προστατευτική συντηρητική αρχή, αλλά πρωτίστως είναι η αρχή της αυξήσεως και της αναγεννήσεως.

Η παράδοση δεν είναι αρχή που αγωνίζεται να αναστηλώσει το παρελθόν. Χρησιμοποιούσα το παρελθόν ως κριτήριο για το παρόν.

Η Εκκλησία μαρτυρεί περί της αλήθειας όχι με τη μνήμη ή με λόγους άλλων, αλλά με τη δική της ζωή, με την αδιάκοπη εμπειρία, με την καθολική της πληρότητα.

Η παράδοση της αλήθειας, περί του οποίου ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος, γι' αυτόν συνδέεται με το αληθές χάρισμα της αληθείας. Και η διδασκαλία των Αποστόλων ήταν γι' αυτόν όχι τόσο ένα μετάβλητο παράδειγμα προς μίμηση και επανάληψη, όσο μια αιωνίως ζώσα και ανεξάντλητη πηγή ζωής και εμπνεύσεως.

Είναι τελείως εσφαλμένο να περιορίζουμε τις πηγές της διδασκαλίας στην γραφή και την παράδοση και να διαχωρίζουμε την παράδοση από την γραφή ως απλή προφορική μαρτυρία ή διδασκαλία των Αποστόλων.

Μόνο στην Εκκλησία έγιναν δεκτές στην πληρότητα της ιεράς των αξίας και του νοήματος. Σε αυτές περιέχεται η αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως, μια αλήθεια που ζει στην Εκκλησία.

εμπειρία αυτή της εκκλησίας δεν έχει εξαντληθεί ούτε στη γραφή ούτε στην παράδοση. Αντανακλάται δε μόνον σε αυτές.

Επομένως, μόνο εντός της Εκκλησίας ζει και ζωγονείται η Γραφή και μόνο εντός της Εκκλησίας αποκαλύπτεται ως σύνολο και δεν διασπάται σε χωρισμένα κείμενα, εντολές και αφορισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι η γραφή έχει δοθεί στην παράδοση, αλλά όχι με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταληπτή μόνο σύμφωνα προς τις επιταγές της παραδόσεως ή ότι είναι η έγγραφη καταχώρηση της ιστορικής παραδόσεως ή της προφορικής διδασκαλίας.

Η γραφή έχει ανάγκη ερμηνείας. Αποκαλύπτεται στη θεολογία. Αυτό είναι δυνατόν μόνο δια του φορέως της ζώσης εμπειρίας της Εκκλησίας.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η γραφή είναι αυτάρκης. Και αυτό όχι γιατί είναι ατελής ή ανακριβής ή διότι έχει σφάλματα. Αλλά διότι η γραφή στην ουσία της δεν εγείρει αξιώσεις αυτάρκειας.

Μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή αποτελεί θεόπνευστο σχήμα ή εικόνα αληθείας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής,

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
7: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
11: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
12: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
12: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της πανάγνου μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Το να περπατάει ένας άνθρωπος πάνω στη στεριά, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το να περπατάει ένας άνθρωπος πάνω στη στεριά είναι απλό και φυσιολογικό πράγμα, φυσικό γεγονός. Το να περπατάει όμως ένας άνθρωπος πάνω στη θάλασσα, σαν να είναι στεριά, όπως περπάτησε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, αυτό δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Αυτό είναι υπέρ λόγων, δεν είναι παράλογο, αλλά είναι πάνω από τη λογική. Είναι τέρας, δηλαδή παράδοξο και καταπληκτικό γεγονός, αλλά πραγματικό γεγονός. Εμείς το ονομάζουμε θαύμα. Για τον Χριστό είναι η φυσική εκδήλωση της δύναμής του. Το να βαστάξει ο άνθρωπος στην παλάμη του λίγες σταγόνες νερό είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο και φυσιολογικό. Το να λέει ο Θεός «γεννηθεί το φως» και να γίνεται αμέσως φως, «γεννηθεί το στερέωμα» και να γίνεται το στερέωμα, τα τρισεκατομμύρια των γαλαξιών, όπου ο κάθε γαλαξίας έχει τρισεκατομμύρια αστέρια, και να βαστάει ο Άγιος Τριαδικός Θεός το σύμπαν στην παλάμη του, όπως λέγει ο ποιητής

0: του ακαθίστου ύμνου και όχι μόνο να βαστάει το σύμπαν στην παλάμη του, αλλά να προνοεί αυτό και να το κυβερνάει, όπως φαίνεται από τα λόγια του Χριστού μας στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Αυτό σημαίνει εργάζεται ο πατήρ, προνοεί και κυβερνάει τον σύμπαντα κόσμο. Δεν έκανε το σύμπαν και το άφησε στην τύχη του. Όλα αυτά φανερώνουν την Θεία Παντοδυναμία. Για μας είναι η Θεία Παντοδυναμία. Για τον Θεό είναι οι φυσικές ενέργειές Του. Είναι κάτι απλό για τον Θεό δηλαδή. Για εμάς είναι θαύματα. Για τον Θεό είναι η φυσική εκδήλωση της δυνάμεώς Του και της ενεργείας Του. Ο Χριστός μας στα 3,5 χρόνια του δημόσιου βίου Του έκανε πάρα πολλά θαύματα και τα έκανε πρώτον από ευσπλαχνία, από αγάπη. Σπλαχνιζόταν όλους τους πονεμένους, όλους τους αρρώστους, τους δυσκολεμένους, τους τυφλούς, τους κοφούς, τους δαιμονιζομένους, τους παραλυτικούς, τους λεπρούς και από αγάπη τους έκανε καλά. Αμέσως και τελείως. Σε χρόνο, όχι ένα δευτερόλεπτο, αλλά σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Ή με το παντοκρατορικό του πρόσταγμα ή με ένα άγγιγμά του. Και έδειξε και το δεύτερο που έκανε τα θαύματα, ήθελε να δείξει και να αποδείξει ότι είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού γενόμενος. Αυτό σιγά σιγά οι άνθρωποι μπόρεσαν και το αφομοίωσαν και το κατάλαβαν ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, αλλά Θεός. Και έδειξε και απέδειξε με τα πολλά του θαύματα που έκανε ότι είναι ανώτερος από τους ανθρώπους, δυνατότερος από τα στοιχεία της φύσεως, ισχυρότερος από τους δαίμονες, Κύριος, εξουσιαστής των πάντων, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού.
1: Και γι' αυτό ακριβώς τα θαύματα ονομάζονται στην εκκλησιαστική γλώσσα σημεία. Σημείο σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ανάγει σε κάτι άλλο, κάτι σημαίνει το σημείο. Και δεν ήταν τίποτα άλλο τα θαύματα παρά επιβεβαιώσεις της θεότητος του Ιησού Χριστού. Πράγμα το οποίο ούτε ήταν, ούτε είναι εύκολο να γίνει πιστευτό από τους ανθρώπους. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είπατε πολύ ωραία ότι ένας από τους λόγους των θαυμάτων ήταν η ασπλαχνία που έδειχνε ο Ιησούς Χριστός προς το ανθρώπινο γένος. Α, θυμηθούμε εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων, όπου με 5 ψωμιά χόρτασαν 5.000 άνδρες χώρια τα γυναικόπαιδα. Μέσα στην έρημο λοιπόν είχαν πάει να τον ακούσουν, ήρθε το βράδυ, δεν υπήρχε φαγητό. Ο Ιησούς Χριστός όταν ακούει από τους μαθητές ότι δεν υπάρχει τίποτε, τους λέει φέρτε μου ό,τι έχετε. Του πηγαίνουν τα 5 ψωμιά, τα ευλογεί και χορταίνουν 5.000 άνδρες χώρια τα γυναικόπαιδα. Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Όμως, οι πολλοί άνθρωποι δεν το κατάλαβαν ούτε τότε. Υπήρχε, όπως και υπάρχει, η εγκόσμια λογική περί του Ιησού Χριστού. Ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ακόμα ο Θεός, πρέπει να μας λυτρώσει από τα επίγεια δεινά, από τις επίγειες ανάγκες. Ο Ιησούς Χριστός όμως ήρθε, είναι ζωή, είναι έχωση και περισσόν έχωση. Ήρθε για να πει στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει θάνατος. Ήρθε να πει στον άνθρωπο ότι πρέπει να χτυπήσει την αμαρτία αν θέλει να λυτρωθεί από το θάνατο. Το γεγονός ότι κάνει τα θαύματα, όπως και εσείς είπατε, είναι ακριβώς για να σημάνει τη θεότητά του. Να πιστέψουν οι άνθρωποι σε αυτή τη θεότητα και πιστεύοντας τη θεότητα να ακολουθήσουν τον δρόμο της αγωνιστικότητας, τον δρόμο του Σταυρού. Όμως, όταν γίνεται αυτό το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων, με την κοσμική λογική θεώρησαν ότι αυτό είναι ο Μεσσίας. Αν είμαστε κοντά σε αυτό, δεν πρόκειται να πεινάσουμε ποτέ. Δηλαδή, καθαρά κοσμική λογική. Ότι ήρθε να μας λύσει το επισιτιστικό μας πρόβλημα. Και έρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής και σημειώνει σε ένα σημείο το παράπονο του Ιησού Χριστού. Τον ακολουθούσαν λοιπόν μετά από αυτό το θαύμα, θεωρώντας ότι βρήκαν εκείνον ο οποίος θα τους λύτρωνε από τις επίγειες ανάγκες. Άμα τον έχουμε κοντά, δεν πρόκειται να πεινάσουμε ποτέ. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, ζητείτε με, ούχο ότι είδετε σημεία και επιστεύσατε, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάσετε. Δηλαδή, με ακολουθείτε, όχι γιατί είδατε τα σημεία και πιστέψατε ότι είμαι Θεός που μπορώ να σας λυτρώσω από την αμαρτία και από το θάνατο, αλλά επειδή γεμίσατε τα στομάχια σας. Δηλαδή, ο τρόπος που με ακολουθείτε δεν είναι ο τρόπος ο ενδεδειγμένος. Εσείς με ακολουθείτε με έναν τρόπο επίγειο και κοσμικό, θεωρώντας ότι είμαι ένας κοσμικός άρχοντας, ο οποίος σας έλυσε το επιστημιστικό σας πρόβλημα. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να πιστέψουμε στη θεότητά Του, να Τον ακολουθήσουμε στο Γολγοθά και λυτρωμένοι από τις αμαρτίες μας να νικήσουμε το θάνατο. Αν δεν μπορούμε να λυτρωθούμε από τις αμαρτίες και από το θάνατο, τότε τι σημασία έχει αν θα πεθάνουμε χορτάτη ή νηστική. Ο θάνατος είναι το ίδιο οδυνηρός. Είτε πρόκειται για κάποιον ο οποίος είναι χορτασμένος, είτε για κάποιον ο οποίος είναι νηστικός. Αυτό λοιπόν ήθελα στο ξεκίνημα αυτής της συζητήσεως να βάλουμε ως κέντρο, ότι δηλαδή τα θαύματα είναι τα σημεία και σημείο είναι αυτό το οποίο σημαίνει. Το σημείο ανάγει σε κάτι άλλο. Τα θαύματα σημαίνουν την θεότητα του Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία σεβασμιότατε, και εκτός από σημεία ονομάζονται και τέρατα στην Αγία Γραφή, δηλαδή παράδοξα και καταπληκτικά πράγματα, τα πιο παράδοξα και καταπληκτικά γεγονότα που δεν είναι φανταστικά αλλά είναι πραγματικά, και ονομάζονται επίσης δυνάμεις διότι είναι τα δυνατότερα έργα, διότι φανερώνουν την παρουσία υπερφυσικών δυνάμεων της παντοδυναμίας του Θεού. Πώς δηλαδή, για παράδειγμα, πάμε στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί διαβάζουμε μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε, όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, αυτός τας ασθενείες ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε». Δηλαδή, ένα απόγευμα πήγαν του Χριστού πολλούς δαιμονισμένους ανθρώπους και έβγαλε με τον παντοκρατορικό του λόγο από τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους τα πονηρά πνεύματα και όλους τους αρρώστους τους θεράπευσε, για να εκπληρωθεί η προφητεία του προφήτη Ισαΐα. Αυτός βάσταξε στους ώμους του όχι μόνο τις αμαρτίες μας, όπως είπε πάλι ο προφήτης Ισαΐας, ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, αλλά βάσταξε στους ώμους του τους πόνους μας, τις θλίψες μας, τις αρρώστιες μας, τα βάσανά μας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Στο 9ο κεφάλαιο, ας πάω μάλλον πρώτα στο 14ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν πήγε στην Γενισαρέτ μια μέρα ο Χριστός, του πήγαν εκεί στα πόδια του όλους τους αρρώστους και τον παρεκάλεσαν, διαβάζομαι στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, να επιτρέψει ο Κύριος λίγο να αγγίξουν το ρούχο του, το ημάτιό του. Και όσοι άγγιξαν λίγο το ημάτιό του εσώθησαν. Δηλαδή θεραπεύθηκαν τελείως και αμέσως. Όχι μετά από μερικά λεφτά ή από κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Και να πάμε στο 9ο κεφάλαιο και σπουδαιότερο του Ματθαίου. Τον πλησιάζουν δύο τυφλοί και τον παρακαλάνε. «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Ιησού, απόγονε του Δαβίδ, ελέησέ μας, δώσ' μας το φως μας». «Πιστεύετε», τους είπε, «ότι μπορώ να το κάνω αυτό». Θέλει δηλαδή και την πίστη των ανθρώπων και την ελευθερία τους. «Σέβεται ο Χριστός μας το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας». «Ναι», λένε αυτοί, «πιστεύομαι». Και είπε, «κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν, σύμφωνα με την πίστη σας σας γίνει». Και αφού τους άγγιξε λίγο στα μάτια, αμέσως θεραπεύτηκαν. Τώρα, ας μαζευτούν, αυτά τα προσπερνάμε σαν συνηθισμένα, έχει γίνει ρουτίνα. Δεν δίνουμε σημασία. Ας μαζευτούν σήμερα όλοι οι οφθαλμίατροι του κόσμου και όλοι οι γιατροί και όλοι οι επιστήμονες με όλα τα μηχανήματα που διαθέτουν και ας θεραπεύσουν αμέσως και τελείως, όχι δύο τυφλούς, αλλά έναν. Δεν θα μπορέσουν. Ας μαζευτούν όλοι οι ορθοπαιδικοί και όλοι οι γιατροί να αναστήσουν έναν τετραπληγικό που έπαθε, ξέρω εγώ, τροχαίο ατύχημα στον Αφιένα και έχει αχριστευθεί, έχει παραλύσει όλο το σώμα του. Δεν μπορούν ούτε έναν. Ο Χριστός όμως με ένα του λόγο τους έκανε όλους καλά. Για να καταλάβουμε τι θαυματουργός, τι γιατρός ήταν ο Χριστός, ας σκεφτούμε την εξής εικόνα. Εμφανίζεται σήμερα ένας γιατρός, μπαίνει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή της Νέας Υόρκης ή της οποιασδήποτε μεγάλης πόλης. Πάει στην παθολογική κλινική και με ένα λόγο τους κάνει όλους καλά, ακόμα και τους καρκινοπαθείς. Πηγαίνει στην καρδιολογική κλινική και τους κάνει όλους καλά. Πηγαίνει στην ορθοπαιδική και σηκώνονται οι παράλυτοι αμέσως. Πηγαίνει στην εντατική και αυτούς ακόμα που είναι σχεδόν φυτά και αναπνέουν με μηχανική υποστήριξη, τους κάνει αμέσως και τελείως καλά. Πηγαίνει και στο νεκροτομείο και αν είναι εκεί ένας νεκρός, 2, 5, 10, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι 10 νεκροί ή 10.000 ή 10 εκατομμύρια. Με ένα του λόγο τους ανασταίνει εκ των νεκρών. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Τέτοιος ήταν ο Χριστός. Με ένα του λόγο τους έκανε όλους καλά. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, το προσπερνάμε λόγω αδιαφορίας, λόγω επιπολαιότητας, λόγω ολιγοπιστίας, λόγω του ότι έχουμε καταληφθεί από τα επίγεια και τα φθαρτά και τα μάτια, ενώ οι Άγιοι με αυτά καταγίνονταν κάθε μέρα. Εφάρμοζαν τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει «Ταύτα μελέτα, εν τούτης ίσθη, ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάση». Αυτά να μελετάς, λέει στον μαθητή του Τιμόθεο, με αυτά να καταγίνεσαι, ο νου σου να πλέει μέσα στις Άγιες Γραφές. Και όταν τα έλεγε αυτά ο Παύλος, είχε γραφεί μόνο η Παλαιά Διαθήκη, που είναι κατώτερη. Η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Πάλι κατά την διαβεβαίωση του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που λέει «Εντολέγιν καινήν, πεπαλαίω και την πρώτην, το δε παλαιούμενον και γυράσκον εγγύς αφανισμού». Χρειάζεται πίστη, χρειάζεται ταπεινή καρδιά για να βλέπουμε τα θαύματα και να εμβαθύνουμε σε αυτά και να τονώνεται και να ενισχύεται και να θεριεύει μέσα μας η πίστη και η αγάπη και η λατρεία προς το πρόσωπο του Χριστού. Όταν γίνει αυτό, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, δηλαδή τονωθεί η αγάπη μας και η λατρεία προς τον Χριστό, αυτό είναι το άπαν, αυτό είναι το άλφα και το ωμέγα, αυτό είναι ο παράδεισος μέσα μας από τούτη τη ζωή.
1: Ο σκοπός της ζωής μας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να μπορέσουμε να εγκαθιδρύσουμε τον παράδεισο μέσα στην καρδιά μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε να βρείτε τον παράδεισο έξω από εσάς. Μέσα στην καρδιά σας θα ψάξετε να βρείτε τον παράδεισο. Είναι αυτό το κατοικώνα το οποίο αμαυρώνει η αμαρτία και εμείς διά της μετανοίας οφείλουμε να βγάζουμε τη βρωμιά, την πνευματική και με αυτόν τον τρόπο να διαφαίνεται και πάλι, να ακτινοβολεί αυτό το λαμπερό κατοικώνα το οποίο έχουμε από την ημέρα της δημιουργίας του ανθρωπίνου γένους. Ακριβώς εκεί γίνεται όμως και όλο το μπέρδεμα, επειδή είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, ρέπουμε προς την αμαρτία, προς τη μικρότητα, προς τα επίγεια και αντί να μπαίνουμε στην ουσία των θαυμάτων, μένουμε στην επιφάνεια, μένουμε στο φαινόμενο. Συναρπαζόμεθα όταν δούμε κάτι το οποίο υπερβαίνει τα συνήθη δεδομένα, αλλά σταματάμε μέχρι εκεί. Δεν προσπαθούμε να μπούμε μέσα στην ψυχή μας και να δούμε αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, σταυρώθηκε και με αυτόν τον τρόπο μας κάλεσε να ανέβουμε μαζί Του στο Γολγοθά δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως, ώστε να νικήσουμε την αμαρτία και νικώντας την αμαρτία να νικήσουμε και το θάνατο. Εκείνο το οποίο μας συναρπάζει είναι να μπορέσουμε να μιμηθούμε ή δυνατόν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό στο να κάνουμε θαύματα τα οποία είναι φαντασμαγορικά, τα οποία προξενούν εντυπώσεις. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός έδωσε δύναμη θαυματουργία στους Αποστόλους, στους μαθητές του. Τους είπε ότι θα μπορούν να περπατάνε πάνω όφιων και σκορπίων, πάνω σε φίδια και σκορπιούς και τίποτα δεν μπορεί να τους βλάψει. Επίσης, ο Ιησούς Χριστός, όμως, έκανε και μια διευκρίνηση στους μαθητές του. Όταν πήγαν και του έλεγαν με καμάρι ότι «Κύριε, στο όνομά σου εμείς μπορούμε και καθαρίζουμε ανθρώπους από δαιμόνια», τους είπε ότι να μην χαίρετε ότι στο όνομά μου μπορείτε και κάνετε θαύματα. Να χαίρεστε όταν μπορείτε και εξασφαλίζετε τη βεβαιότητα ότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει της ουρανής, είναι η φράση του Κυρίου που διασώζεται στο Ευαγγέλιο. Εδώ έρχεται τώρα όλη η ουσία της πνευματικής ζωής. Τι είναι το θαύμα? Θαύμα είναι να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Και ποιος είναι ο εαυτός μου? Ο εαυτός μου είναι αυτός ο οποίος περιγράφεται πολύ όμορφα και επιγραμματικά σε ένα από τα γνωστά τροπάρια που διαβάζουμε σε εξωδίους ακολουθίες ή σε επιμνημόσυνες δεήσεις. Κύριε, εικόνη μη της αρήτου δόξης σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Δηλαδή, από τη μία είμαι εικόνα του Θεού. Από την άλλη όμως, συγχρόνως, είμαι και έρμεο της αμαρτίας. Φέρω στίγματα πτεσμάτων, παρά τα αυτά όμως, παραμένω εικόνα του Θεού. Άρα, πώς μπορώ να ομοιωθώ στο Θεό? Καθαρίζοντας αυτά τα πτέσματα τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα του Κυρίου. Όταν καταφέρω λοιπόν να διώξω την αμαρτία δια της μετανοίας και να λάμψει μέσα μου αυτό το κατοικώνα Θεού, τότε έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Εμείς νομίζουμε ότι θαύμα είναι να πω στο βουνό, φύγει από τη θέση σου και πήγαινε σε άλλη θέση και το βουνό να με υπακούσει. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι ακόμη και αν έχω πίστη ώστε όρη με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Ακόμα λέει και αν έχω τη δύναμη να πω σε ένα βουνό, σήκω από εκεί που είσαι και πήγαινε αλλού. Δεν με σώζει μια τέτοια επιφανειακή πίστη. Να θυμίσω πάλι μέσα από την Καινή Διαθήκη το λόγο ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Και οι δαίμονες πιστεύουν στο Θεό και φρύτουν. Δεν σώζονται όμως. Γιατί? Γιατί δεν ταπεινώνονται. Γιατί δεν μετανοούν. Η μετάνοια λοιπόν είναι το μεγάλο θαύμα. Η ταπείνωση είναι το μεγάλο θαύμα. Κατά τα άλλα, όταν θα χτυπήσουμε την πόρτα και θα μας ρωτήσει γιατί πήγαμε να χτυπήσουμε την πόρτα, δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσουμε ως περγαμηνές ή ως εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών πόσα βουνά κουνήσαμε ή πόσους νεκρούς αναστήσαμε. Δεν θα μας ρωτήσει τέτοια πράγματα. Εκείνο που θα μας ρωτήσει είναι αν δείξαμε εκτιρμό έναντι του συνανθρώπου μας, αν δείξαμε έλεος στον πλησίον μας, αν δείξαμε αγάπη προς την εικόνα του Θεού, γιατί όλα αυτά δεικνύουν ότι είμαστε σύμμορφοι Χριστού, ο οποίος ήρθε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, με αποτέλεσμα να σώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία και δια της σωτηρίας από την αμαρτία να σώσει την ανθρωπότητα και από το θάνατο. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Το θαύμα των θαυμάτων που δεν μπορεί να κάνει κανείς άλλος παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός και όσοι τον ακολουθούν, είναι να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας από την αμαρτία και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να εισέλθουμε στη σφαίρα του ουρανού.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Μου θυμίζεται το ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, όπου ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός έκανε δύο μεγάλα θαύματα. Πρώτα έκανε μία πνευματική Ανάσταση και ύστερα μία σωματική Ανάσταση. Η πνευματική Ανάσταση, το σπουδαιότερο και ουσιοδέστερο και μεγαλύτερο θαύμα, ήταν η Ανάσταση του Αποστόλου Ματθαίου. Αυτός ήταν τελώνης, αμαρτωλός άνθρωπος. Και όταν ο Χριστός του είπε «ακολούθημη», αυτός, όπως τονίσατε, δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως, έγινε μέσα του Ανάσταση. Αναστήθηκε από το μνήμα της αμαρτίας, διότι ο τελώνης διέπρατε και αυτός αδικίες, αναστήθηκε, συνέφαγε μαζί με τον Χριστό, συνέφαγαν κι άλλοι τελώνες και αμαρτωλοί και ύστερα αναφέρει το Ιερό Ευαγγέλιο στο ίδιο κεφάλαιο ότι ανέστησε εκ των νεκρών την 12χρονη κόρη του Ιαΐρου. Ο πολλής κόσμος, αν μου επιτρέπετε να πω το 99%, και τότε και σήμερα μένει στο δεύτερο θαύμα, το κατώτερο θαύμα, την σωματική Ανάσταση της 12χρονης κόρης του Ιαΐρου, και προσπερνάμε το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο θαύμα, που είναι η πνευματική Ανάσταση του Ματθαίου, του Ζακχαίου και όλων των εκατομμυρίων των αμαρτωλών. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η πνευματική Ανάσταση. Όταν ο Χριστός είπε στη Μάρθα, μη φοβάστε, της λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, δεν είναι ο Χριστός απλώς η Ανάσταση και η Ζωή της βιολογικής, είναι, χαρίζει, προσφέρει ο Χριστός μας και βιολογική Ανάσταση και κυρίως πνευματική Ανάσταση. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Αυτό είναι ο κάθε Άγιος. Ο κάθε Άγιος είναι ένα θαύμα. Γιατί τελειοποιήθηκαν εσωτερικά, αναγεννήθηκαν εσωτερικά. Η εσωτερική αλλίωση, η εσωτερική αναγέννηση, η εσωτερική μεταμόρφωση, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος δηλαδή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως μια έγκυος γυναίκα αισθάνεται μέσα της το παιδί της, έτσι οι Άγιοι αισθάνονταν μέσα τους την χάρη του Θεού. Αυτό εννοούσε ο Χριστός, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό Αυτόν. Αυτός που θα με αγαπάει, που θα τηρεί τον νόμο μου, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα φανερώσω τον εαυτό μου σε Αυτόν. Δηλαδή θα νιώθει μέσα του την παρουσία του. Οι Άγιοι ένιωθαν την αγάπη του Θεού. Όταν μερικοί πληροφόρησαν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη για ένα σπουδαίο ιεροκήρυκα των Αθηνών, ο Άγιος Πορφύριος δεν αμφέβαλε για το καλό έργο που επιτελούσε ο ιεροκήρυκας αυτός, αλλά είπε την εξής κουβέντα, του έστειλε το εξής μήνυμα: πείτε του να παρακαλέσει τον Χριστό να τον αγαπήσει και ο Χριστός. Δεν φτάνει να λέμε ότι εμείς ότι αγαπούμε τον Χριστό, αλλά πρέπει να αισθανόμαστε μέσα μας την αγάπη του Χριστού. Όταν αισθανόμαστε μέσα μας την αγάπη του Χριστού, την χάρη δηλαδή της Αγίας Τριάδος μέσα μας, τότε γίνεται μέσα μας σιγά σιγά το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα που συντελέστηκε στους Αγίους. Το εσωτερικό θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης και εσωτερικής μεταμόρφωσης. Αυτό και τότε και σήμερα και πάντοτε οι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν και μένουν στα εξωτερικά. Πώς θεραπεύτηκε ένας λεπρός, πώς θεραπεύτηκε ή αναστήθηκε ένας νεκρός. Αυτό όμως είναι δευτερεύον. Αυτό είναι συνέπεια του εσωτερικού θαύματος. Αν ο Άγιος Σπυρίδων έχει την δύναμη και την χάρη και την ευλογία από τον Θεό, για παράδειγμα να κάνει θαύματα, αυτό γίνεται γιατί έχει μέσα του μεγάλη δύναμη, έχει μέσα του την χάρη του Θεού. Συντελέστηκε μέσα του το μέγα θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης. Οι πολλοί άνθρωποι αυτό ούτε το έβλεπαν, ούτε το βλέπουν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τους Αγίους δεν μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να τους καταλάβουν. Πόσο μάλλον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό ή να μπούμε μέσα στο νου του Κυρίου. Συμπερασματικά, το μέγα θαύμα είναι αυτό που είπατε, Σεβασμιότατε. Δηλαδή το εσωτερικό θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης, το οποίο συντελείται σιγά σιγά. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, όταν κανείς κάθε μέρα προσέχει, μελετάει προσεκτικά την Καινή Διαθήκη, τους βίους των Αγίων, τους κανόνες της Εκκλησίας, τα ωραία βιβλία της Εκκλησίας, την παρακλητική, το ορολόγιο, τα μηναία, το τριώδιο και τα υπόλοιπα, χωρίς να το καταλαβαίνει, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά αγιάζεται, μεταμορφώνεται εσωτερικά. Και όταν συμβεί αυτό το θαύμα, τότε μπορεί να καταλάβει και τους Αγίους και μπορεί και ο ίδιος να κάνει θαύματα, αλλά αυτό γίνεται και με καλές πράξεις. Και εδώ να μου επιτρέπει εν ολίγης να αναφερθώ σε ένα μικρό θαύμα. Την δεκαετία του 50 στην Αθήνα ήταν ένα αγόρι ξυπόλυτο, 10 χρονών, καθόταν μπροστά σε ένα κατάστημα και περίλυπο κοιτούσε τη βιτρίνα. Το πλησιάζει μία φιλάνθρωπη κυρία και του λέει, «Τι έπαθες παιδάκι μου, τι θέλεις, γιατί κλαις?» «Παρεκάλεσα», είπε, «το Θεό να μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια». Το πήρε με αγάπη από το χέρι, το πήγε μέσα στο κατάστημα και παρήγγειλε 6 ζευγάρια κάλσες, μία λεκάνη με νερό πήγε σε ένα απόμερο μέρος του καταστήματος, του έπλυνε τα πόδια, του φόρεσε ένα ζευγάρι κάλσες, του φόρεσε και ένα ζευγάρι παπούτσα και ύστερα του είπε, «Μικρέ μου», λέει, «τώρα νιώθεις καλύτερα?» Και ο νεαρός στράφηκε στην κυρία και της είπε, «Μήπως είσαι η θυγατέρα του Θεού?» Πράγματι ήταν θυγατέρα του Θεού, διότι για το μικρό παιδί αυτό το πράγμα ήταν ένα θαύμα και μπορούμε όλοι μας να κάνουμε τέτοια μικρά θαύματα. Με τέτοια μικρά θαύματα και με όλα τα υπόλοιπα και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, σιγά σιγά συντελείται μέσα μας το μέγα θαύμα της εσωτερικής αναγέννησης και μεταμόρφωσης.
1: Επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός χρόνος, θέλω να μείνω στην τελευταία φράση σας δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στην Εκκλησία συντελείται το θαύμα των θαυμάτων, που είναι το να ξεκινήσει ο άνθρωπος έναν πνευματικό δρόμο, μια πνευματική πορεία, η οποία θα τον καταστήσει ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο. Μέσα στην Εκκλησία, η οποία ονομάζεται κυβωτός εσωτερίας, ζούμε αυτό το οποίο έγινε τότε στον κατακλυσμό που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν όλη η γη γέμισε με νερά, αλλά ο Θεός, επειδή δεν ήθελε να καταστραφούν τα πάντα, είπε στον Νόε να φτιάξει μια κυβωτό, να μπει αυτός και η οικογένειά του και να πάρει και από ένα ζευγάρι από τα ζωντανά που υπήρχαν, ώστε να μπορέσει να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι και έγινε, όπως ξέρουμε, σώθηκε ο Νόε και στη γη ξεκίνησε μια νέα πορεία. Η Εκκλησία λοιπόν παραλληλίστηκε με την κυβωτό του Νόε. Είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Όμως, σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνευτικά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Και ποια είναι αυτή η διαφορά? Ότι στην κυβωτό του Νόε ο λύκος έμπαινε λύκος και έβγαινε λύκος. Στην κυβωτό του Νόε το γεράκι έμπαινε γεράκι και έβγαινε γεράκι. Στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, ο λύκος μπαίνει λύκος και βγαίνει αρνή. Στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία, το γεράκι μπαίνει γεράκι αλλά βγαίνει περιστέρι. Η σωτηρία που έρχεται μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μάλλον θα έλεγα από το μυστήριο της Εκκλησίας,

0: οι οποίοι δεν θα φοβόμαστε τον θάνατο, γιατί θα ξέρουμε πως μας έχει λυτρώσει ο του σωτήρος θάνατος, και αυτή η λύτρωση, αυτή η ανάσταση, αν θέλετε, ουσιαστικά είναι και το μεγάλο σημείο, το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος, όταν κάποτε του ζητήθηκε να κάνει ένα σημείο για να πιστέψουν, τους είπε: είσαστε άνθρωποι άπιστοι, είσαστε άνθρωποι πονηροί και ζητάτε να σας δώσω ένα σημείο. Δεν θα σας δώσω σημείο, παρά μόνο το σημείο Ιωνά του προφήτου. Λέγοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το σημείο που θα τους δώσει, το θαύμα που θα δώσει στους ανθρώπους, θα είναι η Ανάσταση. Γιατί ο Ιωνάς, όπως ξέρουμε, ήταν τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους και μετά βγήκε ζωντανός από την κοιλιά του κήτους. Όπως έγινε παράλληλα στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπου τρεις μέρες έμεινε μέσα στην κοιλιά, θα λέγαμε, του Άδη, και στις τρεις μέρες αναστήθηκε, χαρίζοντας στο ανθρώπινο γένος το θαύμα των θαυμάτων που είναι η Ανάσταση. Πρώτα από την αμαρτία και μετά βεβαίως από το θάνατο.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, εν ολίγης, περιληπτικώς, τρία σημεία να επισημάνουμε από την Καινή Διαθήκη. Το πρώτο, όταν θεραπεύθηκαν από τον Χριστό μας οι 10 λεπροί, ένας επέστρεψε, γονάτισε μπροστά στο Χριστό και είπε το μεγαλύτερο ευχαριστώ της ζωής του. Οι άλλοι 9 θεραπεύτηκαν σωματικώς, αλλά δεν θεραπεύτηκαν ψυχικώς. Η σωματική τους λέπρα έφυγε, παρέμεινε όμως η ψυχική τους λέπρα. Δηλαδή δεν έγινε το σημαντικότερο και ουσιοδέστερο θαύμα της εσωτερικής απελευθέρωσης από την αμαρτία. Το δεύτερο σημείο, το βλέπουμε στο δεύτερο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Όταν ο Χριστός μας έκανε ένα μεγάλο θαύμα, αόρατο, που συγχώρησε τις αμαρτίες του, και ένα μικρότερο θαύμα που τον ανέστησε από την παραλυσία του, τότε συνέβη το εξής. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν, κοίταζαν μόνο το δεύτερο, το μικρό θαύμα. Το αόρατο θαύμα της θεραπείας από τις αμαρτίες δεν το είδαν. Ούτε οι παριστάμενοι εκεί, ίσως να μην το κατάλαβε, ούτε ο παραλυτικός, ούτε όλοι σχεδόν οι άνθρωποι όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Ενώ αυτό πρέπει να προσέχουμε, την πνευματική ανάσταση του ανθρώπου. Και τέλος, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε «Μακάριος και Άγιος, ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη, επί τούτον ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλέσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσι μετ' αυτού. Μακάριος, καλότυχος, τρισευτυχισμένος και Άγιος, αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, που όπως τόνισε ο Σεβασμιότατος συντελείται εδώ, σε τούτη τη ζωή, μέσα στην Αγία Εκκλησία, με τις Άγιες Αρετές και τα Άγια Μυστήρια. Σε αυτούς τους ανθρώπους που πέτυχαν την πνευματική Ανάσταση, την εσωτερική Ανάσταση, το θαύμα δηλαδή των θαυμάτων, δεν έχει καμία εξουσία ο δεύτερος θάνατος, που είναι ο αιώνιος αποχωρισμός από τον Θεό, αλλά θα είναι ιερείς για πάντα του Θεού Πατρός και του Χριστού, εννοείται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος, και έσονται μετ' αυτού. Μια μικρούλα παρένθεση, αφού είναι δύο, ο Πατήρ και ο Χριστός έπρεπε να πει πληθυντικός αριθμός μετ' αυτών. Λέει όμως μετ' αυτού, διότι μία είναι η θεότητα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αυτό το θαύμα, αυτή την Ανάσταση να καλλιεργούμε και να ζούμε σε τούτη τη ζωή, από τούτη τη ζωή, έτσι ώστε και κατά την Κοινή Ανάσταση των νεκρών να τύχουμε λαμπρής και ένδοξης Ανάστασης. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Παναγία η Σπηλιώτισσα. Στο μοναστήρι της Σπηλιάς των Αγράφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγιάς της Σπηλιώτισσας, πυργωμένο σαν ετοφολιά σε μια απρόσιτη κορυφή των Αγράφων, δεν έχει πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσεις ως εκεί, πρέπει να περάσεις ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνήσαν.

κινητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού με ανοιχτά τα χέρια, τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεγλιστρήσει κανείς στο βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη η Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί. Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν 2 μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και αφιλόξενα, έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκρυπνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι, σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πώς όμως θα κρατούσαν. Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα, εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές μέρες του χρόνου νηστεύουν του θανατά. Καρφί δεν θα τους σκεγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της Πηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν, να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατεβούν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε δέσποτα, συνιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας. Τέλος, οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε, θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Απίστους δεν δέχεται η χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις πόρτες, ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, μπαρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Άγιες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον γκρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. 3 μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους. Και όταν κουράστηκαν να γλεντούν, ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς και θαύμα δεν έγινε. Τίποτε, τίποτε. Δοξασμένο το όνομά σου, Μεγαλόχαρη. Τα νεκρά σώματα των μοναχών έμειναν άταφα. Κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει. Μόνο οι παπάδες στα χωριά διάβαζαν κρυφά τρισάγια για τις ψυχές των εθνομαρτύρων. Κάποτε όμως οι πιο γενναίοι ανηφόρησαν ως το μοναστήρι. Έφτασαν απόγευμα. Μαζί τους είχαν και έναν παπά. Σφίχτηκε η καρδιά τους μόλις αντίκρισαν τους σκοτωμένους. Έπλυναν τις πληγές, τους έβαλαν στην εκκλησία και τους ξενύχτησαν. Το πρωί τους ασπάστηκαν όλους και ύστερα τους έθαψαν. Χτύπησαν πένθυμα την καμπάνα και κίνησαν για τα χωριά τους. Το μοναστήρι έκλεισε. Ποιος ξέρει αν θα έμενε κλειστό για πάντα. Στην καρδιά τους όμως κρυφό και για μια σπίθα ελπίδας. Πέρασε καιρός. Κάποια βραδιά ένα τσοπανόπουλο έβοσκε σε μια βουνοπλαγιά τα πρόβατά του. Ξαφνικά εκεί που ρέμβαζε στη νύχτα είδε στο βάθος της χαράδρας φως. Απόρησε. Τι να ήταν. Έτριψε τα μάτια του και ξανακοίταξε. Φαινόταν κάτι σαν ένα μεγάλο καντήλι. Ειδοποίησε τους χωρικούς και ένα πρωί κατέβηκαν όλοι μαζί, καμιά δεκαριά στη χαράδρα. Μαζί τους πήγε και ένας παπάς. Όταν πλησίασαν κοντοστάθηκαν. Μια ευωδία ξεχυνόταν γύρω τους. Σταυροκοπήθηκαν και προχώρησαν. Και τότε τι να δουν. Μπροστά, πάνω σε μια λία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το Δισκοπότηρο της Πηλιάς.
Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε, όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το δισκοπότηρο και άρχισε να τον ανήφορο. Το Τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιάματα και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το Τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος. Και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Ψηλά στις ελατόφυτες βουνοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας και σφηνωμένη ανάμεσα σε κάθε τους γκριζοπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η Ιερά Μονή του Προυσού. Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι, με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσά τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που επωνομάζεται Προυσιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα ναό της Προύσας. Στα χρόνια της οικονομαχίας, το 829, την παρέλαβε κάποιος άρχοντας που σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. Όταν όμως έφτασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Μονή του Προυσού. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φτάσει και στα αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρει εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτήτορ της Μονής.

Η τιμωρία του Γερμανού. Στο ιστορικό της Μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερειπίων έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν απ' έξω και έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό και ο Γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι, ο ναός παρέμεινε αυλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος διαμέσου των αιώνων. Η άγνωστη Καλόγρια. Πέρασαν 4 χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μένεται στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφυγεύουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφυγεύει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Ακολουθεί και αυτή την τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στη Μητρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η 9η Μεραρχία αναλαμβάνει καθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της Σπηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα. Μπροστά στο τέμπλο, στα αριστερά της ωραίας πύλης, ένα αναμένο καντήλι και μια κλόγρια γονατιστή. Οι στρατιώτες απορούν πώς ζει αυτή η μοναχή εδώ, τη στιγμή που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους, πώς συντηρείται, τι τρώει, πού βρίσκει λάδι για το καντήλι. Την ερωτούν λοιπόν και εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά. «Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 τώρα χρόνια. Για τη δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί. Μου αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο». Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια της. Την επομένη όμως, όταν τα έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό. Και όταν αργότερα περνούσαν από την Ναύπακτο, ζήτησαν με επιμονή άδεια από τον διοικητή τους για να επισκεφθούν τον Μητροπολίτη. Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Χριστοφόρος τους υποδέχθηκε με αγάπη και αφού τους άκουσε συγκινημένος, έριξε φως στο μυστήριο. Ο ναός τους, είπε, που επισκεφθήκατε, ανήκει στην έρημη τώρα Ιερά Μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από 2 χρόνια εδώ, στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως μας, στον Άγιο Διονύσιο. Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε και θα καταλάβετε. Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα, στον καθένα, δόθηκε η εξήγηση στην απορία του. Στην εικόνα της Θεομήτερος αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι της Σπηλιάς, ψηλά στον Προυσό.

Παναγία η Μαλεβή. Ο Πάρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλεβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάσσεται σε αυτή, η μυροβλήτησα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες στο Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει ευωδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ, ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με το μύρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλεβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη ευωδία. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μονής Μαλεβής που βρίσκεται στο άστρο της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το οσφράνθηκα. Ένιωσα μια συνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφτηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλεβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχθηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα οσφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη μονή και την ιερή εικόνα με σκοπό να βοηθήσω κι εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος.

Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλεβής, είναι χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, στον συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την Τετάρτη 8 Μαρτίου 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερινό. Θα τη μετέφεραν στον ναό στα χέρια, πάνω σε πολυθρόνα. Κάποια κυρία της ετοίμασε το καλογερικό σχήμα και της φόρεσε ένα φυλαχτό που περιείχε και μπαμπάκι ποτισμένο με το μύρο της Μαλεβής. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο η άρρωστη βρισκόταν σε αφασία. Το Σάββατο υπέφερε όλη την ημέρα από φρικτούς πόνους. Το απόγευμα κατάφερε να ζητήσει μια παυσίπονη ένεση, η οποία της έφερε ύπνο. Ενώ κοιμόταν, άκουσε κάποια στιγμή ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα. «Ποιος είναι?» ψιθύρισε με φανερή δυσαρέσκεια. «Δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω». Και τότε βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν στο κελί τρία άτομα. Μία ωραία και μεγαλοπρεπής κυρία, ένας δεσπότης και ένα ακόμη επίσημο πρόσωπο που φορούσε χιτώνα. Καθώς εκείνη τους κοίταζε ξαφνιασμένη, πήρε το λόγο η κυρία και είπε: «Αναρωτιέσαι βέβαια ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε τέτοια ώρα. Εγώ είμαι από το μοναστήρι της Μαλεβής και από εκεί έρχομαι. Ο Σεβασμιότατος από εδώ μένει στην Αίγινα. Προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Από εδώ είναι ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, ο οποίος είναι προστάτης σας και μένει εδώ. Προφανώς ο θεολόγος Ιωάννης. Είχα σκοπό να έρθω μετά από λίγες μέρες για να σε επισκεφθώ. Σκέφτηκα όμως να έρθω καλύτερα απόψε, μια και θα γίνεις αύριο μοναχή, να σε βοηθήσω να σηκωθείς, να σε κάνω καλά, ώστε να μπορείς να εκτελείς τα καθήκοντά σου και σιγά τη σιγά τις δουλίτσες σου και όλα». «Εγώ, κυρία μου», αποκρίθηκε η Βερονίκη, «δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Έρχονται 2-3 αδελφές για να με σηκώσουν και πάλι δεν μπορούν να με κάνουν καλά». «Πιστεύεις στη δύναμη του Θεού?» ρώτησε η κυρία. «Πιστεύω. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Ύστερα πήρε μια εικόνα που βρισκόταν στο κελί. Η εικόνα ήταν της Παναγίας Μαλεβής, την έδωσε στη δόκιμη και της είπε: «Να, πάρε αυτή για να καταλάβεις ποια είμαι». Τότε συνήλθε η άρρωστη και φώναξε: «Παναγία μου, εσύ είσαι?» Και η Παναγία, αφού της χαμογέλασε, εξαφανίστηκε μαζί με τη συνοδεία της, αφήνοντας την αδελφή θεραπευμένη. Πρώτη έζησε το θαύμα η μοναχή Νεκταρία που την υπηρετούσε και έτρεξε να το αναγγείλει στο ναό, γιατί ήταν ώρα Εσπερινού. Τη θλίψη αμέσως διαδέχθηκε η χαρά. Ακολούθησαν κοδωνοκρουσίες, δάκρυα χαράς, δοξολογία, χαιρετισμοί της Θεοτόκου και αρτοκλασία. Το απόγευμα της επομένης, ανάμεσα σε πρωτοφανή κοσμοσυρωή και συγκινητικές εκδηλώσεις, έγινε η μοναχική κουρά. Με τη μόνη διαφορά ότι η Βερονίκη, η οποία μετονομάστηκε Μαγδαληνή Μοναχή, δεν καθόταν παράλυτη στην καρέκλα, αλλά στεκόταν όρθια και υγιής.

θαύμα στην κατασκήνωση. Ο πατήρ Ιωάννης Τσάκος, ιερέας της Ελληνικής Ορθοδόξου Επισκοπής του Πίτσμπουργκ στη Βόρεια Αμερική, διηγείται ένα σύγχρονο θαύμα της Θεοτόκου που έλαβε χώρα σε μία κατασκήνωση. Κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, περνώ μία εβδομάδα του καλοκαιριού ως εφημέριος στις κατασκηνώσεις της Επισκοπής μας. Εργάζομαι σε παιδιά ηλικίας 13 με 18 ετών μαζί με άλλους κληρικούς, με σκοπό να προσφέρουμε στους κατασκηνωτές διάφορες πνευματικές ευκαιρίες, ομιλίες, συμβουλές, εξομολόγηση, ομαδικές συζητήσεις, προσευχή και ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή 17 Ιουλίου του 1988 άρχισε η εβδομαδιαία κατασκηνωτική περίοδος και συγκεντρώθηκαν παιδιά και ομάδες από διάφορα μέρη της Επισκοπής του Πίτσμπουργκ. Την Τρίτη το βράδυ είχαμε τη λεγόμενη Βραδιά Αγίων. Εκείνη τη βραδιά, ένα παιδί από κάθε ομάδα διηγήθηκε σε όλους τους κατασκηνωτές τον βίο ενός Αγίου. Καθώς προχωρούσε η νύχτα, σηκώνονταν όλο και περισσότεροι κατασκηνωτές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που εδονεί το από συγκίνηση, διηγούν το θαύματα που είχαν δει ή ακούσει. Την Πέμπτη το απόγευμα ψάλαμε παράκληση στην Παναγία. Προεξήρχαν οι πατέρες Τερέντιος Λίνος, Μιχαήλ Βαρβαρέλης και εγώ. Στο τέλος έχρισα όλα τα παιδιά με δάκρυα από τη θαυματουργή δακρυρωούσα εικόνα της Παναγίας του Σικάγου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της Αλβανικής Ορθοδόξου Ενορίας του Σικάγου. Άρχισε να δακρύζει στις 6 Δεκεμβρίου του 1986 και σταμάτησε τον Ιούλιο του 1987, αφού έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα σε Ορθοδόξους και Ετεροδόξους. Στο τέλος, ο πατήρ Τερέντιος Λίνος μου έφερε μία φωτογραφία της εικόνας αυτής σε κορνίζα για να την ευλογήσω. Πέρασα το ελαφράνο τισμένο μπαμπάκι πάνω στο τζάμι, σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού. Την Παρασκευή το πρωί έγινε μία ομιλία στη Γενική Συγκέντρωση της Κατασκηνώσεως περί του τι μπορεί να ενεργήσει σε εμάς το Άγιο Πνεύμα. Με αφορμή την ομιλία αυτή, τα κορίτσια του οικίματος της Αγίας Μαρκέλας που γιόρταζε την ημέρα εκείνη ένωσαν τις προσευχές τους και ζήτησαν από το Άγιο Πνεύμα να τους δείξει ένα σημείο την ημέρα αυτή που γιόρταζε η ομάδα τους. Κάποια κατασκηνώτρια είπε μάλιστα το εξής: «Γιατί να μην μπορούμε να δούμε κι εμείς ένα θαύμα στη ζωή μας?» Την Παρασκευή το απόγευμα όλα τα παιδιά ετοιμάζονταν για τη βραδινή επίδειξη ταλέντων και τους εθνικούς χορούς. 200 επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκηνώσεως για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Γιατί ήταν η μέρα επισκέψεων». Ακριβώς τη στιγμή που θα άρχιζαν τα σκέτς, μία ομαδάρχισα, η Έφη Χατζή, ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Ήταν πολύ αναστατωμένη. Με πήρε παράμερα και μου εξήγησε με δάκρυα στα μάτια ότι στο οίκημα 3 μία εικόνα της Παναγίας δάκρυζε. Τρέχω αμέσως εκεί και βλέπω ακουμπισμένη στη σίτα ενός παραθύρου την εικόνα που είχα ευλογήσει την προηγούμενη μέρα μετά την παράκληση. Ήταν το αντίγραφο της Παναγίας του Σικάγου. Μπροστά της ήταν γονατισμένες και φανερά συγκινημένες μερικές ομαδάρχισες. Πράγματι, από τα μάτια της Παναγίας κυλούσαν προς τα κάτω μικρές σταγόνες σαν δάκρυα. Γονάτισα ευλαβικά και προσευχήθηκα μαζί με τους άλλους. Πρόσθεσα και τα δικά μου δάκρυα σε εκείνα της Παναγίας. Μετά από ένα μικρό δίλημα γύρισα στο υπόστεγο όπου ήδη είχαν αρχίσει τα σκέτς. Ανακοίνωσα στους επισκέπτες το θαύμα και τους προσκάλεσα να έρθουν να προσκυνήσουν. Ενώ ψαλόταν η παράκληση στον χώρο του θαύματος, ο πατήρ Τερέντιος έχριε τους προσερχομένους με μπαμπάκι ποτισμένο με λάδι και δάκρυα από την εικόνα της Παναγίας. Ένα δυνατό άρωμα πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Όσοι είχαν χρηστεί, το σφραίνονταν πιο ευδιάκριτα γιατί προερχόταν από την ουσία με την οποία είχαν ευλογηθεί. Ένας κατασκηνωτής από το Λορέιν του Οχάιο έφερε μια δική του εικόνα στον πατέρα Τερέντιο για να την ευλογήσει. Θα είχε περάσει μια ώρα από το θαυμαστό γεγονός όταν η Έφη Χατζή ήρθε για να μου αναγγείλει ένα δεύτερο θαύμα που συνέβη τώρα στο οίκημα 7. Η εικόνα του παιδιού από το Λορέιν δάκρυζε και αυτή και ευωδίαζε έντονα. Καθώς παρατήρησα, μικρές ελαιώδεις σταγόνες είχαν σχηματιστεί στο σημείο που είχε χρηστεί η εικόνα από τον πατέρα Τερέντιο. Η ποσότητα όμως του υγρού που είχε εμφανιστεί δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να αποδοθεί στο άγγιγμα ενός μπαμπακιού.
Τη δεύτερη αυτή δακρυρωούσα εικόνα τη μεταφέραμε στο παρεκκλήσι, όπως και την πρώτη, όπου προσήλθαν πολλοί κατασκηνωτές για αγρυπνία και προσευχή. Η γλυκιά ευωδία που παρατηρήθηκε πρώτα στους θαλάμους και στις εικόνες, στην εκκλησία έγινε πολύ έντονη. Ήταν τόσο διάχυτη, ώστε μπορούσα κυριολεκτικά να τη γευθώ στο στόμα μου. Μερικοί αισθάνονταν την ευωδία ακόμη και στους υπαίθριους χώρους, μέχρι τη μάντρα του χώρου σταθμεύσεως, που απήχε 50 μέτρα από το παρεκκλήσι. Διαρκώς κατέφθαναν νέοι επισκέπτες, μόλις μάθαιναν τα καταπληκτικά νέα. Στη διάρκεια της νύχτας, οι κατασκηνωτές έφερναν διάφορες εικόνες από χαρτί, ξύλο και μουσαμά για να ευλογηθούν. Σε μερικές από αυτές εκδηλώθηκε το ίδιο θαυμαστό φαινόμενο, τα δάκρυα και η ευωδία. Ο πατήρ Μιχαήλ Ρόσκο, ο αρχηγός της κατασκηνώσεως Ναζαρέτ, μοίρασε αρκετά φυλάδια που είχαν στο εξώφυλλο μια φωτογραφία της δακρυρωούσας εικόνας του Σικάγου. Μερικές από αυτές, αφού ευλογήθηκαν, εξεδήλωσαν τις ίδιες θαυμαστές ιδιότητες. Ένα φυλάδιο είναι άξιο ειδικής μνήας. Είδα στο εξώφυλλο του δάκρυα σαν χάντρες που σχηματίζονταν μόνο τους στα μάτια της Παναγίας και του Θείου Βρέφους, αρκετά μακριά από το μέρος που είχε σχηματιστεί το σημείο του Σταυρού. Μέχρι το τέλος της αγρυπνίας είχα συνολικά μετρήσει 19 εικόνες που είχαν αναπαραγάγει τα ευωδιαστά δάκρυα. Καταλαβαίνω πως όλα αυτά είναι δυσκολοπίστευτα. Οι μάρτυρες όμως των θαυμάτων αυτών είναι πολλοί, τουλάχιστον 200. Κατασκηνωτές, ομαδάρχες, επισκέπτες, 8 ιερείς και 2 επίσκοποι. Όλοι αυτοί το θεωρούν σαν ένα θαύμα που συνδέεται με τη θαυματουργή εικόνα του Σικάγου. Άλλοι ίσως δεν συμφωνούν, αλλά ούτε είναι και υποχρεωμένοι. Για μας όμως που πιστεύουμε, τα μυρωμένα δάκρυα αναβλύζουν από την καρδιά μιας ευσπλαχνικής μητέρας που μεσητεύει για τη θεραπεία του άρρωστου από την αμαρτία κόσμου.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο εορτολογικό κλίμα του 15 Αυγούστου, τιμώντας την Παναγία μας. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας. 9 ημέρες μετά την μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μετάστασης της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της μεγάλης θεομητορικής εορτής. Για τα σωτήρια νοήματά της μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, αναλύοντας τις σωτηριολογικές παραμέτρους της. Εδώ απλά να τονίσουμε για πολλωστή φορά τον υπέρτατο ρόλο της υπεραγίας Θεοτόκου στην υλοποίηση του θείου σχεδίου για την απολύτρωση του ανθρωπινού γένους, από την αιχμαλωσία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο. Δια της Θεοτόκου ενανθρωπίστηκε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, και όπως τονίζει ο νεοφανής Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, η αμαρτία και το κακό αποτελούν την τραγική και παράλογον απόπειρα του ανθρώπου να απομακρύνει τον Θεόν Λόγον εκ των θεμελίων του σύμπαντος. Ο Θεός Λόγος εσαρκώθη δια να επαναφέρει την πτήση προς τον Δημιουργόν, διότι αυτός είναι το πρώτον θεμελιώτης και η βάση της. Το ακατανίκητο βασίλειο του διαβόλου μπορούσε να νικηθεί μόνο με το βασίλειο του Θεού, με βασιλέα τον Χριστό μας. Ο Θεός, διά της Θεοτόκου, έγινε άνθρωπος, ανατρέποντας τους φυσικούς νόμους και καταρρύπτοντας όλα τα στεγανά τα οποία εμπόδιζαν την εκδήλωση της αγάπης του για το ανθρώπινο πλάσμα. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός με την ενθρώπιση του ποιήσα στα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμουλί σας αποκτήνα στην έχθραν εν αυτό ποιόν ειρήνην. Χάρη στην Παναγία μας συντελέστηκε η σωτηρία μας και γκρεμίστηκαν όλα τα στεγανά τα οποία μας χώριζαν με το Θεό μας. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου έχουμε υπέρβαση της πεπτοκίας ανθρωπινής φύσεως και αποκατάσταση της πρώτερης προπτωτικής. Αυτή γεννήθηκε βεβαίως με την πτωτική φύση, ως κληρονόμος της αμαρτίας των πρωτοπλάστων γεναρχών μας. Όμως η Θεία Χάρης σταδιακά την εξύψωνε από την νηπιακή της ηλικία μέχρι τον Ευαγγελισμό της, οπότε με την επιστίαση του Αγίου Πνεύματος καθαρίστηκε απόλυτα από το προπατορικό αμάρτημα και πήρε την προπτωτική αδιάφθορη φύση. Μόνο έτσι, απαλλαγμένη από το άχθος της πτωτικής φύσεως και της φθοράς της αμαρτωλότητας, μπορούσε να επιτελέσει την υπέρτατη αποστολή της. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, θα πρέπει να είναι, ευκαιρία για εμάς τους πιστούς να αναλογιστούμε την άβυσσο του μυστηρίου που καλύπτει το πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά και την υπέρτατη ευεργεσία της προς το ανθρώπινο γένος. Να φέρουμε στο νου μας τις υπέρλογες αλήθειες, έστω και αν δεν τις κατανοούμε, για να δοξάσουμε το Θεό της αγάπης, ο οποίος μας απολύτρωσε και δια της υπερτάτης συμβουλής της Θεομήτωρος. Να συλλογιστούμε το δικό της ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας και να την τιμήσουμε δεόντως. Δεν υπάρχει άλλο ανθρώπινο πρόσωπο από αυτό της υπεραγίας Θεοτόκου, στο οποίο να έχουν ανασταλεί και να νικηθεί στο έπακρο η φυσική νόμη. Και αυτό διότι κατέστη το αγιότερο σκήνομα στο οποίο καταδέχτηκε να σκηνώσει ο άπειρος Θεός. Κατέστη ο χώρος ο οποίος χώρισε τον αχώρητον παντί. Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο

ανθρωπινοών, το οποίο φιλοξένησε τον άχρονο Θεό ως καθέδρα του βασιλέως. Έγινε το σημείο στο οποίο ενώθηκε ο χρόνος με την αιωνιότητα, το άπειρο με το πεπερασμένο, το άκτιστο με το κτιστό. Κατέστη το πολύτιμο μέσον, δια του οποίου πραγματοποιήθηκε η σωτηρία του κόσμου, δια της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός χαρακτηρίζει δίκαια την Παναγία μας ως «η ιεροτάτη περιστερά, ακεραία και άκακον ψυχήν και το Θεό καθιερωμένην πνεύματι». Την αποκαλεί θυγάτριον ιερότατον για να δείξει ότι η Παρθένος Μαρία είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο ανθρώπινο πρόσωπο, το κορυφαίο της ανθρώπινης ιστορίας, η μεγαλύτερη ευεργέτης της ανθρωπότητας μετά το Θεό. Στο δικό της πάναγνο σώμα συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των εποχών. Έγινε η συνάντηση και η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο, ολότερα ακατανόητο γεγονός για το πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό και φυσικά έσχα τιμωρία για την ανθρώπινη διανόηση. Δι' αυτής ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός σύμφωνα με τον Μέγα Αθανάσιο. Άλλος τρόπος για να σωθεί το ανθρώπινο γένος δεν υπήρχε παρά με την ενανθρώπιση του Θεού, δηλαδή την πρόσληψη της ανθρωπότητας από τη θεότητα. Αν η σωτηρία μας δεν ήταν ένα δυναμικό ιστορικό γεγονός, το δυναμικότερο και θαυμαστότερο της ανθρώπινης ιστορίας, όπως αυτό της ενανθρωπίσεως του Θεού, θα περιορίζονταν σε ένα θεωρητικό σχήμα, μια ψευδέστηση σωτηρίας, ανάλογη με τις εντός εισαγωγικών σωτηρίες που επαγγέλλονταν και επαγγέλλονται οι ανθρώπινες θρησκείες. Για τον Ιερό Υμνογράφο είναι το ακατανόητο θαύμα για το πώς γαλοχεί η Θεοτόκος των Δεσπότην. Η Παρθένος Μαρία είναι κατά τον Άγιο Ειρηναίο Λουγδούνου η νέα Εύα, η νέα γενάρχης του νέου ανθρώπινου γένους. Η πρώτη Εύα υπήρξε η γενάρχης του παλαιού, του πτωτικού ανθρώπινου γένους, αλλά και η αίτιος της πτώσεως, της φθοράς και του θανάτου μας. Η δεύτερη Εύα είναι η αίτιος της απολυτρωσεώς μας, διότι κυοφόρησε τον αναδημιουργό της ανθρωπινής φύσεως, τον Υιό και Λόγο του Θεού, όπως το ανθρώπινο γένος συνδέεται μυστικά με τον προμήτερο Εύα, ως φυσική της απόγονη όλοι οι άνθρωποι, έτσι συνδέεται μυστικά και με την νέα πνευματική προμήτωρα την Παναγία μας. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία ή να μια Παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης Παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοή της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Η Παρθένος Μαρία κλήθηκε να διορθώσει το σφάλμα της Εύας δια του σπέρματός της, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως 3ο κεφάλαιο στίχος 17, έμελε να συντριβεί η κεφαλή του όφεως του διαβόλου. Η ανανθρώπιση του Θεού Λόγου πραγματοποιήθηκε χάρη στην Παρθένο Μαρία, την ταπεινή και άσημη κόρη από την Ναζαρέτ, η οποία κλήθηκε εκ κοιλίας μητρός να υπηρετήσει το θείο σχέδιο της σωτηρίας. Ο Θεός ευδόκησε να έρθει στον κόσμο εκείνη στην οποία είχε δοθεί η δυνατότητα λόγω ηθικής καθαρότητας να γίνει η μητέρα του Θεού. Θαυματουργικά συνελήφθη στα ιερά γεροντικά σπλάγνα της μητέρας της Αγίας Άννας. Νικήθηκαν οι φυσικοί νόμοι της θυρότητας και του γύρατος για να έρθει στον κόσμο το υπεράγιο κοράσιο για να γίνει Παρθένος ούσα η μητέρα του Θεού. Ανατροπή των φυσικών νόμων έγιναν και στην παιδική της ηλικία για να διαφυλαχθεί η αγνοτητά της. Ευδόκησε ο Θεός να ζήσει την παιδική της ηλικία στο Ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων, όπου βίωσε την άρρητη εμπειρία της μετοχής στη Θεία Δόξα. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας πως η παραμονή της στον ολοσκότεινο εκείνο και αφιλόξενο τόπο του Ναού της Ιερουσαλήμ ήταν μια πρόωρη μετοχή στη Θεία Δόξα, η οποία επιστίαζε το πυκνό σκοτάδι και εξουδοτέρωνε τη μοναξιά του ιερού και άβατου χώρου. Η Παναγία μας αξιώθηκε να βιώσει τη θέωση από τα νηπιακά της χρόνια. Εξαιρετικά θαυμαστή υπήρξε και η χαρμόσυνη αναγγελία της αρκώσεως του Θεού στην κοιλιά της. Το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων, το Πνεύμα το Άγιο,
χωρίς τη φυσική μεσολάβηση ανδρός, δημιούργησε άνθρωπο στην πάναγνη γαστέρα της, με την οποία ενώθηκε πάρα αυτά ο Θεός Λόγος, εξ άκρα συλλήψεως, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου, αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 19. Στην απόλυτη δικαιολογημένη απορία της πως άνδρα ου γινόσκο, ο άγγελος του Θεού της έλυσε την απορία. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσιση, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσεται Υιός Θεού. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο στίχος 35, διαβεβαιώνοντάς την ο Μέγας Αρχάγγελος πως ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα. Έτσι θαυματουργικά και ακατανόητα ο Σωτήρας μας Χριστός εν μήτρα της Παρθένου κατόκισε το κόσμο. Θαυματουργική υπήρξε και η γέννηση του θείου τόκου της με την παρουσία των υμνών των αγγέλων και του μυστηριώδους αστέρος. Μυστήριον ξένων το αποκαλεί ο ιερός εμπνογράφος των Χριστουγέννων, αφού η παρθενική αγκαλιά της ανοίχθη σε χερουβικός θρόνος. Ο παράδοξος τόκος της δεν ήταν τόκος ενός κοινού θνητού, αλλά του Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Την μίξη, την ανάμιξη δηλαδή του Θεού με τον άνθρωπο, τον θεάνθρωπο. Αυτός ήλθε δι' αυτής, δια να σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο η Εκκλησία μας της απέδωσε τον υπέρτατο τίτλο της Θεοτόκου. Διαβάζουμε στον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου: «Ομολογούμεν την Αγίαν Παρθένων Θεοτόκων, δια το των Θεών Λόγων σαρκωθήνε και ενανθρωπίσε και εξ αυτής της συλλήψεως ενώσε αυτό τον εξ αυτή ληφθέντα ναών». Αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν, ψάλλομε στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αφού δι' αυτής Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ αυτής γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στην απόδοση της εορτής της κοιμήσεως και την εις ουρανούς μετάσταση της Θεοτόκου, επισημένοντας τις σωτήριες παραμέτρους του Ιερού Προσώπου και την συμβολή της στην υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας, του ανθρωπίνου γένους και ολόκληρης της Θείας Δημιουργίας. Θαυματουργή υπήρξε ολόκληρη η επίγεια ζωή της Παναγίας μας. Παρέμεινε αϊπάρθενος, όπως είχε ήδη προφητευθεί από τον Ιεζεκιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, διότι η μυστηριώδης πύλη, όπως αναφέρει ο ιερός προφήτης, κατά ανατολάς του ναού, την οποία είχε δει σε όραμα, θα παραμείνει εσαΐ κλεισμένη, διότι πέρασε ο Θεός από αυτή. Βιβλίο του Ιεζεκιήλ, 40 κεφάλαιο, στίχος 22. Η μυστηριώδης αυτή πύλη δεν είναι άλλη από την μήτρα της Θεομήτωρος, η οποία υπήρξε παρθένος πρωτόκου, επιτόκου και μετατόκων. Η ίδια, αν και βρισκόταν στο διακριτικό περιθώριο λόγω της ταπαινωσής της, κατά το επιγής έργο του Χριστού, εν τούτης βίωνε τα θαύματα του Υιού και Θεού της, όπως το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας. Προφανώς περισσότερο από όλα τα θαυμαστά γεγονότα βίωσε το θαύμα της Ανάστασης του Υιού της, η οποία αξιώθηκε να τον δει πρώτη αναστημένο, το ίδιο και την εις ουρανούς ανάληψή του. Στην υπόλοιπη επιγή ζωή της έμεινε ταπεινή και αφανής, αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας. Ήταν η μεγάλη μητέρα των δοκιμαζομένων πρώτων χριστιανών, εμψυχωτής και παρηγορητής των Αγίων Αποστόλων και των πιστών, όπως το θέλει η ευσεβής παράδοση. Θαυματουργική τέλος υπήρξε και η κοίμησή της, η αποδημία της από τον κόσμο αυτό στις ουράνιες μονές, να παραστέκεται ως βασιλομήτωρ στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού και Θεού της, όπως την προείδε ο προφητάναξ Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη υπεπικυλμένη», Ψαλμός 44 στίχος 10. Δεν είδε διαφορά το πάναγνο και πανάγιο σώμα της, αυτό που κυοφόρησε και θύλασε το Θεό. Δεν ήταν δυνατό να σαπίσει στον τάφο και να γίνει τροφή των σκολίκων. Δεν ήταν δυνατόν να περιμένει την γενική Ανάσταση για να δοξαστεί με το πνεύμα της. Δεν χρειαζόταν να κριθεί στην μέλουσα κρίση, διότι υπήρξε η πλέον αγνή και η αγία ανθρωπίνη ύπαρξη. Γι' αυτό ο Θεός, ευθύς μετά την σεπτή της κοίμηση, ανάστησε το τίμιο σκηνομά της και ενώνοντάς το με την ψυχή της, το μετέστησε στους ουράνιους θόλους. Να πάρει τη θέση που της ταιριάζει στην ατέρμονη βασιλεία του Υιού της, γενόμενη η ίδια θρόνος πυρήμορφος Κυρίου. Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός είναι η διαχρονική, η αιώνια τιμή στο ιερότατο πρόσωπό της, την οποία προφήτευσε η ίδια στην περίφημη οδή της προς τον Κύριο. Προείπε η ίδια «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενεέ», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 48. Βγήκε η προφητεία της απόλυτα αληθινή. Εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές εδώ και 20 αιώνες προσφέρουν σε αυτή την τιμή που της αρμόζει. Μυριάδες στόματα ψελίζουν ανά πάσα στιγμή το πάνσεπτο όνομά της και επικαλούνται τη βοήθειά της. Κανένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο δεν δοξάστηκε και δεν τιμήθηκε όπως αυτή. Η Αγία μας η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, η μοναδική και αληθινή Εκκλησία του Χριστού, την τιμά όπως πρέπει. Μάλιστα, αναγκάστηκε λόγω κάποιων κακοδόξων αιρετικών να ορίσει συνοδικά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και τη θέση της στην Εκκλησία, να τιμάται όχι απλά ως μια ξεχωριστή έστω σπουδαία γυναίκα, αλλά ως η Θεοτόκος, ως μητέρα του σαρκωμένου Θεού μας. Χιλιάδες υπέροχοι ύμνοι και πλήθος σεμνών ιεροτελεστιών αναφέρονται σε αυτή. Δεν υπάρχει ιερή ακολουθία που να μην γίνεται αναφορά στο πάνσεπτο πρόσωπό της. Δεν υπάρχει προσωπική προσευχή που να μην γίνεται επίκληση σε αυτή. Δυστυχώς
όμως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είτε την τιμούν πλημελώς, είτε δεν της αποδίδουν καμιά τιμή. Είναι οι εκτός της Εκκλησίας, σύγχρονοι αιρετικοί, οι οποίοι συνεχίζουν δυστυχώς το ξεθεμέλιωμα της Εκκλησίας των αρχαίων αιρετικών. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αιρετικοί παπικοί, οι οποίοι παρασυρμένοι από τις εξεχριστιανικές παγανιστικές επιδράσεις, την υπερτιμούν αναγοντάς την σε θεότητα. Την ταύτισαν με μια από τις εντός εισαγωγικών θεές του ρωμαϊκού προχριστιανικού πανθέου και της προσέδωσαν λατρεία ανάλογη με εκείνη του Θεού. Φτάνει να δει κανείς τις απίστευτες λατρευτικές εκδηλώσεις προς την Παναγία στη Λατινική Αμερική λόγω χάρη, όπου περισσότερο θυμίζει παγανιστικές τελετουργίες. Πρόκειται για τις δεκάδες σχετικές πλάνες, οι οποίες απορρέουν από την κεντρική πλάνη της Μαριολατρίας. Σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της Θεοτόκου, πρόσθεσαν καινοφανή δόγματα, όπως αυτό της άσπηλης σύλληψης της Θεοτόκου, το οποίο θεσπίστηκε το 1854, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος είχε άσπηλη σύλληψη, άρα είχε διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους φύση, άρα ο Χριστός δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά κάποια άλλη φύση, τη φύση της Θεοτόκου, και άρα δεν μας έσωσε πραγματικά. Φοβερό πραγματικά να το σκεφτούμε. Αντίθετα, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου τονίζει: «Ου εταίρος γεννημένη η Αγία Παρθένος παρά την των ανθρώπων φύσιν, αλλά καθώς πάντες εξπέρματος ανθρώς και μήτρας γυναικός». Και ο Μέγας Αθανάσιος επισημαίνει: «Αδελφή γάρη μόνη Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμες μεν». Μια ακόμη κακοδοξία του παπισμού, η οποία ενέχει τεράστιες σωτηριολογικές συνέπειες και βαθαίνει δυστυχώς το χάσμα του με την Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι επίσης αιρετικοί μυριοπρόσωποι παπικοί προτεστάντες, επειδή αυτόν πρόκειται, από αντίδραση στην αντιχριστιανική πλάνη της μαριολατρίας των παπικών, αρνούνται κάθε τιμή προς την Παναγία, καταφρονώντας τους όρους των Αγίων της 3ης και της 7ης Οικουμενικών Συνόδων, οι οποίες επιτάσσουν την τιμητική προσκύνηση της Θεοτόκου. Αρνούνται το αϊπάρθενό της και τη δυνατότητα της συνδρομής της σε όσους την επικαλούνται. Την υποβιβάζουν σε μια απλή γυναίκα, η οποία έζησε όπως οι άλλες, γεννώντας και άλλα παιδιά, έτσι λένε. Τόσο οι παπικοί λοιπόν, όσο και οι προτεστάντες, έχουν προσβάλει βάναυσα το μυστήριο της Θεοτόκου και παρέκλειναν σοβαρά από την πίστη της Εκκλησίας. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι οποίοι όχι απλά αρνούνται να την τιμούν, αλλά και φτάνουν στην έσχατη κατάντια να την υβρίζουν με χυδαιότητα. Την υποτιμούν και την υβρίζουν συγχρονοί μας νεοπαγανιστές, ονομάζοντάς την αγράμματη Εβραία, επειδή ο Υιός της διέλυσε τα σκοτάδια του αρχαίου παγανισμού και έφερε το πραγματικό φως στην ανθρωπότητα, αφού «φως η τεκούσα Θεοτόκε, σκοτιστέντα με νυχτή αμαρτημάτων». Αν δεν υπήρχε αυτή, δεν θα ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο για να αποδιώξει τον πνευματικό εφιάλτη της ειδωλολατρίας, και γι' αυτό την μισούν, την συγκρίνουν με κάποιες μυθικές γυναίκες της αρχαίας Ελλάδος, δήθεν σπουδαίες, για να τη μειώσουν. Την υβρίζουν ακόμα και οι κατά συνήθεια βλάσφημοι, ανέτεια σε κάθε φράση που βγάζουν από το στόμα τους. Εμείς οι εντός εισαγωγικών Ορθόδοξοι Έλληνες έχουμε το εντός εισαγωγικών προνόμιο, ένα από τα πολλά, να βλασφημούμε τα θεία και τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας και περισσότερο απ' όλα την Παναγία μας, εκείνη στην οποία χρωστάμε τα πάντα. Και εκείνη τι κάνει μπροστά στις ασεβιές μας? Θυμώνει, οργίζεται, τιμωρεί? Τίποτα από όλα αυτά. Όπως δεν μπορεί να λερωθεί η σελήνη από τις λάσπες που πετούν ψηλά παίζοντας τα παιδιά, έτσι και η Παναγία Θεοτόκος μένει ανυπεραίαστη από τις δικές μας κακότητες και αθλειότητες, οι οποίες δεν μπορούν να την αγγίξουν. Όχι μόνο δεν ανταποδίδει κακότητα στην κακότητά μας, αλλά δέεται αένα για μας και μας ευεργετεί, όπως ευεργετεί η καλή μητέρα το παιδί της, έστω και αν αυτό δεν το αξίζει.
φτάνει να διαβάσει κάποιος τους υπέροχους παρακλητικούς κανόνες, οι οποίοι ψάλλονται προς τη μήνυ της στις ημέρες του 15 Αυγούστου, να καταλάβει πως η καρδιά της, πάλι από αγάπη και συμπόνια για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ως εκχύλισμα της μετοχής της στην ακένωτη αγάπη της θεότητας, πως δεν υπάρχει χώρος στην ψυχή της για θυμό, μίσος και αντεκδίκηση, αλλά είναι ολόκληρη, πληρωμένη από αγάπη και σπλαχνία για το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ακόμα και για τους υβριστές της. Το μεγαλύτερο και διαρκές θαύμα στο ιερότατο πρόσωπο της Παναγίας μας είναι η μόνιμη επισκίαση της χάριτος του Θεού σε αυτή, ώστε να μπορεί να ευεργετεί αένα το ανθρώπινο γένος ως ασφαλές του κόσμου καταφύγιον. Η θέση της ως Θεού Μητέρα δίπλα στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Υιού της, της δίνει τη δυνατότητα να νοιάζεται και να δέεται ακατάπαυστα για μας. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο και την υπέρτατη ευεργεσία να έχουμε θερμή προστάτη και βοηθό στον ουρανό εκείνη, τη μεγάλη μητέρα μας, στην καρδιά της οποίας όλοι έχουμε θέση, όλοι, ευσεβείς και ασεβείς. Τα σπλάχνα ελέους της πάλλονται από λαχτάρα και αγάπη για την κάθε πονεμένη και ταλαιπωρημένη ψυχή ως ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδαντων. Είναι η διαρκής των θλιβωμένων η χαρά. Αυτό το γνωρίζουν οι πιστοί ψάλλοντας. Εντικοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, ομολογώντας την μακάρια και ελπιδοφόρα πίστη μας ότι δεν είμαστε μόνοι στον τραχή και δύσβατο γήινο δρόμο μας, ότι με την Παναγία μας συνδέει μυστικός οργανικός σύνδεσμος. Η μετοχή μας στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε ως οργανικά κύτταρα του Αγίου Σωματός Του κινουνούμε και με αυτή. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και για τούτο πονά για μας ως μέλη του δικού του σώματος. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την αέναη έγνοια της και για μας και τις θερμές πρεσβείες της στον αιώ της για χάρη μας. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Ας δούμε τώρα πώς οι πατέρες είδαν τη συμβολή της Θεοτόκου στην σωτηρία του κόσμου. Στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας, ναι νίκηντε της φύσεως η όρη, σε πολλές φάσεις της ζωής της. Ούσα παρθένος γέννησε τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έμεινε παρθένος πριν, κατά και μετά τη γέννησή του. Είναι αϊπάρθενος. Και όταν ως άνθρωπος απέθανε και τότε νικήθηκαν της φύσεως οι όροι, αφού τάφος και νέκρωσης δεν την κράτησαν στη γη, διότι ως ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Η φράση του απειλητικίου της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε» επαληθεύεται διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας και επαληθεύεται καθημερινά από την προσωπική εμπειρία μας. Δεν μας εγκατέλειψε αναχωρώντας με τον θάνατο από τον κόσμο. Είναι μαζί μας με τα θαύματα που επιτελεί με τη μεσολάβησή της στον Υιό και Θεό της. Χάρεν εκείνων οι οποίοι ζητούν ταπεινά και με πίστη τις πανίσχυρες πρεσβείες της. Ο Ιερός Δαμασκηνός αναφωνεί πως εκείνη που γέννησε την πηγή της ζωής μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου προς την ζωή. Να ονομάσουμε θάνατο αυτό το μυστήριο που συμβαίνει σε σέ, αλλά αν και χωρίστηκε η Παναγία και μακαρία ψυχή σου από το πανευτυχές και αμόλυντο σώμα σου, όπως συμβαίνει με το θάνατο κάθε ανθρώπου. Όμως το σώμα σου δεν παραμένει μόνιμα στο θάνατο, ούτε διαλύεται από τη φθορά, διότι δι' αυτής της οποίας η Παρθενία έμεινε άθικτη όταν γεννούσε τον Θεάνθρωπο, αυτής και το σώμα, όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει από τον παρόντο κόσμο, διαφυλάχτηκε αδιάλυτο και μετετέθη προς καλύτερα και θεότερα ζωή. Όπως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή, όπως εκείνη που γεννώντας ξεπέρασε τους νόμους της φύσεως, τώρα υποτάσσεται στην φυσική τάξη και δέχεται θάνατο το αμόλυντο σώμα, διότι πρέπει αυτό, αφού αφήσει κάτω το θνητό, να περιβληθεί την αθανασία, αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε την πείρα του θανάτου, γιατί πέθανε σωματικά και με το θάνατό του καταργεί το θάνατο και τη φθορά, χαρίζοντας την αθανασία και την έκρωση, την κάνει πηγή Αναστάσεως. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας, όπως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε το Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός των Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που ενώ κατά τη φύση της είναι δούλη, σύμφωνα με το αναξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα, γιατί παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα λυρικό και βαθύτατα θεολογικό είναι και το εγκόμιον εις την κοίμηση της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου του Αγίου Θεοδόρου Στοδίτου. Έγραψε ο Άγιος Θεόδωρος. Τώρα λοιπόν, κλείνοντας η Θεοτόκος τα μάτια του σώματός της, ανοίγει σε μας τα νοητά της μάτια σαν λαμπερά και μεγάλα αστέρια. Αυτά που ποτέ δεν έδισαν, γιατί εγρυπνούν ώστε να παρακαλούν το πρόσωπο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Τώρα που τα θεοκίνητα χείλη της σώπασαν και δεν μιλούν πια, ανοίγει διάπλατα το στόμα της για να πρεσβεύει για όλους τους ανθρώπους. Τώρα που μάζεψε τις γήινες αλλά θεοφόρες παλάμες της, τις εμφανίζει αυθαρτοποιημένες και υψωμένες προς τον Θεό, οικετεύοντας για όλη την οικουμένη. Αφού τώρα απέκρυψε το φυσικό και σαν τον ήλιο προσωπό της ακτινοβολεί με την φιλοτεχνημένη εικόνα της και προβάλλει στα πλήθη για να την σπαστούν με ευγνωμοσύνη, σχετική προσκύνηση, έστω και αν δεν το θέλουν οι αιρετικοί. Έχοντας μεταστεί στα ουράνια, η πάναγνη περιστέρα δεν σταματά να προστατεύει τα επίγεια. Παρόλο που βγήκε από το σώμα, πνευματικά είναι μαζί μας. Μπαίνοντας στους ουρανούς, εξωστρακίζει τους δαίμονες και μισητεύει στον Κύριο. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη. Για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος. Για τους δικαίους ανεκλάλλητη ευχαρίστηση. Για τους προφήτες διαρκή αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα.
για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Όταν σκέπτομαι το μεγαλείο της μεταστασεώς ο Παρθένε, τρομάζει από δέος το πνεύμα μου. Όταν αναλογίζομαι το θαύμα της κοιμήσεώς σου, απορεί το μυαλό μου. Όταν διηγείται το μυστήριο της εκ νέου ζωής σου, δένεται η γλώσσα μου. Γιατί ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να κάνει ώστε να ακουστούν επάξια όλοι οι επενείς σου, να περιγράψει όλα τα θαύματά σου? Ποιος νοσηψηπέτης θα τα διακηρύξει? Ποια γλώσσα γλαφυρή θα πει τα σχετικά με σένα? Θα παραστήσει τα δικά σου, θα προβάλλει τα λόγια σου ή θα περιγράψει τις θαυμάσιες τελετές, πανηγύρις, εορτές, διηγήσεις, εγκόμια, αφού και για το παρόν μυστήριο της κοιμήσεώς σου αδυνατή να το πράξει αποτυχαίνει, επικρίνεται? Διότι ακριβώς υπερέχεις, υπερτερείς, είσαι ασύγκριτα ανώτερη στο ύψος και το μέγεθος από το ανώτατο πόλο, στην αγνότητα από τη λάμψη του φωτός του ηλίου, στην οικείωση της παρησίας από την αγγελική τάξη και γενικά από όλη την άειλη και λογική ουσία των νοητών και νοηρών δυνάμεων, καταλήγει αυτός ο πανηγυρικότατος και επενετότατος λόγος του Αγίου Θεοδόρου στην Παναγία μας. Τέλος, ο Ηλίας Μνιάτης, ο μεγάλος αυτός ρήτορας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, έγραψε τα εξής για την Παναγία μας: «Και χαριτωμένη, δεδοξασμένη παντάνασα, από την άφθονον εκείνην ηλιοβολίαν του Θείου Φωτός, όπου χαίρεσε, παρισταμένη εκ δεξιών του μονογενού σου Υιού, πέμψον εδώ κάτω και εις εμάς τους ευλαβείς δούλους σου, μιαν μακαρίαν ακτίνα, όπου να είναι και φως εις τον εσκοντισμένο μας νουν και φλόγα εις την ψυχραμένη μας θέληση, δια να βλέπουμε να περπατούμεν σπουδαίοι εις την οδόν των θείων δικαιωμάτων. Εμείς με τα Θεόν εισέ του Θεού την μητέρα και μητέρα ημών έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας. Από σε ελπίζουμε τας νίκας της γαλινοτάτης αυθεντίας, τα τρόπια των ευσεβών βασιλέων, την στερέωση της εκκλησίας, την αντίληψη του ορθοδόξου γένους, την σκέπη της ευλαγούς του ταύτης πολιτείας, όπου είναι αφιερωμένη εις την αμαχών σου βοήθεια. Ναι Παναγία Παρθένε, ναι Μαρία, όνομα όπου είναι η χαρά, η παρηγορία, το καύχημα των χριστιανών, δέξω την νηστείαν και παράκληση των Αγίων τούτων ημερών, όπου εκάμαμε εις τιμήν σου, ως τιμίαμα ευπρόσδεκτον και αξιωσών μας, καθώς εδώ εις την εκκλησίαν ευλαβώς ασπαζόμεθα την Αγίαν και θαυματουργών ταύτην εικόνων, έτσι και εκεί εις τον παράδεισον, να ειδούμεν αυτό το μακαριόν σου πρόσωπο, το οποίο σε προσκυνούμεν, σύν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι εις τους απέραντους αιώνες». Αλλά και ο μεγάλος Βυζαντινός θεολόγος και Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας έγραψε τα εξής σχετικά με την αναγκαιότητα της κοιμήσεως για την Παναγία μας: «Ήταν ανάγκη να χωριστεί η Πανάγια αυτή ψυχή από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού της, ενώνεται το δεύτερο φως με το πρώτο. Αλλά το σώμα της, αφού παρέμενε για λίγο στη γη, έφυγε και αυτό μαζί με την ψυχή της, γιατί έπρεπε να διαβεί από όλους τους δρόμους από τους οποίους πέρασε και ο Σωτήρας, να λάμψει στους ζωντανούς και τους νεκρούς και με όλα αυτά να εξαγιάσει την ανθρώπινη φύση και να πάρει κατόπιν τη θέση που της αρμόζει. Έτσι λοιπόν δέχτηκε το σώμα της για λίγο ο τάφος, αλλά δέχτηκε και ο ουρανός την καινή εκείνη γη, το πνευματικό σώμα, τον θησαυρό της ζωής μας που είναι σεμνότερο από τους αγγέλους και αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Έτσι ξαναδόθηκε ο θρόνος στο βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον Υιό, αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους καθόλου άξια». Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη στους δύστινους και αποκαλυπτικούς καιρούς που ζούμε να περιμερίσουμε από τη ζωή μας τα γήινα και εφήμερα και να στοχαστούμε τα ουράνια και τα αιώνια, να αφήσουμε τα τετριμένα και να προτιμήσουμε τα άφθαρτα, να αποκολληθούμε από τον μίζερο και μικρόνο ορθολογιστικό τρόπο σκέψης μας και να δημιουργήσουμε χώρο στην ψυχή μας για αποδοχή των υπέρλογων αληθιών, έστω και αν δεν μπορούμε να τις φανταστούμε κατά τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη. Να λειτουργήσουν αυτές μυστικά και ως εκ τούτου λυτρωτικά στον εσωτερικό μας κόσμο. Να αποδεχτούμε το μυστήριο της σωτηρίας μας, μέρος του οποίου είναι και το μυστήριο της Θεομήτωρος, ως ύψιστη δωρεά της αγάπης του Θεού για μας τους άσωτους και φευγάτους από την πατρική μας στέγη. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πλανηθεί από τον έσχατο εχθρό, τον διάβολο, και οδεύουμε με την αμετανοησία μας προς τον όρθρο και τον αφανισμό μας. Η Κυρία Θεοτόκος, η μεγάλη Κοινή Μητέρα μας, η μητέρα όλου του κόσμου μας περιμένει μαζί με τον ουράνιο πατέρα μας και πατέρα της να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να διορθώσουμε το ξεστρατισμά μας και να στρέψουμε τα βήματά μας προς την σωστή ουρανοδρόμου πορεία μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να έχετε όλη την ευλογία της Παναγίας μας στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήθωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο σημείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν, σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύος και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

πιστοί στο θεομητορικό μας ραντεβού και πάλι εδώ συναγμένοι όλοι μαζί, αγαπητοί αδελφοί, για να μιλήσουμε για τη μεγάλη μας αγάπη, την Παναγία μας, αυτήν που μας συγκινεί, αυτήν που μας συνεγείρει, αυτήν που μας μαγνητίζει. Και αυτή τη φορά, μέσα από το ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θεομητορικό πρόσωπο μέσα από θαυμαστά γεγονότα που η χάρις και η αγάπη της έχει επιτελέσει στους ανθρώπους και τον κόσμο. Ξεκινούμε λοιπόν. Ανάμεσα στα λαμπρά μοναστήρια του Αγίου Όρους συγκαταλέγεται και η Μονή της Σίμωνος Πέτρας. Όταν ο Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης αποφάσισε την ανοικοδόμηση της ομώνυμης Μονής Σίμωνος Πέτρας, της οποίας η κυρία και πρώτη ονομασία ήταν Νέα Βηθλεέμ, βρήκε τους οικοδόμους που θα χτίζαν τη Μονή στην Πέτρα ύστερα από υπόδειξη της Παναγίας. Όταν οι οικοδόμοι αντίκρισαν το απόκριμνο του τόπου, είπαν στον Όσιο κατατρομαγμένοι: «Τι λες, Αβά, αστεία λέγεις ή σοβαρός ομιλείς? Αδύνατον είναι να επιχειριστόμεν την οικοδομήν εις αυτό το σημείον, επειδή βλέπομεν ότι όχι μόνον η δική μας ζωή μέλει να κινδυνεύσει, αλλά και εκείνον όσοι ήθελον με τα ταύτα καθίσει εις των επικίνδυνων αυτών τόπων». Οι προσπάθειες του Οσίου να τους μεταλλάξει τις σκέψεις τους αποβήκανε άκαρπες. Γι' αυτό διέταξε τους μαθητές του να ετοιμάσουν τράπεζα για να γευματίσουν. Ένας από τους μαθητές του Οσίου, ενώ κερνούσε κρασί με φθόνο του πονηρού ή και της θείας πρόνοιας, η οποία τα πάντα κυβερνά και από τα αντίθετα οικονομεί τα καλά, δεν ξέρουμε πώς, έχασε την ισορροπία του σώματος, κατέπεσε από το ύψος της κορυφής του βράχου στο ατελείωτο χάος του ρέοντος κάτωθεν χυμάρου. Όταν οι οικοδόμοι είδαν αυτό το τρομακτικό θέαμα, άνοιξαν διάπλατα το στόμα τους και για κάποιο χρονικό διάστημα έμειναν άφωνοι. Όταν συνήλθαν, με αχαλήνωτο στόμα άρχισαν τις μομφές και τους ελέγχους στον Όσιο, επεμβαίνοντες στο σχέδιο της Παναγίας για την οικοδομή. «Γιατί επιχειρείς», του έλεγαν, «τέτοια οικοδομή και έγινε σε αιτία τέτοιου φόνου?» Αλλά και στο εξής

0: αν μας έβρισκε σύμφωνους με τη σκέψη σου πως οι άλλοι θα φωνεύονταν με τέτοιο τρόπο. Εμείς δεν θα χτίσουμε μοναστήρι, αλλά αγχώνει. Ο δε Όσιος του Θεού συνέχεια προσευχόταν με σιωπή στην Παναγία που επιθυμούσε την οικοδομή της μονής να μην ντροπιάσουν την απόφαση του φτωχού στο πνεύμα. «Ω των ανεκφράστων θαυμασίων σου, δέσποινα του κόσμου και κυρία ουρανού και γης». Σε λίγο παρουσιάστηκε να ανεβαίνει από την άλλη πλευρά ο μοναχός που γκρεμίστηκε σώος και υγιής με τη βοήθεια της Παναγίας Παρθένου. Με το αγγείο του κρασιού και τα ποτήρια στα χέρια, όχι μόνον ακέραια, αλλά χωρίς να έχει χυθεί σταγόνα από το κρασί των ποτηριών. Όταν είδαν οι οικοδόμοι αυτό το θαύμα τρόμαξαν, έπεσαν στα πόδια του Οσίου και ζήτησαν συγχώρηση για όσα απρεπή του είπαν. «Τώρα γνωρίσαμε, Άγιε Πάτερ, ότι είσαι αληθινά άνθρωπος του Θεού». Πολλοί από τους μαστόρους, όταν είδαν το θαύμα, τους ζήτησαν και τους έκαμε μοναχούς. Έτσι άρχισε να χτίζεται η μονή της Σιμωνόπετρας. Με θαύμα της Παναγίας υποδείχθηκε ο τόπος, με θαύμα της άρχισε η ανοικοδόμηση για να ακολουθήσουν και άλλα θαυμαστά και παράδοξα θαύματα από την Παναγία μέχρι την αποπεράστοσή της και μέχρι σήμερα. Είναι ένα λαμπρό μοναστήρι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Μονή της Σιμωνόπετρας στο Άγιον Όρος, και επιβλητικό, μόλις πληροφορηθήκαμε με πιο θαυμαστό τρόπο χτίστηκε και ότι είναι αποτέλεσμα της ευλογίας της Παναγίας μας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο μακαριστός ιερομόναχος Ιωακείμ Σπετσιέρης στο βιβλίο του «Από μνημονεύματα» αναφέρει ένα θαύμα της Παναγίας, το οποίο και εμείς τώρα θα αναφέρουμε στην αγάπη τη δική σας, αγαπητοί αδελφοί. «Εν τη μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη υπάρχει εικόν της Θεοτόκου ή της φέρει στολήν μελανίν, ως φορούσιν εμοναχέ, υπονούν πρόστινα των πατέρων. Μα δεν είναι αμαρτία να ζωγραφίζεται ούτω την Παναγίαν ως καλογραίαν? Ιδέ είπον μη, δεν ζωγραφίζομεν ημείς την Παναγίαν ως καλογραίαν, αλλού το σεφάνι στον βυθών της θαλάσσης εις εκείνον όν περέσωσεν η δέσποινα του κόσμου εκ του πνιγμού. Πώς είπον εκ του πνιγμού? Παρακαλώ εξηγήσατε με την υπόθεσιν ταύτην, διότι από πολλών ημερών εν θα βλέπον την εικόνα ταύτην ευρίσκομαι εν αμαρτία. Άνθρωπός της είπον μη εκ της Θράκης, Ιωάννη ονόματι, είχε τάξει να γίνει μοναχός, αλλά παρελθόντος του χρόνου επορεύθη στην Ρουμανίαν χάριν εμπορίου. Εκεί δε, επί αρκετά έτη διατρίβων, απέβαλε πάσαν ιδέαν καλογυρικής. Απέκτησεν αρκετά χρήματα και απεφάσισε να έλθει στην πατρίδα του δια να νυμφευθεί. Έλαβε τα πράγματά του και τα χρήματά του και εμβήκεν εις το πλοίον δια να πορευθεί στην γην της γεννήσεώς του. Ως δε ταξίδευεν εις τον εύξηνον πόντον, την μαύρη θάλασσαν δηλαδή, εναβάγισε το πλοίο. Αυτός δε βυθιστής επνίγετο εις τον βυθόν της θαλάσσης. Τότε εφώναξε μέσα από την καρδιά του, «Παναγία μου, σώσον με και να πορευθώ εις Ιεροσόλυμα να γίνω μοναχός». Εύνης, ενώ ευρίσκεται πλέον εις τον βυθόν, βλέπει την Θεοτόκον ή τις έλαβεν αυτόν εκ της χειρός και εξήγαγεν εις την στερεάν και είπεν αυτό «Πορεύου ή να πληρώσεις την υπόσχεσή σου». Ελθόν δε πεζώσει στην Κωνσταντινούπολη συνέλεξε διεράνου τα έξοδά του από τους χριστιανούς και ήλθεν εις τα Ιεροσόλυμα. Πορευθείς δε εις την μονήν του Αγίου Σάβα εκάρι μοναχός. Είπε δε προς τον εικονογράφον και ζωγράφησε την εικόνα της Θεομήτωρος ως είδεν αυτήν εν το βυθό της θαλάσσης, δηλαδή ως καλογραίαν, διότι ούτως εφάνει εν το βυθό. Έζησε δε έτη την άεν τη μονή του Αγίου Σάβα και ετελεύτησεν ως δόκιμος μοναχός και απήλθεν εις τας αιωνίους μονάς. Χαριτωμένο και το περιστατικό που αναγνώσαμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπορεί η γλώσσα λίγο να μας δυσκόλεψε, όμως καταλάβαμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Η Παναγία μας θαυματουργεί με πολλούς τρόπους και το περιστατικό που είδαμε την ατενίσαμε να φτάνει μέχρι το βυθό της θαλάσσης για να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Όπου και να πάμε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βαθιά κι αν πέσουμε, η Παναγία μας θα είναι εκεί πάντοτε για να μας σηκώσει. Και να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό γεγονός. Εις τα μέρη της Ανατολής υπήρχε κάποιος Ιουδαίος ο οποίος είχε ένα μικρό παιδί 7 χρόνων. Αυτό συναντήθηκε κάποια μέρα με τους χριστιανούς και πηγαίνοντας στην εκκλησία κοινώνησε το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου καθώς είδε τα άλλα παιδιά να κοινωνούν. Ο δε ιερέας το εξέλαβε ως χριστιανό παιδί και το κοινώνησε. Αφού δε πήρε και αντίδωρο, το έφαγε και κατευθύνθηκε στο σπίτι τους. Το γεγονός αυτό το ανέφερε στους γονείς του. Ο πατέρας του τόσο πολύ θύμωσε, ώστε το άρπαξε και το πέταξε σε φούρνο αναμένου, αφού έβαλε και άλλα ξύλα για να εκδικηθεί την προδοσία του Μωσαϊκού νόμου από το μικρό παιδί. Αλλά εκείνος ο οποίος διαφύλαξε αυλαβής τους 3 παιδες στο χαλδαϊκό καμίνι, σκέπασε και αυτό το ευλογημένο παιδί και δε χωνεύθηκε από τις φλόγες, αλλά στεκόταν ωσά να είναι μέσα σε δροσιά. Όταν η μητέρα του μικρού Εβραιόπουλου άκουσε πως ο πατέρας έριξε στο καμίνι το παιδί τους, με δάκρυα και οδυρμούς έτρεξε στο καμίνι για να βρει το παιδί της στάκτη. Συγχρόνως έτρεξαν και άλλοι χριστιανοί και είδαν το παιδί να στέκεται στη μέση της φλόγας σώων και υγιέστατο, χωρίς να βλαβούν ούτε τα ρούχα του, ούτε μια τρίχα της κεφαλής του. Αφού έβγαλαν το παιδί από το καμίνι με θαυμασμό για όσα έβλεπαν, όλοι είπαν ότι πρέπει να ρίξουν τον πατέρα του στο καμίνι. Τον έδεσαν και τον έριξαν μέσα και αμέσως χωνεύθηκε από την πυρά. Όταν το παιδί ρωτήθηκε πώς έμεινε αυλαβή στη φωτιά, είπε «Εκείνη η γυναίκα η οποία βρίσκεται στην εκκλησία όπου έφαγα το ψωμί και κρατά το βρέφος στην αγκαλιά της, στεκόταν πλησίον μου και με σκέπαζε με το επανοφόρι της. Έτσι οι φλόγες δεν με άγγιξαν». Τότε κατάλαβαν όλοι ότι η Παναγία ήταν εκείνη που τον σκέπαζε για τη χάρη της ιερής κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, αφού γνώρισε η Ιουδαία την αληθινή πίστη, αναγεννήθηκε αφού βαπτίστηκε με το παιδί της. Αλλά και άλλοι Ιουδαίοι, αφού είδαν το θαύμα της Παναγίας, πίστεψαν στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από θαυμαστά γεγονότα της παρουσίας της Παναγίας μας, όχι μόνο επέστρεψαν στην πίστη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί, αλλά ήσαν και συνειδητοί χριστιανοί, αγωνιζόμενοι πνευματικά καθημέραν. Για να προχωρήσουμε μελετώντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Όπως διαβάζουμε στο συναξάρι της πρώτης Παρασκευής του Πεντηκοσταρίου, υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ένας στρατιώτης πολύ εύσπλαχνος και ενάρετος άνθρωπος, που ονομαζόταν Λέων Μακέλης το επώνυμο. Για την καλοσύνη του ο Θεός τον αξίωσε να γίνει αυτοκράτορας αργότερα. Όταν ήταν ακόμα στρατιώτης, βρέθηκε σε ένα δάσος πλησίων της πόλης. Εκεί είδε έναν τυφλό, ο οποίος από την οδηπορία και τη ζέστη ήταν πολύ διψασμένος. Αυτόν τον άνθρωπο πολύ τον λυπήθηκε ο Λέων, ώστε τον πήρε από το χέρι και προχώρησαν μήπως βρουν νερό. Αφού προχώρησαν λίγο, έπεσε κάτω ο τυφλός χωρίς να μπορεί να προχωρήσει από τη δίψα. Ο Λέων άρχισε για πολλή ώρα να ζητά νερό στο δάσος, αλλά πουθενά δεν έβρισκε. Λυπήθηκε πολύ και φοβήθηκε μήπως ο τυφλός πεθάνει από τη λιποθυμία του. Ενώ ερευνούσε για νερό στα ενδότερα μέρη του δάσους, άκουσε μια φωνή να του λέγει «Μη λυπάσαι, ο Λέων, διότι κοντά σου υπάρχει νερό και πότισε τον τυφλό. Ύστερα πλύνε τους οφθαλμούς του με αυτό το νερό και θα γνωρίσεις τη δύναμή μου. Εσύ δε μάθε ότι πρόκειται να γίνεις αυτοκράτορας και τότε να ενθυμηθείς να μου χτίσεις εδώ ναό, να κατοικώ σε αυτόν και να έρχονται εδώ όσοι χρειάζονται τη βοήθειά μου να βρίσκουν τη σωτηρία της ψυχής και του σώματός τους». Αφού άκουσε αυτά ο Λέων, με φόβο αγαλίασε, διότι γύρευε μια δωρεά και του δόθηκαν τρεις. Προχώρησε τρία βήματα και βρήκε σε ένα λάκκο νερό. Αφού ήπιε, αισθάνθηκε μέσα του εφροσύνη και δύναμη. Ύστερα πήρε νερό από το λάκκο, πότισε τον τυφλό και συνήλθε. Στη συνέχεια έπλυνε τα μάτια του τυφλού σύμφωνα με την προσταγή της Παναγίας και αμέσως ανέβλεψε ο πρώην τυφλός. Σε λίγο καιρό έγινε αυτοκράτορας και έκτισε ναό σε αυτόν τον τόπο όπου βρήκε το ιαματικό νερό στο όνομα της Παναγίας και ονόμασε την εκκλησία «Ζωοδόχο Πηγή», επειδή το νερό εκείνο ήταν δωρεά από την όντως πηγήν της ζωής, την παντοδύναμη βασίλισσα. Από τότε και μέχρι σήμερα συνέχεια παρέχει θαυματουργίες η ζωοδόχος πηγή. Τα θαύματά της υπερβαίνουσιν εις των αριθμών τα άστρα του ουρανού. Όντως, αγαπητοί αδελφοί, τα θαύματα της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, είναι τόσα πολλά που δεν αριθμούνται και υπερβαίνουν στον αριθμό αλλά και στη δόξα τα άστρα του ουρανού και τη φωτεινότητά τους. Σε κάποια ενορία οι χριστιανοί είχαν συνήθεια και έψαλαν σε μερικές λιτανίες εγκόμια στην Αϊπάρθενο Μαρία. Ανάμεσα σε αυτά έλεγαν έναν ύμνο ο οποίος κατέληγε με αυτά τα λόγια. «Εσχυνέσθωσαν οι ασεβείς Ιουδαίοι». Μια μέρα λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Εκκλησία, προσκάλεσαν ένα νέο ευλαβή, ο οποίος είχε φωνή μελωδική, και τον παρακάλεσαν να ψάλει αυτόν τον ύμνο μεγαλόφωνα και πανηγυρικά. Τότε έτυχε να περνούν έξω από την εκκλησία μερικοί Ιουδαίοι οι οποίοι άκουσαν τον ύμνο αυτό που έψαλε ο νέος εις εσχήνιν αυτών και κατάκρισιν, και αφού θύμωσαν πολύ, σκέφτηκαν να τον φωνεύσουν σε πρώτη ευκαιρία. Σε λίγες μέρες, αφού βρήκαν μια δικαιολογία, τον οδήγησαν στο αμπέλι τους και εκεί, αφού τον φώνευσαν, τον έριξαν σε κάποιο τόπο κρυφό, για να μην τον βρουν οι χριστιανοί. Αφού οι φωνιάδες αναχώρησαν από τον τόπο του εγκλήματος, έφτασε η παντοδύναμη δέσποινα, η οποία αφού τον ανέστησε, τον διέταξε να ψάλει άφοβα τους ύμνους της. Όταν τον είδαν και πάλι ζωντανό, οι Ιουδαίοι εξεπλάγησαν και κρυφά τον ερώτησαν αν είναι ο ίδιος εκείνος τον οποίο φώνευσαν και αναστήθηκε. Ο δε νέος τους είπε ότι η αϊπάρθενος μητέρα του Ιησού τον ανέστησε, διότι έψαλε τα εγκόμια της. Από το θαύμα αυτό πίστεψαν στο Χριστό όχι μόνον οι φωνιάδες, αλλά και οι συγγενείς και φίλοι τους και άλλοι πολλοί. Αυτά είναι τα θαυμαστά που επιτελεί, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας. Πολλοί βέβαια, σαν τα ακούσουν, ίσως τα θεωρήσουν υπερβολή, όμως δεν αποτελούν καθόλου υπερβολή, αλλά αυτήν ακριβώς και μόνο την αλήθεια. Το έτος 1507 μετά Χριστόν, το μήνα Μάιο, έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλος σεισμός και η γη κουνιόταν σαν να γινόταν η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τα θύματα ήσαν πολλά, οι δε υλικές καταστροφές ακόμη πιο πολλές, ώστε να τις καταγράψει η ιστορία. Στον έξω φόρο της πόλης ήταν εργαστήριο υποδημάτων, στον τοίχο του οποίου ήταν αγιογραφημένη η Παναγία. Οι υποδηματοποιοί είχαν μεγάλη ευλάβεια σε αυτήν την εικόνα, όπου κάθε βράδυ μετά την εργασία τους άναβαν κεριά και θυμίαζαν, ύστερα πήγαιναν στα σπίτια τους αφήνοντας εκεί δύο μαστορόπουλα, τα οποία κλείδωναν για να φυλάγουν το εργαστήριο. Τη νύχτα λοιπόν που έγινε ο σεισμός, έτρεξε ένας μάστορας να ανοίξει για να βγουν τα παιδιά από το εργαστήριο. Με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, βλέπει το εργαστήριο ερυπωμένο και σκέφτηκε ότι τα παιδιά πέθαναν αφού καταπλακώθηκαν κάτω από τα χαλάσματα. Άρχισε τότε να σκάβει για να βρει τα πτώματα των παιδιών. Καθώς έσκαβε, άκουσε τις φωνές τους κάτω από τις πέτρες. Έβγαλε με κάθε προσοχή τις πέτρες και παρουσιάστηκαν τα παιδιά. Μόλις τα είδε να είναι άριστα στην υγεία τους, τα ρώτησε «Τι έγινε, παιδιά μου, και δεν σκοτωθήκατε?» «Όταν ακούσαμε το σεισμό», είπε ένα από αυτά, «κλαίγαμε μπροστά σε αυτήν την εικόνα της Παναγίας για να μας βοηθήσει. Τότε είδαμε να βγαίνει από την εικόνα μια σκέπη και να στέκεται από πάνω μας, και τα ξύλα και οι πέτρες που έπεφταν σταματούσαν πάνω στη σκέπη και τίποτα δεν μας άγγιζε». Τότε παρουσιάστηκε ζωντανή η Παναγία της εικόνας του τοίχου και μας έλεγε να μην φοβόμαστε. Τη βλέπαμε μέχρι την ώρα που μας ξεσκεπάσατε από τα ερείπια. Στο μεταξύ είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι χριστιανοί και όταν είδαν και άκουσαν το θαυμαστό γεγονός, δόξασαν την Παναγία και κήρυξαν σε όλη την πόλη αυτό το θαυμάσιο. Όταν πληροφορήθηκε το θαύμα και ο εκλαμπρότατος Δούκας της Κρήτης, τότε όλη η Κρήτη βρισκόταν κάτω από την εξουσία των Βενετσιάνων, Ιερώνυμος Δονάτος, άνδρας σοφός που γνώριζε τα ελληνικά και την ελληνική σοφία, πρόσταξε και έκτισαν στον τόπο του εργαστηρίου εκκλησία. Η εικόνα του τείχου έμεινε σε αυτό το ναό, διότι ο τείχος δεν είχε χαλάσει όπου ήταν ιστορημένη. Κοντά του έχτισαν άλλο τείχο με τέχνη και στήριζε τον τείχο όπου ήταν ζωγραφισμένη η εικόνα της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, εόρταζαν την Παναγία πανηγυρικά σε ενθύμηση του θαύματος. Ονομαζόταν δε ο ναός αυτός η Κυρία του Φόρου. Τα πολλά και πολύτιμα τα σήματα, αλλά και τα ιστορημένα θαύματα στους τείχους μαρτυρούν ότι η Παναγία δεν έπαυσε να τελεί θαύματα σε κλειδονιζόμενους στα πέλαγα, να ρίει από το θάνατο πληγωμένους και τραυματίες, να ανορθώνει παράλυτους και να καθαρίζει λεπρούς από την καταραμένη αυτή αρρώστια και άλλα πολλά που επιτελούσε με την παντοδυναμία του Υιού της. Η Παναγία μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι όντως η Αγία Σκέπη, εκείνη η σκέπη που βρίσκεται πάνω μας, μας περιβάλλει και μας προφυλάσσει από κάθε κακό, αρκεί να την θέλουμε, να την ποθούμε και να την επικαλούμεθα. Για να δούμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο γέρον Παχώμιος ο Σέρβος ήταν άνθρωπος της ησυχίας και της νύψης. Γι' αυτό εγκαταστάθηκε σε σπηλιά πάνω στον Άθωνα. Όλη του η περιουσία ήταν μια εικόνα της Παναγίας, που πάντα εμπρός της φρόντιζε να καίει η κανδύλα. Σε αυτό το ύψος στον Άθωνα, στο κέντρο του αγιορείτικου ασκητισμού, με το πολύ κρύο και τη μεγάλη υγρασία, όσοι έζησαν για λίγο υποφέρανε φρικτά. Άλλοι έχασαν όλα τα δόντια τους, άλλοι τα μαλλιά και τη γενιάδα τους και άλλοι δεν κατάφεραν να παραμείνουν για πολύ στην ζωή. Η σπηλιά του είχε τρομακτική υγρασία και ανθυγιεινή ατμόσφαιρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διαβίωσης, οι μαθητές του που υποφέρανε είτε τον εγκατέλειπαν, είτε αρρώστεναν και πέθαιναν. Επειδή έβλεπε το μαρτύριο των μαθητών του στη σπηλιά, κάποια μέρα έπεσε στα γόνατα εμπρός στην εικόνα της Παναγίας του. Με δάκρυα ικέτευε την Θεομήτωρα να λυπηθεί αυτά τα αρνάκια, τους μαθητές του, τους ασκητές του Υιού της, που επιθυμούν να μείνουν μαζί του, αλλά υποφέρουν πολύ, και να απομακρύνει από την ατμόσφαιρα της σπηλιάς ό,τι φθείρει την υγεία τους. Να μην επιτρέψει επίσης να βασανιστεί από ασθένειες που προκαλούσε η υγρή σπηλιά σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει σε αυτό το αφιλόξενο μέρος. Η ταχεία βοήθεια των χριστιανών, η ιατρός των σωμάτων Παναγία, εισάκουσε την προσευχή του καλού Παχωμίου και αγαπημένου φίλου της και έκανε το θαύμα της. Όσοι ήρχοντο δεν υπέφεραν πλέον και έμεναν. Και ένα τελευταίο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο νεόφυτος Μαυρομάτης, Μητροπολίτης Άρτας και Ναυπάκτου κατά τους χρόνους 1703-1722 υπήρξε λαμπρή φυσιογνωμία των χρόνων του. Κάποτε προσβλήθηκε από βαριά, οδυνηρή και ανίατη ασθένεια. Για τη θεραπεία του κατέφυγε στη μεγάλη ιατρό των σωμάτων, την Παναγία. Πήγε στο θαυματουργό αγίασμα της Παναγίας Βαλουκλιώτισσας, εκεί στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου υπάρχει και η θαυματοτόκος βυζαντινή εικόνα της. Προσέπεσε μπρος στην εικόνα της Παναγίας με τελωνική ταπείνωση και μίλησε για την αμαρτωλότητα και αναξιότητά του και παρακάλεσε με δακρύβρεκτα μάτια να γίνει μεσήτρια προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της, ο οποίος ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Δεν παρήλθε πολλή ώρα και ο γέρον νεόφυτος άρχισε να αισθάνεται να απαλλάσσεται από την επάρατη ασθένεια. Οι πόνοι σιγά σιγά να ελαττώνονται και το σώμα του να αποκτά μία ελαφρότητα. Η δε ψυχική του εφορία ήταν ανέκφραστη. Η σταγόνα της ευσπλαχνίας της Παναγίας από τις ακένωτες πηγές των θείων χαρισμάτων της είχε δροσίσει και το γέροντα νεόφυτο. Από τότε δόθηκε σε μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες στην εργασία των χριστιανικών αρετών, κηρύσσοντας όσα πραγματοποίησαν σε αυτόν ο Θεός και η Παναγία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αργότερα ήλθε στην Αγία Άννα, στο Άγιον Όρος, όπου έκτισε ένα ίδρυο της ζωοδόχου πηγής στο κημητήριο της Σκήτης για να διαλαλεί το θαύμα. Αναπαύθηκε εν κυρίω στο νοσοκομείο της Μεγίστης Λαύρας το 1740. Και αυτό θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε η Παναγία μας θαυματουργεί όταν με πίστη και ευλάβεια και κατάνοιξη την επικαλούμεθα. Αυτό να κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, και η Παναγία θα είναι μαζί μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Θερμήν ευχαριστία να αναπέμψουμεν εις τον Κύριον, που μας αξιώνει να συνεχίσουμε το ιερόν αυτό έργο του Θείου Κηρύγματος. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε ότι με την χάρη του Θεού γίνεται αυτό το έργο και με τις ευχές της Αγίας μας Εκκλησίας. Συγχρόνως όμως να κάνουμε μια εξέταση του εαυτού μας, κατά πόσον ωφελούμαστε από την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας ευλογεί και ακούμε τα Λόγια Του και ωφελούμαστε πνευματικώς. Εάν δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει, εάν εδείξαμε αμέλεια και δεν ακούμε τα Λόγια του Θεού με προθυμία και αφοσίωση, να διορθώσουμε την κατάσταση αυτήν και να γίνουμε όχι μόνο ακροατέ, αλλά και καλοί ποιητέ. Φυσικά δεν θα ασχοληθούμε με την ποίηση, ούτε θα γράψουμε ποίηματα, αλλά θα εφαρμόσουμε αυτά που ακούμε. Είναι κρίμα να μην τα βάζουμε μέσα στην καρδιά μας και να χάνουμε την ευκαιρία να ωφεληθούμε. Με ελπίδα λοιπόν και αγωνιστικό φρόνημα θα συνεχίσουμε και αυτόν τον μήνα, τον Αύγουστον, που είναι ο μήνας της Παναγίας μας και η Παναγία θα είναι βοηθός μας σε κάθε καλή προσπάθεια προς ωφέλεια των ψυχών μας. Όπως γνωρίζουμε και το έχουμε πει πολλές φορές, ο Απόστολος Παύλος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κορίνθου. Εδώ όμως θα κάνουμε μία παρέκκληση της ομιλίας μας και θα πούμε κάτι που παρατηρείται στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή το ότι ο Μέγας Απόστολος του Χριστού Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, την επισκέφθηκε και εκήρυξε Χριστόν εις σταυρωμένον και ίδρυσε εκκλησίες εις των ελλαδικών χώρων όπου η πλάνη και η ειδωλολατρία κυριαρχούσαν. Επίσης είναι μεγάλη ευλογία και τιμή τότε έγραψε επιστολές προς τις εκκλησίες που ίδρυσαν στην Ελλάδα. Ως εδώ καλά, αλλά πρέπει να διατυπώσουμε και ένα μικρό παράπονο. Ενώ είναι πρωτεργάτης της χριστιανικής πίστεως και διδασκαλίας στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος, ελάχιστοι ναοί έχουν κτιστεί στο όνομά του. Έπρεπε εξ ευγνωμοσύνης σε κάθε πόλη και χωριό να κτιστεί και ένας ναός προς τιμήν του Μεγάλου Αποστόλου. Όχι αγαπητοί αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε τέτοια απέτηση. Το ταπεινόν φρόνημα που είχε περί του εαυτού του δεν τον άφηνε να έχει τέτοιες βλέψεις και επιδιώξεις. Αν και εκοπίασε περισσότερον από όλους τους Αποστόλους στο κήρυγμα του Θείου Λόγου, το φρόνημά του ήταν «Εγώ γάρι μη ο ελάχιστος των Αποστόλων. Εγώ είμαι ο πιο μικρός από όλους τους Αποστόλους που δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος». Και κατεβαίνει πιο χαμηλά και βάζει τον εαυτό του πιο κάτω και από τον τελευταίο χριστιανών και διακηρύττει «Εμή το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή εν της έθνησιν ευαγγελίσαστε των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού». Εις εμένα τον πιο ελάχιστον από όλους τους χριστιανούς εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίζουμε δηλαδή μεταξύ των εθνικών τον ανώτερον από κάθε κατανόηση πλούτων των ευλογιών και αγαθών που μας έφερε ο Χριστός. Μπροστά εις τον πλούτον των ευεργεσιών του Χριστού, θεωρεί ανάξιον τον εαυτόν του και συντρίβεται. Τα ιερά αναγνώσματα των Κυριακών αυτήν την περίοδο είναι από την προσκορινθίωση επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αξίζει να δούμε με ποια συναισθήματα έκανε την πρώτη του επίσκεψη στην Κόρινθον, υπακούοντας εις την κλίση του Θεού, και πώς ομίλησε για πρώτη φορά προς τους Κορινθίους. «Καγώ ελθόν προς εμάς αδελφοί, ήρθον ου καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού, ου γαρέκνα του ιδέν ετή εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ αδελφοί, όταν ήρθα σε εσάς, ήρθα να σας διακηρύξω την μαρτυρίαν εκείνων που έκαμεν ο Θεός δια τη σωτηρίαν του ανθρώπου, όχι με υπεροχήν λόγου ή δεξιότητος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Και δεν σας έδειξα υπεροχήν λόγου, διότι δεν εθεώρησα επιτρεπτό να γνωρίζω τίποτε άλλο μεταξύ σας παρά μόνον τον Ιησούν Χριστόν, και τούτον όχι ως βασιλέα ένδοξον, αλλά σταυρωμένον. Και εγώ ήλθα προς σας χωρίς να έχω καμία κοσμική δύναμη ή προστασία, αλλά με φόβον και τρόμον πολλήν, μήπως δεν επιτύχει μεταξύ σας το αποστολικό μου έργο. Μελετώντας τα θαυμάστα αυτά λόγια, αγαπητοί αδελφοί, ίσως διερωτηθούμε, άραγε επέτυχε το αποστολικό έργο του Παύλου εις την Κόρινθον ή απέτυχε? Όταν ένας εργάτης της Εκκλησίας έχει επιτυχίες, εάν είναι ταπεινός, θα τις αποδίδει στην χάρη του Θεού. Εάν όμως έχει αποτυχίες, θα τις αποδίδει στην ειδική του απροσεξία. Ο Απόστολος Παύλος τι επέτυχε? Το έργο του επέτυχεν ή απέτυχεν? Η επιτυχία, αδελφοί, δεν εξαρτάται μόνο από τον εργάτη της Εκκλησίας. Εξαρτάται και από αυτούς που τον ακούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απέτυχε το έργο του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθον, διότι θα διαμαρτυρηθεί η Φίβη, η Χλώη και πολλοί άλλοι Άγιοι της Κορίνθου. Πρέπει όμως να πούμε ότι επέρασε πολλούς κλειδονισμούς. Έναν από αυτούς βλέπουμε στο πρώτο αποστολικό ανάγνωσμα και τον αναφέρει ο ίδιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα στην Εκκλησία της Κορίνθου και δι' αυτό σπέβδει να προσφέρει την βοήθειά του δια να λυθεί. Ποιο είναι το θέμα αυτό που συνετάραξε την Εκκλησία της Κορίνθου και συνεκλώνησε και τον ίδιο τον Απόστολον Παύλον? Θα το διαπιστώσουμε εάν παρακολουθήσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής που ακούμε σε εμελή απαγγελία. Κύριο...

παρακαλώ ημάς δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ίνα το αυτό λέγεται πάντες και μη εν ημίν σχίσματα.

Εδηλώθηκαρμη περίμον αδελφή μου υπό τον Χλώης, ότι έριδες εν ημίνηση. Λέγω δε τούτο, ότι έκαστος ημών λέγει, εγώ μεν ημι Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού. Με μέριστε ο Χριστός, μη Παύλος εσύ.

Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδέν αημών εβάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων, ή να μη της είπει ότι στο αιμόν όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον.

Ουγαραπές τη λέμε Χριστός βαπτίζειν, αλευαγγελίζεστε.

Ασφαλώς, αγαπητοί αδελφοί, έχετε καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα δια το οποίο γράφει την επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Είναι η διχόνοια και ο χωρισμός, ο φατριασμός, που βαθύτερη αιτία είναι ο επάρατος εγωισμός. Δυστυχώς και οι Κορίνθιοι, αλλά και σχεδόν όλοι οι χριστιανοί, πάσχομαι από αυτήν την τρομερή ασθένεια. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι ακριβώς συνέβη στην Κόρινθον και πώς το αντιμετώπισε ο Παύλος, θα παραθήσουμε το νόημα του Ιερού Αναγνώσματος από το Κυριακοδρόμιο που εξέδωσε η αδελφότης θεολόγων ο Σωτήρ. «Εάν, αδελφοί μου, σέβεσαι το προσφυλές και τίμιον και λατρευτόν όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από το οποίο και εσείς επήρατε την προσωνυμία και λέγεστε χριστιανοί, ομονοήσατε και συμφωνήσατε όλοι μεταξύ σας, διατί χωρίζεστε, διατί διαιρείστε, πρέπει να είστε όλοι αρμονικά ενωμένοι και να έχετε τα ίδια φρονήματα, τις ίδιες γνώμες και αποφάσεις. Έμαθα, μου το είπαν άνθρωποι από το σπίτι της Χλώης, ότι φιλονικείτε μεταξύ σας. Ο ένας λέγει «εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «εγώ είμαι μαθητής και θαυμαστής του Απολλώ». Τρίτος διακηρύττει «εγώ ανήκω στον Κηφάν», τον Απόστολον Πέτρον δηλαδή. Και άλλος πάλιν διεισχυρίζεται «εγώ είμαι του Χριστού». Αλλά σκεφτείτε, ο Κορίνθιοι, σοβαρότερα και απαντήσατε. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Σεις λοιπόν με τις διαιρέσεις και τις φιλονικίες σας εκομματιάσατε τον Χριστόν. Άλλοι λέγετε ότι ανήκετε εις τον Χριστόν και άλλοι εις τον Παύλον ή τους άλλους Αποστόλους. Αλλά μήπως εγώ ο Παύλος εσταυρώθηκα δια τη σωτηρία σας? Ή μήπως ευαπτιστήκατε εις το όνομα του Παύλου? Όχι, αδελφοί μου. Ο Χριστός εσταυρώθηκε δια τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και με την πίστη εις τον Χριστόν εδεχθήκατε το Άγιον Βάπτισμα. Ούτε έχει σημασία ποιοι τυχόν σας εβάπτισαν. Τώρα δε που βλέπω πόσον έχετε παρανοήσει τα πράγματα και ποιαν κατάχρησιν κάμνετε του ονόματός μου, ευχαριστώ τον Θεόν διότι επρονόησε να μην βαπτίσω αυτοπροσώπως κανένα από σας εκτός από τον Κρίσπον και τον Γάιον και την οικογένεια του Στεφανά. Άλλον κανένα από σας δεν εβάπτισα, ώστε να μπορεί να πει ότι τον εβάπτισα εις το δικό μου όνομα. Μην το παρεξηγείτε δε αυτό που σας γράφω, ότι δεν εβάπτισα εγώ. Ο Χριστός ως Κύριον έργον μου ανέθεσε να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Να το κηρύττω δε όχι με ανθρωπίνη τέχνη και απατηλά επιχειρήματα, ώστε η διδασκαλία μου να κάνει εντύπωση, αλλά με απλότητα δια να φαίνεται η δύναμη του κηρύγματος περί του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει, αδελφοί, ο πατήρ Χριστοφόρος, εις το Κυριακοδρόμιο, με μερικές δικές του σκέψεις και γράφει. Βλέπετε, αδελφοί μου, με πόσον πόνον γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, τι κακό πράγμα που είναι οι διαιρέσεις και τα σχίσματα μεταξύ των χριστιανών. Ίσως από ευγνωμοσύνη και σεβασμόν προς ορισμένους λειτουργούς της Εκκλησίας, ίσως διότι αρέσκεται στην διδασκαλία τούτου ή εκείνο του κήρυκος του Ευαγγελίου, ενδέχεται χωρίς καλά-καλά να το εννοεί κανείς, να παρασύρεται σε τέτοιους φατριασμούς. Αλλά αυτό δεν είναι ορθόν. Όσονδήποτε και αν ορισμένοι λειτουργοί της Εκκλησίας και κήρυκες του Ευαγγελίου μας ευοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα την εν Χριστώ ζωή, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όλοι αυτοί είναι όργανα και διάκονοι του αιωνίου αρχιερέως, του Κυρίου Ιησού Χριστού και κατ' ουδένα λόγων πρέπει να τοποθετούνται από εμάς εις την αυτήν θέση προς τον αίτιον της σωτηρίας μας, τον υπερημών αποθανώντας σωτήρα και λυτρωτήν μας, Ιησούν Χριστόν. Άλλο ο σεβασμός μας προς τους λειτουργούς της Εκκλησίας και άλλο η λατρεία μας και η πλήρης αφοσίωσής μας εις τον Κύριον Ιησούν. Αυτός και μόνος είναι ο σωτήρ μας. Αυτός και μόνος ο τωρινός και αιώνιος Κύριός μας. Εις το όνομα λοιπόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας έχουμε ενότητα και ομοφροσύνην μέρα των αδελφών μας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Όμως, να μην ξεχάσουμε την Παναγία μας, διότι είμαστε στον Αύγουστο μήνα. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν θαυμάσιον ύμνον αφιερωμένον στην δέσποινα του κόσμου την Παναγία από τον αείμνηστον σπουδαίον πρωτοψάτην πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα.

μετά από τα προκαταρτικά της επιστολής, ο πνευματοκίνητος Απόστολος Παύλος προχωρεί, όπως είδαμε, εις το φλέγον θέμα των διαιρέσεων που εμφανίστηκαν στην Εκκλησία της Κορίνθου. Επειδή το θέμα αυτό αφορά τους ποιμένας της Εκκλησίας και το ποίμνιον συγχρόνως των χριστιανών, θα πούμε μερικά πράγματα που πρέπει να τα προσέξουν και οι δύο πλευρές. Πρώτα-πρώτα, οι κληρικοί δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις και να χωρίζουμε τους χριστιανούς. Να μην θεωρούμε μερικούς δικούς μας και τους άλλους αποξενωμένους. Ένα είναι το ποίμνιον, μία είναι η Εκκλησία, ένας είναι ο Χριστός. Προσοχή πολύ να μην διαιρούμε την Εκκλησία και σχίζουμε τον άραφον χιτώνα του Χριστού. Αλλά και οι πιστοί χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν προτιμήσεις και να επαινούν τον ένα κληρικόν και τον άλλον να τον υποβιβάζουν. Τον ίδιον Κύριον υπηρετούμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού. Ο καθένας έχει ειδικόν του χάρισμα από τον Θεό. Η Εκκλησία της Κορίνθου είχε κομματιαστεί. Υπήρχαν τα κόμματα, όπως γίνεται συνήθως στα πολιτικά, αλλά η Εκκλησία είναι δια να ενώνει και όχι δια να διαιρεί. Εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, ένας και μόνος Κύριος υπάρχει. Μίαν πίστην έχουν όλοι οι χριστιανοί, ένα βάπτισμα έλαβαν όλοι. Όλα αυτά μας ενώνουν. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον είμαστε χριστιανοί, να είμαστε διαιρημένοι? Με μέριστε ο Χριστός, φωνάζει ο Θείος Παύλος. Το θέμα είναι πολύ σοβαρόν, όχι φλέγον, αλλά καταφλέγον, και θα μας κάψει ο Θεός, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Τολμηρά είναι και τα λόγια που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος υπέφερε πολλά από τις εντός της Εκκλησίας διαιρέσεις και εξορίστηκε και βασανίστηκε και τελικώς υπέστη μαρτυρικών θάνατων εξαιτίας των διαφωνιών των εκπροσώπων της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Τι γράφει λοιπόν, θα το πούμε και πάλι. Γράφει τα τολμηρά και φοβερά αυτά λόγια. Ούτε το αίμα του μαρτυρίου δεν μπορεί να εξαλείψει το κρίμα του σχίσματος. Ποια όμως είναι η βαθύτερη αιτία των διαιρέσεων? Δεν είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Αιτία είναι η αιτία όλων των κακών. Ο επάρατος εγωισμός, όπως είπαμε. Αυτός όταν κυριεύσει τον άνθρωπον, τον απομονώνει και τον αχρηστεύει. Φυσικά και ο σατανάς δεν αδρανεί, αλλά εκμεταλλεύεται κάθε ανθρωπίνη αδυναμία για να επιτύχει το έργο του, που είναι η απώλεια των ψυχών. Πολύ θα μας διδάξει, θα μας βοηθήσει και θα μας οδηγεί στη σωτηρία η συμπεριφορά, όπως διαγράφεται του Αποστόλου Παύλου, φυσικά, όπως διαγράφεται στο ανάγνωσμα που μελετάμε. Είναι μερικά πράγματα που αξίζει να τα προσέξουμε και να τα μιμηθούμε. Πρώτα-πρώτα, πόσον ταπεινά ομιλεί για ένα τόσο φοβερό θέμα. Κυρίως παρακαλεί και δεν προβάλλει το δικό του αποστολικό κύρος, αλλά με τον σεβασμό του ονόματος του Χριστού. Έτσι αρχίζει το ιερό ανάγνωσμα. Παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι το αυτό λέγεται πάντες και μη εν ημίν σχίσματα, είτε δε κατηρτισμένοι, εν το αυτό νοεί και τη αυτή γνώμη. Τους ονομάζει αδελφούς, αν και απεδείχθησαν με την ζωή τους ότι δεν άξιζαν αυτήν την ονομασία. Το κάνει για να τους φιλοτιμήσει και να τους συνεφέρει. Το κάνει όμως και εκ πολλής αγάπης και συμπαθίας δια το κατάντημά τους. Δεν διατάσσει, δεν απαιτεί, δεν επιβάλλει, αλλά παρακαλεί. Ενώ έχει εξουσία και να επιτάσσει και να επιβάλλει τη γνώμη του ως Απόστολος, όπως ο ίδιος μας έχει εξηγήσει, εν τούτης παρακαλεί τους Κορινθίους και προσπαθεί με τον τρόπο αυτόν να τους οδηγήσει στην πίστη του Χριστού. Προχωρεί ακόμα περισσότερο και λέγει «Μη Παύλος εσταυρώθηκε υπέρ ημών, μήπως ο Παύλος εσταυρώθηκε δια τη σωτηρία σας». Έτσι τους αποτρέπει από το να εκτιμούν τον ίδιον και τους κατευθύνει προς τον Χριστόν που σταυρώθηκε για μας.
Δεν είναι αυτό ένα σπουδαίο μάθημα για όλους μας? Πόσο πρέπει να το προσέξουμε, να μην πούμε δια το βάπτισμα που απέφευγε, δια να μην τον επαινούν, αλλά να μείνουμε εις την τελευταία φράση που λέγει «Ου γαραπέστη λέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεσαι». Ου και εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και δεν έκαμα Κύριον έργον μου το βάπτισμα, διότι ο Χριστός δεν μου ανέθισε την διακονία του Αποστόλου για να βαπτίζω, πράγμα που μπορεί να κάνει και ένας απλός λειτουργός, αλλά με απέστειλε ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και να το κηρύττω όχι με ανθρωπίνη τέχνη και απατηλά επιχειρήματα, ώστε να παρουσιάζεται η δασκαλία μου σοφή και λαμπρά, για να μην χάσει την θείαν του δύναμη το περισταυρικού θανάτου του Χριστού κήρυγμα. Είναι αυτό που λέγει παρακάτω. «Εμείς δε κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυσε δε μορίαν. Αυτής δε δυσκλητής, Ιουδαίοιστε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν». Εμείς οι Απόστολοι κηρύττουμε τον Χριστόν που έχει σταυρωθεί. Και ο εσταυρωμένος Χριστός, διαμέντους Ιουδαίους που περιμένουν τον Χριστόν Μεσσίαν ως επίγειον βασιλέα, είναι πρόσκομα εις το οποίο σκοντάπτουν και δεν πιστεύουν. Διαδέ τους Έλληνες, ο εσταυρωμένος Θεός που δεν ενίκησε τους εχθρούς του, παρουσιάζεται ως ιδέα μωρή και ανόητη. Εις αυτούς όμως, τους οποίους ο Θεός ευρύκε να αξίους να καλέσει στην σωτηρία, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε Έλληνες, κηρύττω με Χριστόν, ο οποίος είναι Θεού δύναμης που αναγεννά και αγιάζει και Θεού σοφία που φωτίζει κάθε πιστόν. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε λίγο για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Τι ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι? Απλοϊκοί άνθρωποι, αγράμματοι θα έλεγαμε, ψαράδες. Και όμως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έκαναν μεγάλα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Τι ήταν ο Απόστολος Πέτρος? Ένας δειλός, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνιζόταν και σε κάποια στιγμή αρνήθηκε τον Χριστό. Και όμως με την χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Θεός τον άλλαξε. Ο Θεός τον αξίωσε ως Απόστολος του Χριστού να ομιλήσει και να πιστούν εις το κήρυγμά του 3.000 άνθρωποι Ιουδαίοι. Αδελφοί μου, εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πόσο μεταβάλλει τον άνθρωπον η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος και όσο μπορούμε να την επιζητούμε κι εμείς, αποφεύγοντας κάθε τι που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Και έτσι φτάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, εις το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τι να πούμε και πώς να τελειώσουμε? Αχ, αδελφοί, έχουμε να παλέψουμε με ένα φοβερόν θηρίον. Το σκεφτήκαμε άραγε? Προσευχηθείτε για όλους τους εργάτες της Εκκλησίας, διότι ο πειρασμός είναι φοβερός. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο πειρασμός και ποιο είναι το θηρίο? Είναι οι τάσεις που έχουμε όλοι να προβάλλουμε τον εαυτόν μας και όχι τον Χριστόν, ιδίως όσοι κηρύττουν τον Χριστόν. Να κηρύττουμε τον εαυτόν μας υπάρχει κίνδυνος και όχι Χριστόν εσταυρωμένον, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, δια των ευχών της Εκκλησίας, να μας φυλάει από αυτών των φοβερών πειρασμών. Περισσότερα θα πούμε με την χάρη του Θεού την ερχομένη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίου.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Ποιος αληθινά, αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωσης εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να θελήσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον προσωπόν της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλην προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τα σπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού. Βλέπει τι ο Θεός εργάζεται, η αγάπη Του μέσα στην ιστορία, και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Με τρία πράγματα, αγαπητοί, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος κατεγίνετο εις την θεωρία, ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτία. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης: μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσα, και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της, διότι εκεί εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος, και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς

0: εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός. Η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδεται κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοκτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοκτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν εμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Κύριων και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν Μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η οδή της. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την οδή της Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτην οδήν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδήν, την οδήν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδήν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδή της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς. Χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίησης εν όλη σημασία, υψηλή ποίησης, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά εις τα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύν της το μεθόριον μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά. Με την υπεράνθρωπον και εισάγγελων ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εδιώθη μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε είτο η φοβερή Ναζαρέτ, είτο τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Ναθαναήλ και θα είπε: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ?» Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ. Μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκον. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλινε τον Κύριον δια αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτειαν και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν είτο, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν είτο απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν εδέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν εις τον αιών της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα στα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτηνε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του. Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτη της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου, αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι. Άγνωστον εις ημάς, τι το αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέρα δοκιμασία. Ήτο ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα ποιος ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψία υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναται να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει, δύναται να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριον είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτίστου και κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεό. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτήση όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτήσεις, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενεί και υμνεί η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθεί σαν κτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και εμεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτη ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την ελγέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομε. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυση κρέατος. Κι όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε, θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού, μίλαμε στενόκαρδα, και τι να σου κάνει ο Θεός? Μίλαμε στενόμυαλα, ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε, όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σχετικά με τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκό.
2: Για να είναι ο Άγιος Μάξιμος σήμερα αγιοκαταταγμένος, οφείλεται, όπως έλεγα και στην Δεσπότη των Άγιων Άρτης, οφείλεται κατά έναν μεγάλον λόγο και μεγάλη συμβολή η παρουσία του Μητροπολίτου Αργολίδος ως Αρχιμανδρίτου, τότε και Ιεροκήρυκος, ο οποίος για πρώτη φορά στα κηρύγματά του μίλησε για αυτόν τον Άγιο, ότι είναι από την Άρτα, και μαζί τότε με τον μακαριστό τον Κώσταντο Τσιλιγιάννη, ο οποίος ήταν ερευνητής, πήραν αυτή την όθηση και την έμπνευση να ασχοληθεί με τον βίο και με τα έργα και με την προσφορά του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Και ακριβώς σήμερα έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο πρέπει να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, νομίζω, γιατί έχουμε έναν Άγιο που νομίζω ότι ο κάθε Άγιος έχει να δώσει ένα μήνυμα δικό του. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος, ο οποίος ήταν εδώ, ανετράφηνε εδώ πέρα, ήταν συμπολίτης δικός σας, βέβαια δεν ήξερε πού θα καταντήσει, πήγαινε σπούδασε, πήγε στη Δύση, και ακριβώς όταν κανείς δει τα έργα του που η Μονή μας ευτυχώς εξέδωσε τους τρεις τόμους και τότε έπαιρνε ο τέταρτος τόμος, και μάλιστα ο τέταρτος τόμος είναι και ανέκδοτος και στα σλαβωνικά, και αυτό είναι σημαντικό. Και βλέπει κανείς ότι αυτός ο Άγιος μέσα από τα έργα του πόσο καυστηριάζει το δυτικό φρόνημα και το δυτικό πνεύμα. Διότι ακριβώς το δυτικό πνεύμα, το οποίο όπως ξέρετε είναι έναν ανθρωποκεντρικό πνεύμα και φρόνημα και πραγματικά δεν αναπαύει τον άνθρωπο, εμείς είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν βλέπουμε με αυτό το φακό όπως βλέπουν οι δυτικοί τα πράγματα, αλλά πορευόμεθα με την καρδία μας. Και σήμερα σκεφτόμουν την παρουσία του Αγιώρους στον κόσμο. Βλέπετε πόσο ερχόμεθα σήμερα και όπως έλεγε και ο Σεβασμιότατος Άρτης σήμερα στο τραπέζι εκεί που μιλούσαμε, λέει ότι ξέρεις ο Άγιος γεννήθημε εδώ, αλλά εγκαλουχήθη κάπου αλλού, στη Μονή Βατοπεδί, στο Άγιον Όρος. Πήρνε αυτή την παράδοση και πήγαινε και άνε φόρο. Και ήρθα μια καλή πορεία, του φόραξαν εκεί οι διηγούντες στη Μονή και ξέρεις, του είπα πρέπει να πας στη Ρωσία. Αυτός όμως ο καημένος έπαθε, δηλαδή τι σοκ έπαθε όταν άκουσε αυτό το πράγμα και του λέει πρέπει να πας, δεν γίνεται. Και έκανε την υπακουή, του λέει να πας για 2-3 χρόνια και θα έρθεις. Πού να ξέρει ότι δεν θα έρχονταν ποτέ στο Άγιον Όρος και θα έρχονταν μετά από χρόνια, διότι ακριβώς φέτος Άγιος Μάξιμος είναι τα 500 χρόνια από τον καιρό που πήγαινε από το Βατοπέδιλο ο Άγιος Μάξιμος στη Ρωσία. Ακριβώς το 1516, στις 15 Ιουλίου έφυγε για να πάει μέσω Κωνσταντινούπολης στη Ρωσία και δυστυχώς τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Έκανε 2 χρόνια να πάει, διότι πήγαινε στο φανάρι, πήρε την ευλογία του Πατριάρχου του Οικουμενικού, αλλά εκεί ο Σερήνος Φτάνος τον έφερε εμπόδια. Ήθελε να μπει αυτός μέσα, να πει ότι ξέρεις εγώ τα κανόνισα για να δείξει καλόν, ας πούμε, καλή εικόνα στους Ρώσους και εκεί τους καθυστερούσε. Και αυτά τα 2 χρόνια τα εκμεταλλεύτηκε και ήταν σχεδόν έτοιμος με την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης. Θέλω να πω ότι πηγαίνει ένας άνθρωπος στο Άγιον Όρος, αφιερώνεται στο Θεό. Και δεν σημαίνει ότι μόνο το Άγιον Όρος, είναι και άλλα μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους. Διότι η ίδια παράδοση είναι η μοναστική ορθόδοξη παράδοση. Και πηγαίνει και αφιερώνεται εκεί. Πηγαίνει και δεν έχει πρόγραμμα. Δεν βάζει όρους. Δεν κάνει συμφωνίες με τον γέροντα. Αλλά πηγαίνει και παραδίδεται άνευ όρων εις το θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Μάξιμος πήγαινε εκεί. Και μετά από 10 χρόνια του λένε να πας στη Ρωσία και έκανε υπακοή και πήγε. Και αυτή η παρουσία του βέβαια ήταν πολύ εφωφέλιμος για τον ρωσικό λαό, διότι ήταν τότε οι Ρώσοι με γεμάτη τις ειδημονίες και τώρα ρέπωσες τις ειδημονίες. Και τότε πραγματικά παρερμήνευσαν τα ψαλτήρια, το Ευαγγέλιο, τις γραφές, τα πατερικά βιβλία και ήθελε κάποιον άνθρωπο πολύ μοναχήν, πολύ φωτισμένο και συνετών για να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους ερμηνεύσει σωστά αυτά τα θεία λόγια, τα οποία πρέπει να είναι έγκυρα και επίσημα από ορθοδόξου πλευράς. Και ακριβώς ο Άγιος επήγε, έκανε υπομονή, ήρθε η ώρα που έπρεπε να πει τη γνώμη του, να πει τη θέση του, να εκφράσει την πραγματική του θέση για μερικά δρόμενα εκεί. Και έπρεπε να πει τη γνώμη του. Διότι αν δεν έλεγε τη σωστή γνώμη του από ένα φόβο, οπωσδήποτε θα εξετίθεται στον σωστό λαό της Ρωσίας και θα σκανδάλιζε. Είπε τη γνώμη του, αλλά αυτή η γνώμη του στήχησε. Άρχισαν τότε ο πόλεμος, άρχισαν οι διωγμοί, άρχισαν, παρόλο που έτρωγε στη Βασιλική Τράπεζα και τον ευαρεστούμενο του Τσάρου, άρχισαν τότε να υπάρχει μια δικοστασία, μια απομάκρυση. Και τότε άρχισαν τα δεινά του Αγίου Μαξίμου, που να δείτε τις επιστολές του, που μέσα εκεί παρακαλεί τον Μακάριο, τον Μητροπολίτη Μόσχας, του λέει: «Σεβασμιότητε, θέλω να πάω στη μετάνοιά μου, είμαι μοναχός. Θέλω να πάω στο βατοπέδι, εκεί που είναι τα μαλλιά μου, εκεί που είναι η κουρά μου, ήρθα για λίγο. Θέλω να σας παρακαλέσω να με αφήσετε να πάω. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Δεν θέλω πραγματικά, δεν θέλω ούτε χρήματα, ούτε δώρα, ούτε τίποτα. Μόνο να με αφήσετε να πάω στη μετάνοιά μου, στο Άγιον Όρος που τόσο ποθώ, που τόσο επιθυμώ, που έκανα θυσία να φύγω εκεί και έκανα θυσία για την υπακοή». Κι όμως δεν τον άφησα. Γιατί δεν τον άφησαν? Διότι φοβόντουσαν ότι θα δημοσιοποιήσει τα σκάνδαλα που γινόταν από μερικούς ρασοφόρους εκεί στην εκκλησία. Και δεν τον άφησαν. Και όχι μόνο δεν τον άφησαν, αλλά για να τον διαγράψουν από τη συλλήψη του λαού, του έβγαλα διάφορα, ξέρετε, σήμερα για να χτυπήσεις κάποιον, τον παίρνεις στα δικαστήρια. Είναι η μέθοδος αυτή που αποδίδει. Τον πήρα στα δικαστήρια, ότι ήταν αιρετικός, ότι έλεγε διάφορα κλπ. Και τι το έκαναν? 26 χρόνια φυλακή. Ήταν φυλακή 26 χρόνια μέσα σε ένα μοναστήρι στον υπόνομο. Και μάλιστα εκεί χωρίς ζέστη, χωρίς θέρμανση. Και μάλιστα τι? Τον έβαλαν εκεί πέρα και κάθε πρωί ένας μοναχός, ο οποίος ήταν φαίνεται αφελής, τον εράφησε και επέμενε χωρίς καν ούτε να δημοσιοποιήσει, ούτε να φέρει δημοσιογράφους, ούτε να γράψει κάπου. Επέμενε αγωνίστως σε αυτήν την θλίψη, αυτήν την δοκιμασία, και το φοβερότερο όλων, για 18 χρόνια ήταν σε ακοινωνισία. Ενώ οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μυχοί που μετανοούν δικαιούνται να κοινωνήσουν. Αυτό δεν είναι δικαιούτο να κοινωνήσει. Και υπέμεινε αυτήν όλην την, αυτόν όλον τον εμπαιγμόν, αυτήν όλη την καταφρόνηση, αυτή την ποδοπάτηση. Και μάλιστα έλεγε ο ίδιος, έλεγε στον εαυτό του, υπέμεινε μάξι με αυτά τα δεινά εις τον παρόντο αιώνα για να γλιτώσει στα δεινά του μέλλοντος αιώνος. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος έτσι να καταλάβει το νόημα του Σταυρού. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς και διάφοροι έτσι που έρχονται, που στέλνουν γράμματα ή μας τηλεφωνούν, εμείς απαντούμε σε περίπου 30.000 γράμματα το χρόνο από ανθρώπους που μας στέλνουν διάφορες επιστολές για να μας πούν τα προβλήματά τους, να μας παρακαλέσουν σε προσευχή κλπ. Και πολλές φορές βλέπω τις επιστολές και έτσι σαν που να λυπούμε. Γράφω, κάνετε προσευχή να μην χάσει τη δουλειά του άντρας μου. Κάνετε προσευχή να περάσει η κόρη μου στο πανεπιστήμιο. Κάνετε προσευχή να έχουμε υγεία. Βέβαια είναι όλα καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και αυτά. Δηλαδή το πρώτο νομίζω ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής μας. Αυτό δεν το λαμβάνουμε και τόσο υπόψη. Και θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε τα αγαθά του παρόντος αιώνος. Πολλές φορές πάμε και προσευχόμαστε μόνο για αυτά. Ή καμιά φορά αν ήρθε μια κυρία και μου λέει: «Ξέρεις Γέροντα, πέθανε ο πατέρας μου σε ηλικία 65 ετών. Και όταν έφεραν το λείψανο στο σπίτι, προτού να το πάρουμε στην εκκλησία, σε όλον τον κόσμο έσπασα μια εικόνα του Χριστού. Την έσπασα για να εκδικηθώ». Θέλω να πω ότι, βέβαια μετά το κατάλαβε η κοπέλα και έρχεται και μετανοεί. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς δεν έχουμε σωστή θεώρηση και νομίζουμε ότι οι θλίψεις, οι δυσκολίες, όσον αφορά την υγεία, όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα κλπ. Νομίζουμε εμείς με τη λογική θεώρηση ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και δυστυχώς γνωρίσαμε ανθρώπους πνευματικούς, αλλά δεν επιάσαμε όσον έπρεπε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσα στο βάσανο, ήταν μέσα στη θλίψη, ήταν μέσα στο διωγμό, ήταν μέσα στη συκοφαντία, ήταν μέσα στην καταφρόνηση. Και επειδή ακριβώς είχαν ανοιχτό νου, του συνιένετας γραφάς, διανοιγμένον τον νου, δίδειξαν τον νου του συνιένετας γραφάς, είχαν μια μόνιμον ειρήνη, είχαν μια μόνιμον ησυχία μέσα τους. Είχα μία μόνιμο χαρά. Γιατί νομίζετε ήταν ανέστητη? Όχι. Ήξεραν το σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Ήξεραν ότι πορευόμεθα για να αντιγράψουμε τον Χριστό μας. Και ακριβώς ο πρώτος αντικειμένος, ο πρώτος συκοφαντημένος, ο πρώτος διωγμένος ήταν ο Κύριος. Γι' αυτό και η ζωή του ανθρώπου, αν θέλει να μιμηθεί απόλυτα τον Χριστό, πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άκουσαν στη ζωή. Είναι σημαντικό. Και έβλεπα πολλές φορές έτσι και ανθρώπους πνευματικούς όπως ο Άγιος Παΐσιος, που το συναντήσαμε πολλές φορές, που συνεχώς αυτός ο άνθρωπος ευωγκούσε από τους πόνους. Μια φορά πήγα να τον δω και μου λέει, έχω τόσους πόνους στα έντερα, αλλά μου λέει, δεν εκφράζουμε που, για να μην λυπήσω τους ανθρώπους που έρχονται να με συναντήσουν, δεν εκφράζουμε καθόλου. Έχω αφόρητους πόνους, αλλά κάνω υπομονή και κάνω και αστεία με τους επισκέπτες για να μπορέσω να τους αναπαύσω. Και μου έκανε εντύπωση. Θέλω να πω ότι τα βάσανα, οι θλίψεις, οι διωγμοί που πρωτοστατούσε και προεξήχθαν ο Άγιος Μάξιμος, που σήμερα στην ουσία αντιμούμε με τον εγγενισμό του ναού του, είναι ο τρόπος ζωής του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και να μην δυσανασχετούμε, να μην δυσθυμούμε. Βλέπετε ο Άγιος Πορφύριος που είναι Θεός επί της γης. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω, εάν δεν τον εγνώριζα, δεν θα επίστευα αυτά που έλεγε. Έβλεπε τόσο μακριά, έβλεπε τόσο, τι να σας πω, τόσο διερευνητικά. Αφού τηλεφώνησε, θυμάμαι, μόνο και ο Μητροπολίτης Μπάσκας, ήταν τότε στα Καλύσια και δίνει σήμανη στο Μητροπολίτη Μπάσκας τον Ειρηναίο και του λέει να πάτε γρήγορα στις μοναχές που ήταν στο διπλανό μοναστήρι να μην πιουν νερό από τη δεξαμενή που έχουν. Γιατί? Γιατί πήγαν οι κομμουνιστές το βράδυ και βάλαν δηλητήριο. Και το είδε αυτός από τα Καλύσια. Δεν το ήξερε κανείς. Και όπως μου έλεγε ο Άγιος Μπάσκας, πήγα μετά να κάνω ανάλυση ενώτος και ήταν το χειρότερο δηλητήριο που αν έπινε κανείς το νερό σε 5 λεπτά τα απέβησε. Και λέει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε γιατί ήταν θεοφόρος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν, έβλεπε, μπορεί να σε έβλεπε και σου λέει έχεις την τάδε ασθένεια. Έχεις το τάδε πρόβλημα. Ο ίδιος ευωγκούσε από τις αρρώσκες και από τις πολλές εγχειρήσεις. Δεν εθεράπευε τον εαυτό του. Άλλους εθεράπευε, άλλους βοηθούσε. Αυτός ήταν μέσα στο βογγισμό και στην οδύνη του πόνου και της θλίψης. Γι' αυτός έφυγε από 12 χρόνια, πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν άφησε σημείωμα στους δικούς του, τον εγύριβαν οι δικοί του. Και έφυγε. Και ακριβώς το ίδιο έκανε και ο ιέροντας μας ο Ιωσήφ. Όταν πήγαινε, ήταν 15 χρονών σεβασμιότατε και πήγαινε να δει έναν κινηματογράφο, μια έτσι από αυτήν την ταινία, την κωμωδία, όπως ο ίδιος μας έλεγε. Και όταν είδε την, και γέλασαν κάπως όλοι βέβαια, μετά εσάθηκε ένα μεγάλο κενό. Και έφυγε από τον κινηματογράφο, τότε η κινηματογράφη ήταν απόγευμα. Και πήγε σε ένα βράχο έξω από την Πάφο και έτσι έκλαιγε. Λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν ικανοποιούμε. Και τότε έτσι έκλαιγε και ενώ έκλαιγε και έτσι προσευχόταν όπως ήξερε, βλέπει τον Χριστό ζωντανό. και του λέει Σοκράτη, έτσι ήταν το όνομα του το κοσμικό. Τον άνθρωπον τον έπλασα αθάνατο. Εξαφανίστηκε η όραση. Αυτό βέβαια ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία γι' αυτό, ενώ ήταν έτοιμο να πάει να σπουδάσει ηθοποιώσει στο Χόλιγουντ, ήταν τα αδέρφια του εκεί. Σταματά όλα τα πάντα και φεύγει κρυφά από τους γονείς του και πάει να γίνει μοναχός χωρίς να δει ποτέ μοναχών. Και πηγαίνει στην Ξακουστή, τότε μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, που ήταν η Ξακουστή μονή. Πηγαίνει εκεί με μια βαλίτσα και του λένε οι ιερείς, εκεί παιδί μου ήρθε να γίνει μοναχός, αλλά εμείς εδώ έχουμε, βαφτίζουμε τα παιδιά, ξέρω, κάνουμε διάφορες παρακλήσεις, λειτουργίες, αλλά δεν παίρνουμε μοναχούς. Του λέει να πάσει στη Μονή Σταυροβουνή. Του λέει πού είναι το, τι είναι αυτό, πού είναι. Του είπαν οι ιερείς εκεί και πήγαινε στη Μονή Σταυροβουνή. Λοιπόν και πήγε για πρώτη φορά και τότε μόλις μπήκε το τίμιο ξύλο που ηχθητόρησε μια Αγία Ελένη, αμέσως είδε ένα φως από το τίμιο ξύλο. Είτε στην καρδιά του και άρχισε και έκλαιγε. Αλλά το κλάμα αυτό δεν ήταν κλάμα ψυχασθενίας ή συναισθηματικών. Ήταν κλάμα χάριτος. Και θυμούμαι που μας έλεγε Σεβασμιότητε, αυτή τη στιγμή παιδιά ενεκρώθεν ο κόσμο μέσα, που είμαι 16 ετών. Τότε έγινε μοναχός, τότε αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα να γίνω μοναχός. Πήγανε στον ηγούμενο, τον ηγούμενο Βαρνάβα. Λέει παιδί μου, δεν μπορούμε να σε πάρουμε, είσαι ανήλικος. Αυτός έκλαιγε πάρα πολύ, επέμενε και τον επήραν ως φιλοξενούμενο. Μέχρι να ηλικιωθεί. Σε 3 χρόνια έρχονται χωριανοί του στο Σταυροβούλι, από τη Δρούσα της Πάφου ήταν και λέει είστε από εκεί, λέει έχουμε και ένα παιδί είναι εδώ, λέει δικό σας. Λέει μα ποιο παιδί, αυτό το παιδί, το Σοκράτη. Λέει μα έχει χρόνια που του κάνουμε μνημόσυνο, πως πνίγει και σε θάλασσα του Ακάμα. Διότι αυτός επειδή εξαφανίστηκε, επειδή πήγαινε και ψάρευε κάπου, τι πέρασαν οι γονείς ότι πνίγηκε και το έκανα μνημόσυνα. Γιατί σας τα είπα αυτά, για να σας πω ότι όταν κληθεί κανείς από τον Χριστό, δεν υπολογίζει όχι τους γονείς του, όχι το σπίτι του. Δεν υπολογίζει τίποτε. Γι' αυτό και η ψυχή που γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί αυτή τη γεύση να την αντικαταστήσει με τίποτε άλλο. Και ακριβώς ο Άγιος Μάξιμος, επανέρχομαι στον Άγιο Μάξιμο, έφυγε από την Άρτα. Έφυγε από την πατρίδα του, έφυγε από την οικογένειά του. Πήγαινε εκεί αφοσιωμένο στην Παναγία. Και ακριβώς αυτός ο Άγιος υπετάχθη και πήγαινε στην υπακοή και πέθανε στην θλίψη. Όταν ο ίδιος, όπως λέγει ο Δίος, του υποθούσε τη θεία κοινωνία. Και ποιος δεν ποθεί, ένας άνθρωπος που είναι θεοφόρος, δεν ποθεί να κοινωνεί. Διότι αυτός, όπως είπε, 18 χρόνια είχε επιτίμιο ακοινωνησίας. Τότε ήρθε ο Άγγελος Κυρίου και του μετέφεραν τα άγρατα μυστήρια εκεί στη φυλακή και τον κοινώνησε. Και ακριβώς γιατί. Γιατί ο Χριστός επιβραβεύει αυτούς που απόλυτα τον μιμούνται, τον αντιγράφουν και τον ακολουθούν. Αυτό που πρέπει να πω σαν επίλογο είναι ότι να προσευχόμεθα στον Άγιο Μάξιμο έτσι να μας δίνει μερικά μηνύματα της αγάπης του που έχει για τον Θεό. Και να ξέρετε όταν τον επικαλείστε θα σας βοηθά. Ήρθε κάποιος ευλαβής άνθρωπος από την Αίγινα, ευλαβέστατος, και μου λέει είδα τον Άγιο Νεκτάριο σε όραμα, μου λέει γέροντα, και μου λέει γέροντα, του λέει ο Άγιος ότι παιδί μου έχουμε ανεργία. Του λέει γιατί δεν μας επικαλείται ο κόσμος να το βοηθάμε. Οι Άγιοι είναι για να μας βοηθάνε. Είναι οι πατέρες μας. Γι' αυτό και επανέρχομαι σε αυτό που είπα. Εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος έχουμε αυτόν το δικαίωμα και την εξουσία να αισθανόμεθα στην καρδιά μας την παρουσία του Θεού. Και εγώ που είμαι στο Άγιον Όρος βλέπω μερικούς μοναχούς που παφλάζει η καρδιά τους από τη χάρη. Παφλάζει από το φως. Έρχονται μοναχοί να τους κοινωνήσουμε και τους βλέπουμε στο φως. Προχθές ήρθε κάποιος παπάς πριν από λίγο καιρό και του είπα κοινώνησε εσύ τους αδελφούς. Και μόλις τους κοινώνησε μου λέει, ξέρεις μου λέει είμαι έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί μερικοί είχαν ευωδία όταν ξεκινούσαν. Εξέπαιρναν ευωδία από το στόμα τους. Και του λέω, είναι οι άνθρωποι της προσευχής. Οι άνθρωποι που προσεύχονται, που μαθαίνουν και προσεύχονται αδιαλείπτως. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να ενδυθεί κανείς στη χάρη του Θεού και ακριβώς θα τη βρούμε τη χάρη του Θεού για να είμαστε σε αυτήν τη ζωή της Εκκλησίας. Είμαστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και συνεχώς να έχουμε τον Κύριο σκοπό μας, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, ζήτητε πρώτο και υπογραμμίστε το πρώτο, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσελήσετε ημίν. Δεν απορρίπτει η Εκκλησία τις πρωτοβουλίες σε διάφορες εργασίες που κάνουμε, αλλά όμως δεν τις απολυτοποιεί. Γι' αυτό και εμείς να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε την προσευχή, να αγαπούμε την εξομολόγηση, να αγαπούμε την νηστεία, να αγαπούμε την μελέτη των Θείων Γραφών και να νοιαζόμεθα για την ψυχή μας. Όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελούδε ψυχής πράγματος αθανάτου. Γι' αυτό και εμείς συναντούμε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί μερικοί να είναι μεγάλοι, να έχουν μεγάλες θέσεις, να έχουν μεγάλα αξιώματα, να έχουν πλούτο, λοιπόν. Αλλά πολλές φορές τους βλέπουμε να είναι κενοί, να είναι πέντες πνευματικά, να είναι πτωχοί, γιατί δεν έχουν αυτόν το θησαυρό, τον οποίο το βρίσκει κανείς και πουλιόλωσε έχει και πάει να αγοράσει το χωράφι, εκεί που είναι ο θησαυρός. Και ο θησαυρός είναι ο Χριστός, είναι η χάρη Του. Και όταν λέμε στο Πάτερ ημών ελθέτω η Βασιλεία Σου, εννοούμε να έρθεις εσύ, διότι η Βασιλεία ποια είναι, είναι ο ίδιος ο Βασιλεύς. Να έρθει μέσα στην καρδιά μας και να πυρπολίσει την καρδιά μας και να την πληρώσει, διότι είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία αισθάνεται ένα πλήρωμα. Δεν του λείπει τίποτε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτήν την κατάντια, διότι επαναγνωρίσαμε το θέμα της ορθόδοξης ζωής, το θέμα του αγιασμού. Σήμερα είναι της μόδας η αθεία, όμως είναι χάρτινοι πύργοι που πέφτουν, το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς έχετε μια παράδοση εδώ. Εγώ, προτού να έρθω στην Άρτα, άκουγα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Άρτης, ο οποίος ήταν αληθινός άνθρωπος του Θεού. Και ήταν μια παρουσία αγιοπνευματική, ο πατήρ Ιάκωβος ο Αργολίδος. Και αυτός ήταν μια πατερική, αληθινή, πνευματική παρουσία που άφησε εδώ το σπόρο και τον ενθυμούνται ακόμη άνθρωποι και τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται. Άρα λοιπόν, ο χώρος που είσαστε, έχετε το λείψον της Αγίας Θεοδόρας της Βασιλίσσης, έχετε παράδοση. Και όταν λέω παράδοση, δεν εννοώ λαογραφία, εννοώ τα στίγματα της τέχνης του αγιασμού, που είναι τα Άγια Λείψανα, που είναι οι Παλαιοί Ναοί, που είναι οι άνθρωποι του Θεού, οι θεοφόροι άνθρωποι. Γι' αυτό και μείνετε στην Εκκλησία και αγωνίζεστε για να βρείτε και να επιτύχετε τον αγιασμό, που χωρίς αυτόν ουδείς από εμάς μπορεί να δει τον Χριστό.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.